εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μάρτον Άγιο.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΣΥΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

σας το πω μωρό μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να σου το πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα. Γύρισε.

0: κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, ξανά μαζί και ζωντανά. Τέλειωσε το πρόβλημα με τη μέση. Λοιπόν, από κοντά λοιπόν και εκ του σύνεγγυς. Τα γνωστά, σήμερα είναι Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάγκυκλους και ακούτε την εκπομπή ένα Σαββατό χάρη μου μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, το γνωστό ρυθμό 69-85-87-059, και βέβαια, πολύ έτοιμος αργός στην εκπομπή, ο Σφύρος Πακώστας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ήχο. Εγώ αλλιώς τα είχα προγραμματίσει, αλλιώς τα είχα στήσει, αλλά με πρόβλημα τα γεγονότα. Και τι να πρωτοθήξω. Λοιπόν, τη δολοφονία την μάθαμε έτσι, από αυτούς τους μπαχαλάκιδες, τι το κάνανε τέλος πάντων πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το πώς θα εκμεταλλεύει την δημοκρατία το ξέρουμε. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο μεγάλος Κώστας Κυριαντάκης, γραμματέας παρακαλώ έτσι, ότι ο βασικός μας αντίπαλος, δηλαδή ο Τσίπρας, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και διχάζει ξανά τους Έλληνες, δηλαδή το όνομα Ελλάς, αυτό εννοούσε. Και λέει ότι εγώ μια Ελλάς αναγνωρίζω, την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες, είπε ο κύριος αυτός, ο γελίος. Πολιτικά πάντα έτσι. Λοιπόν, ας πει κάποιος τον κύριο αυτόν, πρώτον, ότι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο Ελλάς δηλαδή, διαλύθηκε επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου του 1945, δηλαδή λίγες εβδομάδες με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηζας. Δεύτερον, ο ελληνικός εμφύλιος ξεκίνησε το Μάρτιο του 1946 με την επίσης των ανταρτών στο Λιτόχωρο και διήρκησε μέχρι τον Αύγουστο του 1949. Τρίτον, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από εμπαθής, είναι και ένας αγράμματος και άσχετος τύπος που έχει κομμένες εντελώς τις σχέσεις του με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και εκεί που θα τελειώνα, κοιτάξτε τώρα, έχουμε τον κύριο Ντόκο. Ο κύριος Ντόκος, πώς γνωστόν, κατάφερε να γίνει πρώτο θέμα στα μέσα τα ευρωπαϊκά όταν έπεσε θύμα των γνωστών φαρσέρ των Ρώσων, των Βοβάν και Λέξους. Λοιπόν, του παρουσιάστηκαν λοιπόν εκεί πέρα ως σύμβουλοι του Ζελένσκι και αυτός άρχισε να τους μιλάει και να τους λέει, ξέρετε, η ιστορία με το ντρόν στο Ιόνιο θα έχει προβλήμα, θα έχουμε πρόβλημα γιατί πάμε για εκλογές. Να λέτε τις ηλικιότητες. Ο κύριος αυτός λοιπόν δεν βγήκε ακόμα να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη και να παραιτηθεί. Και το χειρότερο είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν έχει ξυλώσει ακόμα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, το Μαξίμου εξέδωσε και μια ανακοίνωση στην οποία χοντρικά λέει ότι η φάρσα των Ρώσων, το Γενικό Γραμματέα Αθηνικής Ασφάλειας παρακαλώ έτσι, είναι προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά τα... Ξέρετε τι απάντησαν οι φαρσέρ. Εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τι ηλίθιο πράγμα, είπαν οι ελληνικές αρχές. Απλά στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο και μας απάντησαν. Τόσο απλό δηλαδή. Τέλος πάντων, τώρα, εν πάση περιπτώσει, τα είπα χοντρικά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι 4 του Ιουλίου, έτσι. Τι είναι σήμερα? Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Είναι αυτή η γιορτή επικυρώθηκε στις 4 Ιουλίου 1776, δηλαδή τότε που ιδρύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, και γιατί το αναφέρω? Γιατί είμαι προτεκτόρα των Αμερικάνων, δεν είμαστε. Αναφέρουμε εμείς το μεγάλο τέτοιο. Λοιπόν, επέλεξα το τραγούδι το Born in USA. Γιατί? Του Springsteen. Για ποιο λόγο? Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια. Παίζεται κατά κόρνο από το ραδιόφωνο και αποτελεί σταθερό μουσικό background τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου. Μόνο που δεν είναι πατριωτικό και διάφορα άλλα τέτοια. Το τραγούδι το έγραψε ο Springsteen για τους βετεράνους του Βιετνάμ και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν επιστρέφοντας στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, βλέπετε, ήταν ο πρώτος που έχασαν οι ΗΠΑ
Και ενώ οι παλέμαχοι άλλων πολέμων είχαν την υποδοχή ήρωα, εκείνοι που πολέμησαν στο Βιετνάμ συνάντησαν την πλήρη αδιαφορία του κράτους.

Και αφού λοιπόν είμαστε στην Αμερική, όπως είπαμε, θα έχετε ακούσει το δόγμα Μονρόε. Το έχετε ακούσει. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Τζέιμς Μονρόε? Ήταν ο πέμπτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ από το 1817 μέχρι το 1825. Και γιατί είναι γνωστός? Έγινε γνωστός από την απόφασή του που αποτελεί πλέον και ο δόγμα, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε ανάμειξη των Ευρωπαίων στα πολιτικά πράγματα των χωρών της Βόρειας της Νότιας Αμερικής θα θεωρείται επιθετική ενέργεια. Η διακήρυξη έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 1823 και έκτοτε αποτελεί ένα από τους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Το αναφέρω γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1831. Όπως καταλάβατε, πολύ αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πολύ μεγάλες και έτσι μπορούν πλέον να εμπλέκονται στα ιστορικά όχι μόνο των ευρωπαϊκών χώρων αλλά και άλλων. Επέλεξα το τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ που λέγεται «Ας κατηγορήσουμε τον πρόεδρο», γράφηκε το 2006 και κυκλοφόρησε την περίοδο που ο Τζόρτζ Μπους ο νεότερος οδήγησε τη χώρα του στους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Καταρχήν αρχίζω και παίρνω μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάχη. Εύχομαι και εγώ να είναι όλα περαστικά. Δεύτερον, καλημέρα στο Διονύση. Ο οποίος Διονύσης μου στείλει κάτι άλλο. Μου στείλει μια φωτογραφία του Τσίπρα με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Και γράφει από κάτω, άντε Αλέξη και βοηθός πλανητάρχη Λαδάρχης. Λοιπόν, για να το μπορώ να σου βάλω εγώ, Διονύση, το εξής. Μια άλλη φωτογραφία που να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μιλάει με τον Πούτιν. Μπορώ να σου βάλω μια άλλη φωτογραφία ο Πούτιν να μιλάει με τον Κινέζο. Μπορώ να σου βάλω μια άλλη φωτογραφία, να σου αναρτήσω, που να μιλάει ο Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Υπάρχει. Έτσι. Συναντήθηκαν. Μπορώ να σου βάλω μια φωτογραφία να μιλάει ο Κώστας Καραμαλής με τον πρέσβη των Κινέζο. Τι δεν κατάλαβες, Διονύση? Άκου να δεις, δεν ξέρω, προφανώς είσαι στην ηλικία μου. Μεγάλωσες και μεγάλωσα σε ένα χώρο, σε μια περίοδο που υπήρχε ψυχρός πόλεμος, που ο κόσμος ήταν διπολικός. Δηλαδή υπήρχε από τη μια το σιδερούν παραπέτασμα, όπως το λέγανε, εν πάση περιπτώσει, της Σοβιετικής Ένωσης, και από την άλλη υποτίθεται ήταν σε πολλά εισαγωγικά ο ελεύθερος κόσμος, δηλαδή η Αμερική. Ο κόσμος έπαψε να είναι τώρα έτσι. Ο κόσμος είναι πολυπολικός. Όλοι μιλάνε με όλους. Σημασία έχει τι λέει ο καθένας. Και πώς υπερασπίζεται τη χώρα του. Αν ο Τσίπρας φύγει και κατέβασε τα βρακιά του και το ξέρεις, πες το μας. Δεν νομίζω ότι έγινε έτσι όμως. Δεν νομίζω ότι έγινε έτσι. Πάμε τώρα παρακάτω. Και μια μπήκαμε στην εσωτερική ζωή. Επειδή θυμόμαστε στην εκπομπή, στις 4 Ιουλίου του 1993, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο τότε αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς είχε δηλώσει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της». 16 χρόνια αργότερα θα εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις κομματικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου του 2009, επικρατώντας τον Τζόρζ Μπακογιάννη και τον Παναγιώτο Σημειώδη. Κάποιος πρέπει να του πει το αξιοσέβαστο κατά άλλα κύριο Σαμαρά,

Αρκετά με τον κύριο Καρδέλα. Λοιπόν, είναι μέρες ποδοσφαίρου οι σημερινές, έτσι, αυτές. Κοιτάξτε, εγώ λάτρευα παλιά το ποδόσφαιρο. Το συχάθηκα βέβαια επιχούντας και συνεχίζω να το συχαίνομαι, γιατί ένα τόσο ωραίο και ομαδικό παιχνίδι έχει γίνει πλέον θέμα παγκόσμιου τζόγου. Γι' αυτό ούτε καν την σημασία. Αλλά σήμερα λοιπόν είναι επέτειος. 4 Ιουλίου του 2004 η Εθνική Ελλάδος στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο νικώντας τον τελικό την Πορτογαλία με 1-0. Ο τελικός, από ό,τι διαβάζω εδώ, διεξήχθη στο στάδιο Νταλούζ της Λισαβόνας και το χρυσό γκολ πέτυχε ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά στο 57. Όλα αυτά τα ωραία που είχαμε κάνει τους Ολυμπιακούς μετά πήραμε και το... γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα ωραία βασικά κράτησαν μέχρι το 10. Στη συνέχεια ήρθαν τα μνημόνια. Οπότε κάγελα παντού, που θα έλεγε και ο αείμνηστος Τζιμάκος.

Λοιπόν, και τώρα θα σας μιλήσω για το χρηματιστήριο. Θυμάστε τότε τα δικά μας τα καλά, το Σαμουήλι, στο Άλτερ, Σοφοκλέος Live, ο Γιάννος να λέει 7.000 που μονάδες θα ανέβει ο δείκτης, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί θα σας μιλήσω για το χρηματιστήριο. Λοιπόν, έχετε ακούσει το δείκτη Dow Jones, έτσι, okay. Λοιπόν, σαν χτες, το 1884, γενιάστηκε επίσημα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του. Το πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Ο δείκτης λοιπόν ξεκίνησε με 12 μετοχές, επεκτάθηκε σε 20 το 16 και έφτασε στον γνωστό αριθμό των 30 το 1928. Έκτοτε αυτός ο δείκτης είναι ένα σημείο αναφοράς από τη Wall Street μέχρι το μέσο πολίτη. Εξακολουθεί να είναι ο αριθμός που αναφέρουν οι περισσότεροι επενδυτές. Να τους ρωτάς πώς πάει η αγορά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όταν ρωτήθηκε τι στο διάλο είναι αυτός ο δείκτης, ο Charles Dow λοιπόν στην Wall Street Journal, Wall Street Journal δηλαδή, της 31ης Ιανουαρίου του 1901, δηλαδή ένα χρόνο μετά την είσοδο του 1900, έγραψε: ένα άτομο που παρακολουθεί την παλίρια που πλησιάζει και επιθυμεί να μάθει το σημείο που σηματοδοτεί την πλημμυρίδα, τοποθετεί ένα ραβδί στην άμμο, στα σημεία που φτάνουν τα κύματα, μέχρι το ραβδί να φτάσει σε μια θέση όπου τα κύματα δεν φτάνουν μέχρι αυτό και τελικά υποχωρεί αρκετά ώστε να δείξει ότι η παλίρια έχει αλλάξει. Αυτή η μέθοδος ισχύει και για την παρακολούθηση και τον προσδιορισμό της πλημμυρίδας της χρηματιστηριακής αγοράς. Λοιπόν, και αφού λόγος για χρήματα, όπως λένε και οι Pink Floyd, στο γνωστό τραγούδι τους, λεφτά είναι το πετρέλαιο. Άρπαξε αυτά τα μετρητά με τα δύο χέρια και κάνε απόθεμα. Καινούριο αυτοκίνητο, χαβιάρι, πρώτης τάξης ποιότητα. Σκέφτομαι μάλιστα να σου αγοράσω και μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Δεν θα μπορούσα να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής εάν δεν αναφερόμουν στο Jim Morrison. Στις 3 Ιουλίου του 1971, λοιπόν, πέθυγε ο Jim Morrison σε ηλικία 27 ετών, 28. Τώρα πίσω ο Morrison, το ξέρετε περισσότερο. Το 1965, λοιπόν, μαζί με τον φοιτητή του Ray Manzarek, έφτιαξαν ένα συγκρότημα το οποίο το όνομασαν οι Doors. Και γιατί Doors, δηλαδή οι πόρτες, είναι από το βιβλίο του Huxley, το «Οι πόρτες της ενόρασης». Στις 3 Ιουλίου του 1971 βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του, σε ηλικία 27 ετών. Η επίσημη εκδοχή του ονόματός του, του θανάτου του, ήταν καρδιακή προσβολή. Τάφηκε στη γωνία των ποιητών στο ονομαστό παρισινό νεκροταφείο Περλασέζε, κοντά στους Μπαλζάκ, Μολιέρο και Όσκαρ Γουάιντ. Ξέρω, ποιητής ήταν και ο ίδιος. Και τι γράφει στον τάφο του? Υπάρχει ελληνική επιγραφή «κατά τον δαίμονα αυτού», δηλαδή πράττει κατά συνείδησην, καθ' υπόδειξη του ιστορικού του δαίμονα. Ακούστε τους Riders of the Storm.

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

μέρο τη εκπομπή ένα Σάββατο χάρα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Σπύρο Παπακώστα στον ήχο και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα σας πω λοιπόν κάτι με εντυπωσίασε αυτή τις μέρες. Το μεσημέρι της Κυριακής της περασμένης, στις 28 Ιουνίου δηλαδή, είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε μια μονοκατοικία, δύο ορόφωνα εδώ, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων πάντων στην Καλυθέα. Στο σπίτι βρισκόταν ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα. Η 75χρονη όμως αρχικά δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια, ενώ κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει εκεί ένας ντελιβεράς, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει. Όπως είπε στον Άλφα αργότερα, της φωνάζω «Γιαγιά, πίδα θα σε πιάσω». Μου λέει «Σίγουρα, πίδα της λέω» και πήδηξε. Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Ένα γεγονός. Δεύτερο. Την περασμένη Τρίτη στις 30 του μήνα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσαν στα Πετράλωνα, ξέρετε γιατί σώθηκαν. Σώθηκαν χάρη σε μια γυναίκα του πρώτου ορόφου, που έμεινε στον πρώτο όροφο, η οποία μόλις κατάλαβε τη ρογμή, δεν έσπευσε να γλιτώσει με τον εαυτό της, αλλά χτύπησε όλα τα κουδούνια για να βγουν έξω οι άνθρωποι. Τελικά, δεν πέθανε οι άνθρωποι για τις μέρες μέσα. Ακούστε το τραγούδι που επέλεξα. Το επέλεξα με την ερμηνεία των Pixlax. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίσταση.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο

Λοιπόν, τελικά εδώ πέρα αφήσω ο Διονύσης. Μου στείλε μια μετροπή πριν είπα όσα είπα. Και μου λέει και μιας και ο λόγος για τον Κυρανάκη. Θυμάται λοιπόν τον πατέρα του, τον Βασίλη, από τη Μικρασία, τον οποίο θεωρεί πραγματικό μοναδικό κομμουνιστή, αφού πολέμησε Ιταλούς στην Αλβανία, τους Γερμανούς από το ΕΑΜ και Σεργιανής και οι πρόγονοι των σημερινών κυβερνώντων προδότες του Σύλλογου Τάγματος Ασφαλίτες, τον τίμησαν, πώς το λέει, προσφέροντας αναγκαστικές διακοπές 3 χρόνια στην Ικαρία. Ας υπήρχε να βλέπεις το σημερινό μπάχαλο που επικρατεί, ίσως να ρωτηθείς αν άξιζε. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Καταρχήν, ο πατέρας σου έκανε διακοπές στην Ικαρία, πιθανόν να συναντήθηκε με το δικό μου, από το 46 μέχρι το 49. Από το 49 μέχρι το 59 ο δικός μου συνέχισε τις διακοπές στη Μακρόνηση. Έχουμε ίδια ιστορία. Και να ξέρεις ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα άξιζαν. Να είσαι καλά. Α, και η φίλη μου η Ντίνα, η οποία λέει «Ο Μίκης έγραφε το υπέροχο τραγούδι». Ναι, και τους στίχους ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Να είσαι καλά. Και η μάχη μου λέει όλα μηνύματα η σημερινή εκπομπή. Εντάξει, okay. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το δικό μας, τον μεγάλο, τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας δεν ήξερε για υποκλοπές. Θυμίζω, τον Αύγουστο του 22, όταν έσκασε το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών με τα πρώτα στοιχεία να αφορούν την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης επέλεξε να απευθύνει διάγγελμα τότε στον ελληνικό λαό, μετά από εισήγηση των σύμβουλων, το εννοείται, στο οποίο ισχυρίζεται δεν γνώριζε τίποτα για την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, όμως ήταν λάθος. Δεν το γνώριζε και προφανώς δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Επίσης, ο πρωθυπουργός μας δεν ήξερε για τα ΤΕΜΠΗ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ και στο δημοσιογράφο Ρόιτερ, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου του 2025, είπε: «Πιστεύω ότι οι πολίτες που βρέθηκαν σε όλα τα σημεία, θυμάστε τη μεγάλη διαδήλωση, όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και νομίζω ότι συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις και πολίτες που στηρίζουν και τη δικιά μας παράταξη, ζήτησαν 3 πράγματα. Να μάθουμε την αλήθεια, ακριβώς τι έχει συμβεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι άνοχοι, και τρίτον, να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ξαναγίνει και ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει σύγχρονα ασφαλή, αξιόπιστα και ευρωπαϊκά τρένα». Ακόμα δεν απέκτησε τρένα. Πάμε παρακάτω. Τρίτον, δεν ήξερε για τον ΑΠΚΠ. Το είπαμε αυτό. Όπως αποδεικνύεται, οι διαχρονικές αδυναμίες στο ΠΚΠ επέτρεπαν, λέει, πελατειακές συμπεριφορές ρουσφυτολογικού χαρακτήρα. Δυστυχώς και από τη δική μας παράταξη. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες εξυγένσης, όμως ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Οι διάλογοι που έρχονται στο φως προκαλούν αγανάκτηση και οργή. Τι είναι αυτό? Είναι η ανάρτηση του Μητσοτάκη στο Facebook στις 29 Ιουνίου του 2025. Τελικά αυτός ο άνθρωπος που κυβερνά από το 2019 δεν ήξερε πού του πάνε τα 4. Και καλά δεν ήξερε. Δεν ρώταγε.

0: Γράφει εδώ ο Μιχάλης. Μου λέει χαίρεσαι ονόμα, ήταν το τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, το χάραμα. Και είναι ένας Ρώσος πλακατζής. Πες μας ποιος θα απαντήσει και τι να πει. Να ζει καλά. Λοιπόν, τώρα θα σας πω δύο κουβέντες για τον Μάριο Χάκα. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Αλλά ένας πεζογράφος και μάλιστα και ποιητής της μεταπολεμικής γενιάς που παρά το σύντομο βίο του άφησε ένα πρωτότυπο έργο με βιωματικό χαρακτήρα και εξομολογική διάθεση που τον κατατάσσει στους σημαντικότερους Έλληνες διηγηματογράφους του 20ου αιώνα. Ο Χάκας το 1952 εντάχθηκε στην ΕΔΑ και συμμετείχε στην ίδρυση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φιλοπροοδευτική Ένωση Νέων και Σεργιανής. Το 1954 συνελήφθη με βάση τον Φιλοπολεμικό Νόμο 509 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών. Αποφυλακίστηκε το 1958 και τον Ιούλιο του ίδιου μήνα κλήθηκε να υπηρετήσει ως μουλάρας στο στρατό. Εξέδρασε την ποιητική συλλογή «Όμορφο καλοκαίρι» το 65, το 66 εξέδρασε τη συλλογή «Τη Φεκεφόρος του Εχθρού», με την οποία και αναγνωρίστηκε μάλιστα την κριτική ως ένας σημαντικούς και αυθεντικούς πεζογράφους της γενιάς του. Μέσα στο 1966 λοιπόν οι σχέσεις του με την ΕΔΑ που ήταν προβληματικές διακόπηκαν οριστικά. Υπάρχουν ορισμένα διηγήματα του Φεκεφόρα που φαίνεται αυτό, δηλαδή το ζήτημα, η κουφή, η σύσκεψη κλπ. Το 70 εξέδωσε το βιβλίο «Το Μπιντές και άλλες ιστορίες», όπου εκεί κυριαρχεί η πολιτικο-κοινωνική κριτική. Και θα πεθάνει από καρκίνο στις 5 Ιουλίου του 1972 σε ηλικία 41 ετών, χωρίς να προλάβει να δει τυπωμένο το στερνό του έργο του Κοινόβιο. Μια σειρά συγκλονιστικών αφηγημάτων που έγραψε με την εμπειρία της αρρώστιας. Για να σας δώσω το κλίμα στο οποίο υπήρχε η κόντρα με το ΚΚΕ και με την αριστερά, θα σας θυμίσω λίγο την εποχή στα μέσα της δεκαετίας του 60. Η αριστερά, δηλαδή η αριστερά και οι δύο του ΚΚΕ, οδεύει προς διάσπαση. Και η Ελλάδα προς δικτατορία. Ακούστε λοιπόν το Λάκη Καραλή να ερμηνεύει τη σφραγίδα και θα καταλάβετε. Όχι μόνο την εποχή, αλλά και τη διαχρονικότητα κάποιων συμπεριφορών.
1: Στη γραμμή του κόμματος κάποιος είναι αόματος. Έτσι ακούστηκε πως είπαν σε συνέδριο μυστικού. Έτσι ακούστηκε πως είπαν σε συνέδριο μυστικού.

0: δεν μ' αρέσεις. Αδειάσαν 5-6 θέσεις, μπάρμπα Μίτσο δεν μ' αρέσεις. Και σαν είπαν για Ελλάδα, ως πλακώνει καταιγίδα. Μα δεν βλέπετε τα βάρη, εγώ κρατάω τη σφραγίδα. Στη γραμμή του κόμματος, κάποιος είναι αόματος. Έτσι ακούστηκε πως είπαν σε συνέδριο μυστικό. Έτσι ακούστηκε πως είπαν σε συνέδριο μυστικό.
1: Λοιπόν, ο Ιούλιος πάντα κάτι μου φέρει στο μυαλό και ιδιαίτερα στις αρχές. Και κάτι μου φέρνει στο μυαλό, θα σας πω τι συγκεκριμένα, αφού στις 5 Ιουλίου του 2015 θα θυμάστε το δημοψήφισμα και τη συντριπτική υπεροχή του όχι στην πρόταση των δανειστών της 25 Ιουνίου. Το όχι τότε συγκέντρωσε 61,3% των ψήφων, έναντι 38,7% του ναι. Τη συνέχεια την ξέρετε. Τώρα το τι ακούστηκε το ξέρετε καλύτερα από μένα. Τι ο Τσίπρας έφερε το μνημόνιο, τι για Κολοτούμπα, τι για κατά. Και άρχισε να του λένε εσύ που έλεγες ότι ξέρεις με ένα νόμο και θα καταργήσω με ένα νόμο το μνημόνιο κλπ. Ακούστε λοιπόν να σας πω τη δικιά μου άποψη. Τα παλιά χρόνια, όταν τα συστήματα ασφαλείας των ανθρακοριχείων ήταν σε πρωτόγονη μορφή, οι μεταλλορύχοι μετέφεραν πάνω τους, μαζί τους δηλαδή, ένα μικρό κλωβίκι που είχε μέσα ένα καναρίνι. Γιατί τα καναρίνια, λόγω του ειδικού αναπνευστικού συστήματος που έχουν, όταν έμπαιναν στη στοά και πριν προχωρήσουν και άρχισαν να τα πετάνε ελεύθερα, αν τα πουλιά σταματούσαν να κελαϊδούν ή πέθαναν από τη διαρροή επικίνδυνων αερίων, τότε οι εργάτες γύριζαν πίσω τρέχοντας. Αν όχι, τότε μπαίνανε και ανοίγαν. Λοιπόν, κάπως έτσι συνέβη και με τον Τσίπρα. Το καναρίνι Τσίπρας μπήκε λοιπόν στις στοές του Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς γύρισε μεσολυπόθυμα από τα τοξικά αέρια. Και τότε σκέφτηκε στην πρόταση για μνημόνιο να αντιπαραθέσει τον ελληνικό λαό, μάστε καταφέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Κάτι στο διάολο καταφέρει καλύτερα από αυτό που του λέγανε στην αρχή. Λοιπόν, αρνιέμαι λοιπόν να πιστέψω τις ηλικιότητες. Και έτσι Βαρβιτσιώτη και τους καίει. Και όχι μόνο εγώ. Ξέρω πολλά άτομα που ήμασταν περήφανοι για το όχι που είπαμε.

Καλημέρα στην Εύη από το Ηράκλειο. Η παιδιά μου λέει ότι είχε το ίδιο πρόβλημα και αυτή με τη μέση και μου προτείνει να αλλάξει το στρώμα να είναι καλά. Από το Ρέθυμνο, με συγχωρείτε. Ναι, το Ρέθυμνο. Και μου λέει ο πρωθυπουργός μας, μου θυμίζει όσα δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια. Κάτσε να είσαι καλά. Η Νάντι, είμαστε περήφανοι και περήφανες για το όχι και για μένα η συγκέντρωση της Παρασκευής πριν το δημοψήφισμα ήταν από τις πιο πλούσιες στις συγκίνησεις στιγμές της ζωής μου. Να είσαι καλά, παρομοίως. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πρέπει να σιγά σιγά τελειώνουμε. Είναι το τελευταίο, θα πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, σαν αύριο, και θα σας πω γιατί μιλάω και για αύριο, στις 5 Ιουλίου του 1965 στη Βασιλική Όπερα στο Covent Garden του Λονδίνου, η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε την Τόσκα του Πουτσίνη, μια παραγωγή του Φράνκου Τζεφιρέλη. Η παράσταση χαρακτηρίστηκε ως δραματικά πολύ φορτισμένη, καθώς η προσωπική κατάσταση της Κάλλας και ιδιαίτερα της φωνής της ήταν πλέον αρκετά ευάλωτη. Ήταν η τελευταία φορά που η Μαρία Κάλλας τραγούδησε πλήρη όπερα επί σκηνής. Στην Τόσκα υπάρχει στη δεύτερη πράξη μια αρία που λέει «Visi d'arte», δηλαδή «Έζησα με την τέχνη». Εκεί φαίνεται η φωνή της πώς αποχαιρετά για πάντα την τέχνη. Τώρα θα μου πείτε γιατί, πώς σήμερα μιλάω για την αυριανή ημέρα. Λοιπόν, αύριο θα είναι ξεχωριστή εκπομπή. Θα είναι ένα αφιέρωμα. Αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Και θα τα πούμε τότε όλα καλά. Λοιπόν, από τον Μιχάλη Βαλιανάτο που ήταν στο υπεύθυνος για τα σχόλια και για τις μουσικές, και τον Σπύρο Παπακώστα από την υπεύθυνος για τον ήχο, κάπου εδώ σας χαιρετάμε. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμους. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντυχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000, το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε, με μαρτυρίες ζώντων, πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Καμία υβριδική επίθεση, ένα email στείλαμε και μας απάντησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο ένας εκ των δύο Ρώσων, ο Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Στόχος παρακολούθησης με το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus υπήρξε ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Πέγκα, της Επιτροπής η οποία διερευνούσε τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Θρασί χαρακτήρισε το δράστη της παρακολούθησής του ο Στέλιος Κούλογλου μιλώντας στο Κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε ακριβώς την περίοδο που συμμετείχε στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή Πέγκα. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδική της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ζημία στον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού Αριστοτέλης Χαντζής μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε ανακοίνωση της, η κοινότητα των προσφυγικών αναφέρει ότι νοσηλεύεται με μικροβιεμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, απευθύνοντας συγχρόνως κάλεσμα για αιμοδοσία. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού, στο Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αποφάσισε η Περιφέρεια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Ιμάμ Χομέινι στην Τεχεράνη, τέθηκε από χθες Παρασκευή σωρός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την κατοικία του και το συγκρότημα διοίκησης στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πολίτες, θρησκευτικοί ηγέτες, κρατικοί αξιωματούχοι και ξένες αντιπροσωπείες αποτείουν φόρο τιμής με τις Ιρανικές αρχές να οργανώνουν μια εβδομάδα εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών σε διάφορες πόλεις. Ανατρέπονται οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, ημέρες Εθνικής Ανεξαρτησίας, σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών λόγω καύσωνα. Αξιωματούχοι αναγκάζονται να ακυρώσουν ή και να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Στις αθλητικές ειδήσεις συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση Αιγύπτου, Αργεντινής και Κολομβίας. Στα μάτς που προηγήθηκαν, Αυστραλία-Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι 3-2 στην παράταση και Κολομβία-Γκάνα 1-0.
0: Ο καιρός.
5: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική έως το μεσημέρι που θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο, με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Γούλα Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο, παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε στις 10. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε ενδιαφέροντα νέα, σημαντικά νέα, αλλά και κωμικοτραγικά νέα. Όταν, για παράδειγμα, σκέφτεσαι τι ακριβώς έγινε με τον κύριο Θάνο Ντόκο και την φάρσα που τον ξεγέλασε, αλλά το πιο σημαντικό, πέρα από το ότι τσίμπησε κατά το κοινό λεγόμενο, είναι αυτά που είπε. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια, θα τα σχολιάσουμε. Θα πάρουμε μερικά θεματάκια ένα-ένα, έτσι θα τα δούμε σε ό,τι αφορά τα σχόλια. Και τι θα συζητήσουμε? Θα συζητήσουμε για διεθνή, έπειτα από το δελτίο ειδήσεων των 9, που και αυτό θα τα ακούσουμε από την Αγγέλα Ταρζάνου, με τον πολύ έμπειρο στα διεθνή συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφο στην Καθημερινή. Έχουμε να δούμε εξελίξεις σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά έχουμε να δούμε πρώτα τα 250 χρόνια σήμερα, έτσι, επέτειος της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, σε συνάρτηση βεβαίως με όσα αναμένεται να πει ο Τραμπ, με το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι, διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ότι αρκετές εκδηλώσεις, κάποιες εκδηλώσεις εν πάση περιπτώσει, ματαιώνονται λόγω καιρικών συνθήκων. Έχει καύσονες εκεί, οπότε κάποιες εκδηλώσεις υφίστανται να χει, διαγράφονται. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λίγο προφύστερο το σχήμα όπως καταλάβατε, συνήθως αφήνουμε τα διεθνή στο τέλος, αλλά σήμερα θα τα τιμήσουμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Τάσο Γιαννόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί τα της συνταγματικής αναθεώρησης για αυτή τη διαδικασία. Πώς ακριβώς εξελίσσεται, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Και μόνο το γεγονός πως άνθρωπος κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι ο Μάκης Βορύδης, νομίζω ότι μαρτυρά πολλά, μαρτυρά πάρα πολλά. Λοιπόν, αρχίσω να ανταποδίδω καλημέρες πριν πάμε στο σαν σήμερα, το οποίο θα είναι αρκετά λακωνικό. Καλημέρα στην Μπέση που εύχεται σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου και της Αυγής τα καλύτερα. Καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος, και αυτός νιώθει την ανάγκη να πει τον καλό του λόγο, στέλνει ευχές στην καλύτερη διαχρονική ραδιοφωνική παρέα από το μακρινό 2008 μέχρι σήμερα. Ο Βασίλης βρίσκεται στο τρίλοφο της Μακρακόμης, μας στέλνει και κάποιες φωτογραφίες εδώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα δεν κάνει τζόκινγκ στο γήπεδο στίβου του Ρέντι. Καλημέρα στην Νάντια, καλημέρα στην Δανάη, καλημέρα στην Λίνα. Καλημέρα, έχω ακούσει επανειλημμένως για την ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής. Αλήθεια, πότε η Αμερική κατελήφθη από άλλο κράτος και επαναστάτησε και έγινε ανεξάρτητη? Μεταξύ τους δεν πολέμησαν, δηλαδή είχαν εμφύλιο πόλεμο, γράφει ο Χρήστος από Πειραιά. Όχι, ο εμφύλιος πόλεμος άρχισε το 1861 και ολοκληρώθηκε το 1865. Η Αμερικανική Ανεξαρτησία έχει να κάνει με τον αγώνα που έδωσαν οι Αμερικάνοι για να απαλλαγούν από την Βρετανική κυριαρχία. Έτσι, πολύ νωρίτερα. Και να το πούμε και αυτό, ότι η 4η Ιουλίου είναι συνυφασμένη με την μέρα της Ανεξαρτησίας, διότι σαν σήμερα, 4η Ιουλίου δηλαδή, το 1776 ενέκρινε το δεύτερο επιρροτικό κογκρέσο, για να τα πω τα πράγματα επακριβώς,

και τα υπόλοιπα που δεν είναι πολλά. Να θυμηθούμε πως αν σήμερα το 1837 άνοιξε η πρώτη περαστική σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο και ήταν αυτή που ένωνε το Μπέρμπιγχαμ με το Λίβερπουλ. Στην Αγγλία βεβαίως. Δεν είναι και καμιά φοβερή και τρομερή απόσταση έτσι, σε σχέση με τις σιδηροδρομικές γραμμές που γνωρίζουμε σήμερα και όχι μόνο σήμερα, από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, αλλά εκείνη την εποχή αντιλαμβανόμαστε πως ήταν μια επαναστατική αλλαγή στις συγκοινωνίες. Να θυμηθούμε πως αν σήμερα είχαμε δύο ποδοσφαιρικούς τελικούς, έτσι για να ευθυγραμμιστούμε και με το πνεύμα του Μουντιάλ, του εξελισσόμενου Μουντιάλ. Είχαμε έναν πολύ σημαντικό και από πολιτικής πλευράς τελικό στο Μουντιάλ, τότε δεν το έλεγαν Μουντιάλ, το έλεγαν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, του 1954 που είχε διεξαχθεί στην Ελβετία. Το λεγόμενο θαύμα της Βέρνης ήταν τότε που η ομάδα της Δυτικής Γερμανίας είχε επικρατήσει με 3-2 των πανίσχυρων Ούγκρων, του Πούσκας, του Κότσιτς. Είχε θεωρηθεί πολύ μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό το αποτέλεσμα εκείνο έλαβε και το προσωνύμιο το θαύμα της Βέρνης, αλλά τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά και δεν ήταν και τόσο καθαρά. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια διεξοδικότερα σε αυτό. Να θυμηθούμε πως σαν σήμερα το 2004 η δική μας εθνική με εκείνο το γκολ του Χαριστέα στο 57ο λεπτό στο τελικό κόντρα στην γηπεδούχο Πορτογαλία κέρδισε το Euro για πρώτη φορά, μπορεί και να είναι τελευταία, μπορεί και όχι, ουδής γνωρίζει. Τώρα να σας πω, το έλεγα λίγο νωρίτερα εδώ στα δικά μας παιδιά, στην Βούλα και στον Σπύρο Παπακώστα, ότι υποφέρω από μια κάποια υπνία σήμερα, ελπίζω να τα καταφέρω μέχρι και τις 3 που θα τελειώσει το μαγκαζίνο, αλλά ισχύει αυτό που λένε, ήθελες τα και παθέστα. Τι έγινε ακριβώς, άντε να το πω αμαρτία εξομολογουμένου και στην αμαρτία, κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα την άγρια ένιωσα την ανάγκη, επειδή δίψασα, είχε στεγνώσει ο λαιμός, ξύπνησα, ένιωσα την ανάγκη να πιω νερό. Ήπια νερό, επιστρέφοντας το κρεβατάκι μου κοιτάω το ρολόι, ήταν 3 παρακάτι. Ήταν η ώρα που θα τελείωνε, λογικά θα τελείωνε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αργεντινή και στο πράσινο ακροτήρι. Το εκπληκτικό όπως αποδείχθηκε ποδοσφαιρικά πράσινο ακροτήριο. Λέω, να μην δω τώρα πόσο τελειώνει, τι ψυχή έχουν 2-3 λεπτά. Πώς τελειώνει το μάτς. Υπολόγιζα ότι η Αργεντινή θα κερδίζει με 1-2 γκολ διαφορά, το πολύ πολύ 3 γκολ διαφορά. Έλα όμως, που ήταν 1-1, πρόλαβα να δω και ένα καλό φάουλ του Μέση. Και τι κάνεις μετά κύριε πρόεδρε, εδώ σας θέλω. Πας στο κρεβατάκι σου ή βλέπεις την παράταση. Βλέπεις την παράταση. Οπότε σπάει η νύχτα στα δύο. Βλέπεις την παράταση. Ματσάρα βεβαίως, αποζημιώθηκα ως προς αυτό. Επικράτησε η Αργεντινή με 3-2. Δηλαδή μπήκαν 3 γκολ στην παράταση. Προηγήθηκε για άλλη μια φορά με 2-1 η Αργεντινή. Ισοφάρισε το πράσινο ακροτήριο με ένα καταπληκτικό γκολ. Πέτυχε η Αργεντινή και δεύτερο τέρμα στην παράταση. Τρίτο συνολικά και έτσι προκριθήκε. Αλλά η ρίσθο εμπαρόδο, ένα από τα στοιχεία του Μουντιάλ τα αξιοπρόσεχτα είναι η πολύ σημαντική βελτίωση, πολύ αισθητή βελτίωση των εθνικών αφρικανικών ομάδων. Ένα στοιχείο αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο ότι δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά συνολικά οι ομάδες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης εν αντιθέση προς ομάδες της νότιας Ευρώπης. Δηλαδή αν λάβουμε υπόψη πως ήδη έχουν αποκλειστεί η Ολλανδία, η Γερμανία, τη Σουηδία βεβαίως η Γάλλη την έκανε με τα κρεμμυδάκια, δεν το συζητάμε. Το Βέλγιο με την ψυχή στο στόμα προκρίθηκε και ενώ κανείς δεν το περίμενε βάσει της μορφής που είχε το μάτς αποκλείοντας τη Σενεγάλη. Γενικώς αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε κάτι που θα μπορούσε να έχει ως τίτλο «Τα χάλια τους έχουν οι ομάδες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης». Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Με ευχές καλοκαιρινές και ποδοσφαιρικές, όπως γράφει. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Θωμά, ο οποίος σαρκάζει.
Λοιπόν,

το πάθημα του Ντόκουρ. Λοιπόν, τι ακριβώς στέλνει εδώ, μισό λεπτό για να μην το χάσω. Ήταν ένα μήνυμα. Η Πέγγι. Απίστευτο. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρόπολης μετονομάζει την οδό Προτέως και δίνει το όνομα ιδιοκτήτου Ολλανδικής Κατασκευαστικής Εταιρείας. Οι κάτοικοι αφαιρούν την πινακίδα της ντροπής. Οδός Άλμπερτ Τεν Μπρίνκε. Μάλιστα. Νέα Ήθη. Νέα Ήθη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της μουσικής. Νομίζω είναι η ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Είναι γνωστό κομμάτι και είναι τάγκο. Μας καθοδηγεί το σαν σήμερα. Μας καθοδηγεί το σαν σήμερα, διότι σαν σήμερα, το 1992, 4 Ιουλίου δηλαδή, το έτος εκείνο, έφυγε από τη ζωή ο Άστορ Πιατσόλα, ο El Gran Astor, ο Μέγας Άστορ όπως τον έλεγαν οι συμπατριώτες του, οι Αργεντίνοι, κορυφαίος συνθέτης του τάγκο. Οι γνώστες του είδους επισημαίνουν ότι οι συνθέσεις του Πιατσόλα αποτέλεσαν μια καινοτομία στο παραδοσιακό τάγκο, διότι ενσωμάτωσαν στοιχεία της jazz αλλά και της κλασικής μουσικής, και κάπως έτσι προέκυψε το νέο τάγκο. Εμείς θα ακούσουμε ένα αρκετά γνωστό κομμάτι, το Libertango, ευθύς αμέσως.

0: Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να αρχίσουμε να στεκόμαστε σε ορισμένα θαυματουργά της επικαιρότητας, έτσι πολύ πολύ νοπά. Ένα από αυτά αφορά τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και εν γέννη στην βιομηχανία τροφίμων. Ίσως υπέπεσε στην αντίληψή σας πως πριν από λίγες μέρες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε πως έχει συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων εν γέννη να παγώσουν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, να παγώσουν οι τιμές στους 2 μήνες τους καλοκαιρινούς, αυτούς δηλαδή που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Και από 1η Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, πως η συμφωνία περιλαμβάνει πτώση των τιμών. Και πριν προλάβουν κάποιοι να πούνε ουφ, σε άλλη τηλεοπτική συνέντευξη, ενώ σε άλλο κανάλι, νομίζω ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε στο Sky, ενώ η απάντηση του κυρίου Πεταλά, Απόστολου Πεταλά, Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Supermarket Ελλάδας, δόθηκε στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ίσως έχει σημασία, είπε δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχω ιδέα, δεν έχουμε ενημερωθεί ούτε για 2.000 κωδικούς. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Δηλαδή, να λέει ο αρμόδιος υπουργός, έχουμε συμφωνήσει με τις επιχειρήσεις, έχουμε συμφωνήσει με τα σούπερ μάρκετ, και ο εκπρόσωπος αυτών των επιχειρήσεων να λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Προφανώς κάποιος λέει ψέματα, δεν θέλω να κάνουμε εικασίες, έτσι από αυτού. Τώρα τι να πει κανείς. Κάποτε έχει γίνει γνωστός ο ποδοσφαιριστής Νίκος Βαβακούλας για την αξέχαστη ατάκα. Φτιάξαμε μία τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα. Τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μία διμερή συμφωνία με μία πλευρά μόνο. Η κυβέρνηση προφανώς λέει πως θέλει να το κάνει, δηλώνει πως έχει συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ λένε μα εμείς δεν έχουμε ιδέα. Μάλιστα, τόσο καλά. Τόσο καλά και αυτό μπορεί να το εκλάβουμε ως δείγμα αριστείας. Είναι ώρα να πάμε σε διάλειμμα, Σπύρο. Πάμε σε διάλειμμα και επειδή έχουμε Τετάρτη Ιουλίου και δεν γίνεται να μην σκεφτούμε λίγο ή μάλλον πάμε και επανερχόμαστε και θα πούμε γιατί θα ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Πάμε όμως.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Φόφη, καλημέρα στην Εύη, την οποία και ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια σε σχέση με την εκπομπή. Καλημέρα στον Γιάννη και για να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα. Ήταν 1984, ήταν ένας πολύ πολύ γνωστός καλλιτέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπρουκ Σπρίγκστιν δημιούργησε ένα τραγούδι, το Born in the USA, το οποίο ανοήτως κάποιοι το εξέλαβαν ως πατριωτικό, με την έννοια που οι δεξιοί δίνουν στον όρο, ως έναν ύμνο στο μεγαλείο της Αμερικής, δοθέντως πως η στίχη του τραγουδιού ήταν μάλλον φανερό ποιο πνεύμα εξέπεμπαν, και δεν ήταν αυτό. Ίσα ίσα μιλούσαν για έναν βετεράνο του πολέμου στο Βιετνάμ, που με θλίψη ή θυμό έλεγε με έστειλα να σκοτώσω ανθρώπους της κίτρινης φυλής, εξέπεμπε ένα σκεπτικισμό για την αμερικανική πραγματικότητα, το τραγούδι του Bruce Springsteen. Όταν τα διάβασε αυτά ο Bruce Springsteen, και ειδικότερα όταν έκανε και ο τότε πρόεδρος ο Ρόναλντ Ρίγκαν μία δήλωση για να εξυμνήσει το πατριωτικό τραγούδι του Bruce Springsteen, ο Bruce είπε ο πρόεδρος μάλλον δεν υπέβαλε τον εαυτό του στον κόπο να ακούσει το κομμάτι, διότι αν το είχε ακούσει προφανώς δεν θα έκανε μια τέτοια δήλωση. Θυμηθήκαμε το περιστατικό, να θυμηθούμε και το Born in the USA, που θα έλεγα πως είναι τόσο γνωστό και διαχρονικό που εδώ η λέξη θα θυμηθούμε, το ρήμα θα θυμηθούμε, ίσως να μην είναι ταιριαστό. Το ακούμε όμως ευθύς αμέσως.

Αυτά λοιπόν από τον Bruce Springsteen με αφορμή την 4η Ιουλίου. Θα ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι στο πνεύμα της ημέρας αργότερα. Αυτή την πολύ ωραία δημιουργία των Massive Attack και του Tom Waits, φρέσκο κομμάτι. Λοιπόν, για να πάμε στην υπόθεση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Σε αδρές γραμμές υποθέτω πως γνωρίζετε. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, είναι ο άνθρωπος που ανάμεσα στα καθήκοντά του, στα σοβαρά καθήκοντά του, έχει και την εξάλειψη των πιθανοτήτων να γίνουν γκάφες σαν αυτή που είπατε ο ίδιος. Δύο πολύ γνωστοί φαρσέρ, πάρα πολύ γνωστοί φαρσέρ, Ρώσοι, τον παγίδευσαν, τον έπεισαν πως ήταν υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, μάλιστα ο ένας εκ αυτών ήταν ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας Ουκρανίας, δηλαδή άμεσο συνεργάτης του Ζελένσκι, και ο κύριος Ντόκος άρχισε να λέει διάφορα, είπε κιόλας πως ο διοικητής της ΕΕ είχε πάει στο Κίεβο για να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Μπορεί κανείς να κουνήσει το κεφάλι ή να καγχάσει με όλα αυτά, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω, και λέω εξακολουθώ γιατί από χθες που το μάθαμε όλοι, το σκέφτομαι και προσπαθώ να κάνω μια ιεράρχηση. Τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία που έχει και μια διάσταση και ηλαρή, εκτός από ανησυχητική. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μια ηλαροτραγωδία και με τα δύο σκέλη υπερτονισμένα, αν θέλετε. Τι είναι το πιο σημαντικό? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κύριος Ντόκος ουσιαστικά έκανε έκκληση, σχεδόν παρακαλούσε τους υποτιθέμενους Ουκρανούς που του είπαν πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να δείτε την πιθανότητα να δείτε και άλλο drone στα νερά σας, γιατί σε πόλεμο βρισκόμαστε, δεν να κάνουμε τώρα. Ενώ θα υπέθετε κανείς ότι με το που το άκουσε αυτό θα σκλήρινε τη στάση του, θα μιλούσε με κάποια αυστηρότητα, να σου λένε τώρα ανοιχτά οι άλλοι okay, εντάξει, έχετε και εσείς τα θέματά σας, αλλά να συμβιβαστείτε με την ιδέα ότι μπορεί να δείτε κανένα ντρόουν να λαμβάνει δράση. Ο κύριος Ντόκος λοιπόν, όταν το άκουσε αυτό, σχεδόν τους παρακαλούσε να λάβουν υπόψη δύο παραμέτρους. Σχεδόν τους παρακαλούσε να λάβουν υπόψη πρώτον την τουριστική περίοδο και δεύτερον πως σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές, έτσι είπε, και πως μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους των Ουκρανών θα προκαλούσε σοβαρά πολιτικά προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία και στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτά είπε ο κύριος Ντόκος. Και θεωρώ ατύχημα που οι δύο Ρώσοι δεν του έκαναν την εξής ερώτηση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε τι θα απαντούσε ο κύριος Ντόκος. Ωραία, το καταλαβαίνουμε. Okay, Mr. Ντόκος. Εάν υποθέσουμε ότι βάζαμε στο στόχαστρο ένα ρωσικό πλοίο στα νερά σας πάντα, έτσι, έπειτα από τις εκλογές και σε μια χρονική στιγμή που δεν εμπίπτει σε τουριστική περίοδο, δεν εντάσσεται σε τουριστική περίοδο, θα είχατε μεγάλο πρόβλημα ή θα δείχνατε λίγη κατανόηση? Γιατί έτσι όπως τα είπε ο κύριος Ντόκος, το συνέδεσε με τα προεκλογικά άγχη της νέας δημοκρατίας και με τον τουρισμό. Έτερον ουδέν. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, η απάντηση των κυβερνητικών πηγών ήταν για γέλια, έτσι. Αυτό που λέμε για τα πανηγύρια. Μία αναβαθισμένη υβριδική επίθεση από πολύ προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτό έφταιξε, αλλά μην ανησυχείτε, τώρα παίρνουμε τα μέτρα μας, αναβαθμίζουμε και εμείς τα προγράμματα τα δικά μας κτλ. Και οι Ρώσοι φαρσέρ είπαν μετά, ποια προηγούμενα συστήματα ρε παιδιά, ένα mail στείλαμε και απάντησε. Λοιπόν, τόσο καλά, τόσο καλά είμαι τον κύριο Θάνο Ντόκο, αλλά εγώ σας λέω,
θα επιμείνω σε αυτό. Καλή η Καχασμή, καλή και η Χλέβη για όσα δείχνει, όσα άριστα εντός εισαγωγικών υποδηλώνει, άριστα εκ μέρους της κυβέρνησης, έτσι, υποδηλώνει αυτό το πάθημα, αλλά για μένα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό όλων, είναι ότι ο κύριος Ντόκος ουσιαστικά παρακαλούσε ή αν θέλετε έκανε έκκληση, να μην πω ότι οικέτευε κιόλας, αλλά δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Έκανε έκκληση στους συνομιλητές του να λάβουν υπόψη την προεκλογική περίοδο και τον τουρισμό. Αυτό. Αυτό νομίζω πως μαρτυρά πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομμάτι πριν συνεχίζουμε να σχολιάζουμε τα της επικαιρότητας. Με τον Μπρουκ Σπρίστινγκ πήγαμε στο 1984, το θα πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1980. Ήταν τότε που ένα τραγούδι σε σύνθεση Μάνου Λοΐζου και στίχους Δώρας Σιτζάνη, ερμηνευμένο από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γινόταν φοβερή και τρομερή επιτυχία και ήταν το «Κι αν είμαι ροκ». Το ακούμε τώρα.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Λοιπόν, ο Μιχάλης σαρκάζει. Αν είναι η Μπελχάρα να δένουν για ασφάλεια σε τέτοιον ντόκο, μάλιστα, ας επιστρέψουμε στις Τριήρης. Πρόθυμοι δούλοι υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δόξα το δει. Μάλιστα. Και κατόπιν ο Μιχάλης στέλνει και άλλο μήνυμα. Λέει, επίτηδες έβαλε στο τραγούδι Διονύση, καράβι σε έρημο. Σε έρημο ντόκο. Δικό σύνδυμος. Το τραγούδι ήταν τυχαία επιλογή, έτσι. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στην Θάλια, η οποία στέλνει ένα δροσερό εικαστικό με ήλιο και χυμό καρπουζιού, όχι πορτοκαλιού. Σε λίγο που θα ακούσουμε το Summer in the City θα ευθυγραμμιστούμε. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους είναι στην Αθήνα, αλλά και στους πολλούς πολλούς που θα παραμείνουν στην Αθήνα, ίσως με εξαίρεση κάνα τριήμερο, για λόγους οικονομικούς και όχι για λόγους επαγγελματικούς, αν και οι της δεύτερης κατηγορίας χρειάζονται και αυτή νομίζω τη συμπαράστασή μας. Καλημέρα στην Ζωή. Λοιπόν, θεωρώ πως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μαζί με τον Μητροπάνο είναι οι ιερότερες φωνές των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων πολλών χρόνων, Ζωή μου, έτσι. Τώρα μιλάμε για δεκαετίες, γιατί και οι δύο έχουν μια καριέρα. Ο ένας δεν είναι ανάμεσά μας δυστυχώς πια, ο Δημήτρης, αλλά σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Κύκλιν αυτή της ζωής και τελειών. Ναι, έχει δίκιο εδώ ο Νεάρχος, θυμίζει και το τραγούδι των Soundgarden για την 4η Ιουλίου. Πολλά είναι, δεν φιλοδόξησα, αγαπητέ Νεάρχε, να κάνω μια playlist από τέτοια κομμάτια, γιατί δεν θα είχα το χρόνο. Είπα να παίξω το πολύ γνωστό του 1984 και μετά να πάμε σε ένα πολύ πολύ πολύ νοπό, πάρα πολύ πολύ νοπό, που αναφέρεται στην αμερικάνικη πραγματικότητα και μάλιστα στις σκοτεινές πλευρές αυτής της πραγματικότητας. Με αυτά και με αυτά όμως εδώ τα μηνύματά σας, ίσως να μην προλάβω να πω αυτά που θέλω για τον τελικό του Μουντιάλ του 1954, αλλά εν πάση περιπτώσει και αν δεν προλάβουμε σήμερα και αύριο μέρα είναι. Με μία μέρα καθυστέρηση, δεν βαριέσαι, ας μην είναι ακριβώς την επέτειο. Καλημέρα, γράφει ο Νίκος. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, αποδεικνύεται καθημερινά από τους ίδιους, γράφει, όπως προείπα, ο Νίκος, από τα Μελίσια. Λοιπόν, αυτό το οποίο αξίζει να δούμε επίσης, μάλλον δύο πραγματάκια ακόμη από όσα είχα σημειώσει να αναφέρω, που αξίζει να τα δούμε, όλα αυτά πολύ νοπά στοιχεία της επικαιρότητας, είναι η αποκάλυψη πως ο Στέλιος Κούλογλου το χρονικό διάστημα που ήταν ευρωβουλευτής ήταν θύμα παρακολούθησης από το περιβόητο κατασκοπευτικό σύστημα Pegasus, και εδώ νομίζω πως πρέπει να ερευνηθούν πολλά και σημαντικά. Το δεύτερο αφορά τα δικά μας εδώ και δει τα δικαστικά. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αλλά το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, αλλά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα, σε συνολική ποινή φυλάκισης 5, 8 και 8 μηνών, με αναστολή, αν δεν κάνω λάθος. Σημασία όμως έχει καταδίκη, και όχι τόσο το εύρος της ποινής, για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Εν ολίγης τους καταδίκασε διότι δεν διαβίβασαν στις εισαγγελικές αρχές το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου, η οποία έτσι δικαιώνεται πανηγυρικά, θα έλεγε κανείς, και από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Τώρα, υπήρχε και άλλη κατηγορία, η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν είναι πλημέλημα αλλά κακούργημα, επειδή η εκτιμόμενη ζημιά υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, και έτσι για το συγκεκριμένο σκέλος το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών παρέπεψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων. Αυτά για να μην ξεχνάμε το σκάνδαλο ΠΚΠ, που ούτως ή άλλως λόγω της σοβαρότητάς του και της έκτασής του θα ήταν δύσκολο να το ξεχάσουμε, αλλά παρεπιπτόντως να πούμε πως βάσει του ρεπορτάζ που διαβάσαμε, αν θυμάμαι καλά 1η Ιουλίου ήταν, στην Εφημερίδα των Συνταχτών,
επίκειται και νέα εισαγγελική έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις πως δεν γινόταν το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων μόνο με τα αμνοερήφια, αλλά γινόταν και με τα βοηδή. Και ότι δηλαδή μοιράζονταν, άρα και εισπράττονταν, παράνομες επιδοτήσεις για υποτιθέμενες γένες μοσχαριών, γένες ανύπαρκτες. Από πού προκύπτουν όλα αυτά? Όλα αυτά προκύπτουν, δεν θα σας κουράσω με πολλούς αριθμούς, δεν έχουμε και τον χρόνο άλλωστε, προκύπτουν από τη διασταύρωση των στοιχείων που έδινε η κυβέρνηση για τον αριθμό των βοηδών με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Στατιστικής Υπηρεσίας, για το ποια ήταν τα βοηδή που είχαμε στη συνέχεια, πώς γινόταν η καταμέτρηση, δηλαδή πόσα είχαμε το 24, πόσα είχαμε το 25, και ένας τεράστιος αριθμός, τόσο μεγάλος που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τίποτα, αφορούσε ζώα που χάθηκαν και πιθανότατα χάθηκαν εντός εισαγωγικών διότι δεν είχαν γεννηθεί. Αλλά οι επιδοτήσεις, εάν όλα αυτά επαληθευτούν, επαναλαμβάνω, οι επιδοτήσεις δίνονταν. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως μας πληροφορεί το ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών, μας πληροφόρησε μάλλον, ετοιμάζεται και για νέα έρευνα επ' αυτού. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε. Είδατε, το σαν σήμερα μας προσανατολίζει, αλλά μας προσανατολίζει σωστά. Να μου πείτε, δεν ήταν λογικό καλοκαιριάτικα να κυκλοφορήσει το τραγούδι των Lovely Spoonful, Summer in the City? Καλοκαίρι στην πόλη. Ναι, φυσικό ήταν, και ήταν μια μέρα σαν κι αυτή, 4η Ιουλίου του 1966. Ακούμε το κομμάτι και με αυτό θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της στη πραγματικότητα και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αιτιάσεις περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, deep fake news και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης για την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Οι Ρώσοι φαρσέρ δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτολικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στόχος παρακολούθησης με το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus υπήρξε ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Πέγκα, η οποία διερευνούσε τη χρήση του ίδιου του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Μιλώντας στο κόκκινο, ο Στέλιος Κούλογλου τόνισε ότι η στοχοποίησή του έγινε ακριβώς την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητάει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας τον πρόεδρο του την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστεί στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθελψη εγκληματία, καθώς δεν διαβίβασαν το πόρισμα Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα έως ότου εκδικαστεί στο εφετείο η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η ζημιά στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθηκε το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζούς και τροχοφόρα από σήμερα το πρωί στο Σεϊχσού, στο Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και σε περιοχές του Κιλκής. Λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αποφάσισε η περιφέρεια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή, ζήτησε από τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο εδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής μας. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του κωμικού Ντενίζ Γκοκτάς στη διάρκεια αναμονής της δίκης του. Ο κωμικός κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ταγί Περντογάν και θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το άψυχο σώμα της Μεξικανής δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, την οποία είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου, εντοπίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Βέρα Κρούς. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 8 ανθρώπων. Η Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βερακρούς το 2026. Το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας, με περισσότερους από 150 επαγγελματίες να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Στις αθλητικές ειδήσεις συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση της Αιγύπτου, της Αργεντινής και της Κολομβίας. Στα μάτς που προηγήθηκαν Αυστραλία-Αίγυπτος 2-4, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι 3-2 στην παράταση και Κολομβία-Γκάνα 1-0.
0: Ο καιρός.
4: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική έως το μεσημέρι που θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς με βεροειδητικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτο.

0: και ένα πολύ πολύ φρέσκο κομμάτι, ενώ όπως κυκλοφόρησε προσφάτως, προϊόν της συνεργασίας των Massive Attack με τον Tom Waits, Βρετανοί αυτοί, Αμερικανός εκείνος, Boots on the Ground, ένα καθαρό σχόλιο για την σύγχρονη Αμερική, την Αμερική του Τραμπ, την Αμερική των επιδρομών της ICE, της αντιμεταναστευτικής υπηρεσίας, την Αμερική εν πάση περιπτώσει έτσι όπως την βλέπουμε και έτσι όπως ο κόσμος σε διάφορα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου υφίσταται τις επιλογές της και τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της, θα έλεγε κανείς. Και δεν νομίζω, αν το 1984 ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς ήταν το τραγούδι του Μπρουκ Σπρίγκστιν, το Born in the USA, νομίζω πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να παρεξηγήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, ξέρει πολύ καλά σε τι αναφέρεται. 4η Ιουλίου λοιπόν, 4η Ιουλίου, και πάμε νοερό στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε τι γίνεται. Κάποιες εκδηλώσεις λόγω καύσωνα, μαθαίνω, έχουν αναβληθεί. Τι αναμένεται να πει ο Τραμπ, τι ρωμαϊκούς θριάμβους θα δουν εκεί, και μετά θα πάμε και σε άλλες περιοχές Ιφιλίου. Καλημερίζουμε τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου, γνωστό σε όλους και όλες σας, εξαιρετικά έμπειρος στα διεθνή, δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διονύση, ευχαριστώ για την πρόσκληση μετά από μια δύσκολη για σένα νύχτα.
0: Άκουσες έτσι το πάθημά μου ποιο ήτανε?
1: Το άκουσα.
0: Ναι. Τίποτα, εγώ δόλιος ένα νερό πήγα να πιω, αλλά κόλλησα.
1: Τι να κάνουμε, οι εκπλήξεις είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, γενικώς οι αφρικανικές
1: ομάδες. Και για όσους έχουμε την τάση να υποστηρίζουμε τους αδύναμους σε βάρος των ισχυρών, έχει και τη γλυκιά του όψη.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι η Αργεντίνη είναι στους ισχυρούς που συμπαθώ.
1: Ναι, οπότε... κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ωραία. Αν έβλεπες το πράσινο ακροτήριο να αγωνίζεται εναντίον της Γαλλίας, ποιο θα υποστηρίζεις?
1: Από αισθητική άποψη τη Γαλλία, από ταξική άποψη το πράσινο ακροτήριο.
0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα υποστήριζες τη Γαλλία, γιατί θα ήθελες να το σηκώσει το τρόπαιο η Γαλλία, σκεπτόμενος ότι το πράσινο ακροτήριο δεν θα καταφέρει να κάνει πολλά θαύματα στη συνέχεια. Έτσι. Νομίζω τώρα, αν πέφτω έξω.
1: Τέλος δεν μπορώ να το χαλάσω, γιατί 4η Ιουλίου είναι σήμερα και είναι το σήμερα, πνεύμα βέβαια πρέπει να παραμείνει αντιπεριληστικό.
0: Λοιπόν, τι οργανώνει ο Τραμπ εκεί?
1: Τώρα, ο Τραμπ ήθελε να οργανώσει μια μεγάλη φιέστα δικιά του, παράσταση για ένα ρόλο, διότι, ξέρεις, ο εορτασμός των 250 χρόνων της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας προγραμματίζεται από καιρό, χρόνια πολλά, διότι τα 200 χρόνια, η προηγούμενη στρογγυλή επέτειος, έπεσαν σε πολύ άσχημο, σε πολύ γκρίζο φόντο για την Αμερική. Ήτανε το 76, έτσι. Ένα χρόνο πριν είχαν φύγει οι Αμερικάνοι από την ταράτσα της πρεσβείας του Σέιγκον. Ναι. Λίγο πριν είχε πέσει ο Νίξον του Watergate και είχε βγει πρόεδρος ο πολύ γνωστός μας, έτσι, ο Τζέραλντ Φόρντ, πρόεδρος κατά λάθος, που τον είχε διακομωδήσει ο Πίτερ Σέλερ στη γνωστή ταινία του «Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς». Λοιπόν, οπότε αυτή η επέτειος των 200 χρόνων πήγε άπατη. Και ήθελαν τώρα στα 250 χρόνια να κάνουν κάτι μεγάλο. Είχε αρχίσει λοιπόν επί προεδρίας Ομπάμα το 2016, είχαν φτιάξει μια διακομματική επιτροπή να γίνει ένας εορτασμός πανηγυρικός, εθνική συνεννόηση κτλ. Αλλά ο Τραμπ, με το που βγήκε δεύτερη φορά πρόεδρος, τα παραμέρισε όλα αυτά, παραμέρισε την επιτροπή του Κογκρέσου, έφτιαξε μια δικιά του επιτροπή, Freedom 250, όπως τη λέει, για να κάνει μια αυτοκρατορική τελετή που θα δοξάζει τον ίδιο βέβαια, έτσι. Έβγαλε και χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με τη μούρη του απάνω.
0: Το είδαμε. Ναι.
1: Έτσι. Έχει δώσει και άδειες να μπαίνουν δωρεάν στα πάρτα την μέρα των γενεθλίων του. Δηλαδή κανονικά Ρωμαίο αυτοκράτορα. Μάλιστα είχε αρχίσει τις εκδηλώσεις μετατρέποντας το ναυλί του Λευκού Οίκου σε μίνι κολοσσέο. Με μονομάχους, με

0: ιστορία του, η οποία είναι πια η κομμουνιστική απειλή. Μάλιστα. Το είπε έτσι. Και είπε ότι είναι μεγαλύτερη αυτή η απειλή, η επανεμφάνιση του κομμουνιστικού κινδύνου, μεγαλύτερη από τις απειλές που νιώσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Pearl Harbor, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην 11η Σεπτεμβρίου. Τώρα, ακούγοντας αυτές τις τερατολογίες, η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς είναι ψυχολογική προετοιμασία του εδάφους για ένα ντου στην Κούβα. Mm-hmm. Πας και ρεφάρει από το κάζο του Ιράν. Mm-hmm. Αλλά διαβάζοντας την ομιλία του στη συνέχεια, είδα ότι εννοούσε το εσωτερικό της Αμερικής. Διότι στην επόμενη αποστροφή του είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική. Μόνο από βλακεία μας μεγάλη μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και δηλαδή, το συνέδεσε ευθέως με τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Αμερικής. Mm-hmm. Θα μου πεις, φοβάται πως άμα έρθουν οι δημοκρατικοί θα γίνει κομμουνισμός. Αυτό που έχει σοκάρει όλες τις αμερικάνικες ελίτ και όχι μόνο τον Τραμπ είναι τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας, αυτής που κλείνει σήμερα δηλαδή, στις προκριματικές εκλογές των δημοκρατικών ενώπιση των εκλογών του Νοεμβρίου. Όπου σειρά εκλεγμένων δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου έχασαν από μέχρι χτες άγνωστους υποψήφιους της ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας του κόμματος, των δημοκρατικών σοσιαλιστών της Αμερικής όπως λέγονται, mm-hmm. που ξέρεις για τα αμερικάνικα δεδομένα, άμα ο άλλος δηλώνει σοσιαλιστής, mm-hmm. είναι σαν να δηλώνει σε άλλη χώρα κομμουνιστής ή ερυθρός χωμέρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έπαθαν μεγάλο κάζο λοιπόν οι υποψήφοι του κατεστημένου, και έχουν πανικοβληθεί όχι μόνο ο Τραμπ, χτες κιόλας, το πρώτο από τα άρθρα γνώμης της Wall Street Journal είχε τίτλο «Η σοσιαλιστική απειλή είναι πραγματική». Και έλεγε μέσα ότι όλοι αυτοί που έχουν βγει του κλίματος του Ζόραν Μαμπντάνι, του σοσιαλιστή δήμαρχου Νέας Υόρκης, έτσι, θέλουν να καταργήσουν την ατομική ιδιοκτησία στην Αμερική, πανηγυρίζουν με 11 Σεπτεμβρίου και ανάλογα πράγματα, υπερασπίζονται τους τζιχαντιστές Παλαιστίνιους κτλ. Και είναι καιρός πλέον οι υπηρεσίες, οι ιδιοκτικές αρχές της Αμερικής να βάλουν σε τάξη και να δουν αν χρηματοδοτούνται από ξένες δυνάμεις. Δηλαδή, Διονύση, η ατμόσφαιρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Τραμπ και του ακραία αντιδραστικού κατεστημένου που έχει γύρω του θυμίζει το Μακάρθι. Περίφημο Red Scare, ούτε καν Μακάρθι, το Red Scare, τον κόκκινο πανικό του 1919-1920. Τότε που πιάσαν τον Σάκο και Βανσέτη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τότε που υπήρχε για πρώτη και τελευταία φορά στην Αμερική ένα μαζικό πολιτικό επαναστατικό σοσιαλιστικό κίνημα υπό τον Eugene Debs, υποψήφιο πρόεδρο με διψήφια ποσοστά στις εκλογές, με μαζικές συλλήψεις συνδικαλιστών, κομμουνιστών, αναρχικών και ούτω καθεξής. Ανάλογα ατμόσφαιρα ζει η σημερινή Αμερική, το κομμάτι της βεβαίως αυτό που ακολουθεί τον Τραμπ ή επηρεάζεται από αυτόν.
1: Πάντως αυτό που λες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και νομίζω πως είναι αυτοτελώς ενδιαφέρουσα και η πλευρά που αφορά την βάση των δημοκρατικών, έτσι. Δηλαδή πρέπει να συγκρούνται και εκεί σημαντικές αλλαγές και μετατοπίσεις.
0: Βέβαια, το να βγαίνουν σοσιαλιστές υποψήφοι τώρα δεν είναι μόνο ένας Bernie Sanders, αρχίζει να παίρνει μαζικές διαστάσεις και γι' αυτό οι δημοκρατικοί του κατεστημένου, του κλίματος Hillary Clinton ας το πούμε έτσι, ή του Σούμερ, του σχεδόν αιωνόβιου έτσι, επικεφαλής των δημοκρατικών στη Γερουσία, παίρνουν τα μέτρα τους. Έτσι. Δηλαδή συγκρότησαν αυτή τη εβδομάδα έναν συνασπισμό μετριοπαθών δημοκρατικών για να αντισταθούν στην αριστερή απειλή. Και θα στοιχημάτιζα μεγάλα χρηματικά ποσά, αν τα διέθετα, στο ότι το Ισραηλινό λόμπι δεν είναι αδιάφορο για αυτή την προσπάθεια, διότι ένα κοινό χαρακτηριστικό των αριστερών στην Αμερική είναι η αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.
1: Ναι. Κάτι που σε έναν βαθμό έχει επηρεάσει και το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος. Δηλαδή, προσφάτως διάβαζα μία δήλωση της Χίλαρη Κλίντον, που εν πάση περιπτώσει δεν τη λες φιλοπαλαιστινιακή.
0: Το αντίθετο.
1: Ναι, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν θα είχε γίνει έτσι πριν από. Δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στην ίδια δήλωση πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, νομίζω πως νιώθουν την ανάγκη κάποια στελέχη του κατεστημένου των δημοκρατικών.
0: Ναι, ναι, αναφέρει στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεοπτική. Ναι, όπου έβγαλε και στη φορά διάφορα για τον Νετανιάχου. Ναι, βέβαια έχει αλλάξει το κλίμα και χτες χαρακτηριστικό της αλλαγής του κλίματος ήταν η αποκάλυψη των New York Times, η χτεσινή αποκάλυψη, όχι σε διεθνή κλίμακα. Στην καθημερινή το είχα γράψει από τις 19 Απριλίου, ας πούμε, παρακολουθώντας Ιρανικές και Αραβικές πηγές. Αλλά για τους Αμερικάνους ήταν αποκάλυψη και δεν είναι τυχαίο ότι η New York Times, μια

0: μερίδα μια ισχυρή επιρροή του Ισραηλινού λόμπι παραδοσιακά, το έβγαλε στη φορά χτες. Ποιο δηλαδή? Ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να δολοφονήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, τους επικεφαλείς, στις συνομιλίες της Ισλαμαμπάντ, δηλαδή τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο της Βουλής, και τον Αραξή, των υπουργών εσωτερικών, να τους ρίξει στο αεροπλάνο καθώς γυρνούσαν πίσω στην Τεχεράνη. Και πως αυτό του, οι Αμερικάνοι όμως τους ειδοποίησαν τους Ιρανούς για να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είχαν μάθει τα σχέδια του Νετανιάχου και αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στη Μασχάντ, νομίζω το είχα πει και σε εκπομπή σου αυτό, έτσι, στο βορειοδυτικό Ιράν, ας πούμε, και να γυρίσουν πίσω σιδηροδρομικώς. Αλλά το γεγονός πως το βγάζουν οι New York Times είναι σαν να τους λένε ότι κοιτάξτε, μαζί ξεκινήσαμε τον πόλεμο, είχαμε κοινά συμφέροντα, αλλά τώρα αποκλίνουν αυτά τα συμφέροντα και μαζευτείτε κάπου, διότι υπάρχουν και κάποια όρια.
1: Ναι. Να δούμε, υπάρχουν. Εδώ μένει να αποδειχθεί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάντως, εδώ μια φίλη ακροάτρια, Βασιλική, με αφορμή αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες για τον Τραμπ, λέει: Τι φλανάχει ο Τιμ Γιονγκ Ουν στους εορτασμούς, ίσως να του δίνει ο Τραμπ ιδέες για επόμενους εορτασμούς εκεί. Τέλος πάντων, πραγματικά αυτά που ζούμε. Και όλοι είναι, παιδί μου, αυτή η αμετροέπεια, αυτό το. Αυτό το αυτοκρατορικό στυλ, το οποίο βεβαίως συνδυάζεται με πολλά, συνδυάζεται με το ξυλώνω όποιον εισαγγελέα δεν γουστάρω, συνδυάζεται με τα πάντα.
0: Τις επιδρομές της ΣΑΙΣ τους μετανάστες, τώρα η Αμερική που ήταν ένα έθνος μεταναστών τώρα έχει πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, δηλαδή είναι η άρνηση από μία άποψη έτσι, του τι υποτίθεται ότι είναι η Αμερική, το περίφημο melting pot.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Που ανακατεύει όλες τις εθνότητες και παίρνουν τα καλύτερα στοιχεία τους. Αυτό βέβαια είναι και ένας μύθος. Έτσι. Δηλαδή ισχύει εν μέρει, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα έθνος πουριτανών επίκων που είχε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του την λογική του manifest destiny, όπως λένε.
1: Είναι
0: δηλαδή του πρόδειλου πεπρωμένου της θείας πρόνοιας, που είναι, έχει μια αποστολή να κυριαρχήσει σε μια ήπειρο απέναντι σε αυτόχθονες και σε γειτονικούς λαούς υποδέστερους, κατώτερους. Και αυτό είναι που το ενώνει και με όλα τα άλλα παρόμοια έθνη επίκων που κυριάρχησαν με μαζική εθνοκάθαρση, όπως είναι το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και η Αυστραλία στην Ωκεανία. Έτσι. Γι' αυτό
1: εξού και το Θεός να ευλογεί την Αμερική, έτσι, που είναι η μόνιμη αποδός.
0: Ακριβώς.
1: Σε οτιδήποτε και αν λέγεται.
0: Επί την ευκαιρία, γι' αυτό και γιόρτασαν πάρα πολύ σε όλο τον αραβικό κόσμο χτες την νίκη της Αιγύπτου επί της Αυστραλίας, σήμερα μάλλον, έτσι, την πρόκρισή της.
1: Ναι.
0: Και οι Παλαιστίνοι στη Γάζα είχαν ξεσπάσει σε τεράστιους πανηγυρισμούς για την νίκη του.
1: Μα είδαμε στο γήπεδο και Παλαιστινιακή σημαία, έτσι, σε περίπτωση.
0: Και ο προπονητής της, θα το είδες βέβαια, ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου αφιέρωσε την νίκη του στο λαό της Γάζας.
1: Όλα αυτά βεβαίως δεν θα αρέσουν στον Τραμπ, αλλά αρέσουν σε ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη. Μάλλον θα προλάβουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο, Πέτρο. Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για επόμενη. Αλλά μιας και αναφερόμαστε
0: σήμερα. Σήμερα είναι μια, και είπαμε για το Ιράν, είναι η κηδεία του Χαμενεϊ. Σήμερα αρχίζει, θα κρατήσει 6 μέρες, έτσι, και θα είναι μια.
1: Με εντυπωσίασε το εξής. Διάβαζα κάποια στοιχεία για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν αρχίσει το Μουντιάλ, εν όψη του Μουντιάλ. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ένα σωματείο εργαζομένων στο υπερσύγχρονο στάδιο του Λος Άντζελες, του Ίνγκουλ για την ακρίβεια, που είναι και το πιο ακριβό, ξέρεις, το πιο δαπανηρό, πάνω από 5%.
0: Τεράστιο, ήταν και ένα μεγάλο συγκρότημα που φτιάξανε εκεί, $2.
1: Απείλησαν οι εργαζόμενοι, απείλησαν με απεργία τις μέρες του Μουντιάλ, εάν δεν γίνονταν δεκτά κάποια οικονομικά αιτήματά τους αφενός, γιατί είχε λήξει και σύμβαση εργασίας και ήθελαν να συνάψουν με την εταιρεία που διαχειρίζεται το στάδιο μια νέα σύμβαση, και εάν δεν τους εξασφάλιζε, δεν τους έδινε το ελεύθερο μάλλον η εταιρεία να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα πόστα τους σε περίπτωση που θα κινδύνευαν από την ICE. Από αυτόν τον περιβόητο φορέα. Σκέψου, δηλαδή, εργαζόμενοι σε στάδιο που θα φιλοξενούσε αγώνες του Μουντιάλ, να λένε θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι και να το κατοχυρώσουμε. Κατοχυρώθηκε στη συμφωνία ότι αν νιώσουμε κίνδυνο από αυτούς τους τύπους, σηκωνόμαστε και φεύγουμε και δεν θα αντιμετωπίσουμε καμία απειλή, καμία κύρωση, καμία πειθαρχική ιδίωξη, τίποτε εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι
1: και το κάνει δεκτό. Είναι όντως
0: εντυπωσιακό. Σκέφτεται κανείς όταν ακούει κάτι τέτοιο από την Αμερική, άντε και στα δικά μας, αλλά δεν είναι τόσο αναπάντεχο για την Αμερική, με την έννοια πως αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν δει τι STIs από αυτά που είναι στη Μινεσότα.
1: Στη Μινεσότα, βεβαίως.
0: Με τις εν ψυχρό δολοφονίες της ποιήτριας και συγγραφέα, έτσι, που δολοφόνησε η ICE, και στη συνέχεια ενός εργαζόμενου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι. Έχουν δει τι STIs και από αυτή την άποψη είναι προετοιμασμένοι.
1: Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Συνάδελφος Πέτρο Παπακουσταντίνου, εξαιρετικός στα διεθνή και πάντα πολύ καλά ενημερωμένος και πολύ καλές οι αναλύσεις του. Πάμε τώρα σε διάλειμμα, οπότε δεν προλαβαίνω να πιάσω τώρα τα μηνύματά σας. Ελπίζω να βρω το χρόνο λίγο αργότερα.
2: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
5: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Το μελωδικό τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι των Fleetwood Mac, πρώιμη Fleetwood Mac από το 1970. Έχει τον πρωτότυπο τύπο One Together, ένας μαζί, και το έγραψε ο κύριος Τζέρεμι Σπένσερ, ο οποίος εκείνη την εποχή, για την ακρίβεια το 1968 μέχρι και το 1970, έπαιζε στους Fleetwood Mac slide, κιθάρα, πιάνο και περιστασιακά και άλλα όργανα, και γεννήθηκε σαν σήμερα, 4 Ιουλίου 1948. Έπειτα από την θητεία του στους Fleetwood Mac, δηλαδή έπειτα το 1970, ακολούθησε σόλο καριέρα, αλλά εμείς είπαμε να τιμήσουμε, μιας και θυμηθήκαμε την επέτειο των γενεθλίων του, ένα κομμάτι από εκείνη την περίοδο. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, να βρω το χρόνο αργότερα να πιάσω πάλι τα μηνύματά σας, αλλά τώρα θα συζητήσουμε για τα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί τις τελευταίες μέρες εξελίσσονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το πεδίο, που ούτως ή άλλως είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Το παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ο συνάδελφος Στάσος Γιαννόπουλος. Είμαι βέβαιος πως αύριο στην Αυγή θα διαβάσουμε και σχετικό κομμάτι του, αλλά λέμε να μας τα πει προφορικά και από σήμερα. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Ναι, αύριο θα τα έχουμε αναλυτικά. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος, είναι δύσκολο να τα συνοψίσει κανείς, γιατί έχουμε συνεδριάσεις περίπου 3 φορές την εβδομάδα, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε μια διαδικασία fast track που θα τελειώσει 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Και εδώ να πω και τα πρώτα 4 μεγάλα συμπεράσματα μέχρι αυτή τη στιγμή, που έχουμε περίπου φτάσει στα μισά της διαδικασίας, είναι ακριβώς αυτή η απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, που επέλεξε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα για μια πολύ σοβαρή, όπως είπες, διαδικασία που είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, έτσι. Δεύτερο στοιχείο, ότι δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος, αλλά πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης.
0: Βέβαια.
1: Που έχει ζητήσει στο παρελθόν θεσμικές παρεμβάσεις για να μην κυβερνήσει ξανά η αριστερά με τις ελαττωματικές της ιδέες, έχει πει ο κύριος Βορύδης. Και είναι αυτός για χάρη του οποίου καταστρατηγήθηκε το περιβόητο άρθρο 86, για χάρη του ιδίου και του κυρίου Αυγενάκη, προκειμένου να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, παρότι υπήρχε, θυμάσαι, Διονύση, πέρσι το καλοκαίρι, η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία έχουν δώσει ένα στίγμα απαξίωσης των διαδικασιών. Υπάρχουν ακόμα και κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας που έχουν αποχωρήσει ακριβώς επειδή είναι πρόεδρος ο Μάκης Βορύδης, αλλά και όλη η αντιπολίτευση στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας έχει στυλιτεύσει αυτή την επιλογή και τη θεωρεί εμπεγμό. Τρίτο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπει ότι είναι απομονωμένη και δεν θα πάρει συνένεση σε κανένα από τα άρθρα που προτείνει να αλλάξουν, καταθέτει διαρκώς υποκριτικές και θεσμικά υστερόβουλες προτάσεις, που ουσιαστικά μας θυμίζουν ακριβώς αυτές τις μεθοδεύσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η ίδια αυτή η κυβέρνηση. Τώρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Για το περιβόητο άρθρο 86, Διονύση, όποιος παρακολούθησε τη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, θα είδε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει πάει στη γραμμή και στην άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η δικαιοδοσία της Βουλής για τη διερεύνηση ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, ουσιαστικά, να καταργηθεί η δυνατότητα για προανακριτικές επιτροπές, όπως τις λέμε. Mm-hmm. Ουσιαστικά, πάει στο άλλο άκρο και θέλει να καταργήσει το ρόλο που είχε το Κοινοβούλιο ως, ας πούμε, θεσμικό αντίβαρο. Και αυτό όμως είναι υποκριτικό, όπως είπαν από οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, γιατί για το ντροπιαστικό περσινό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, τότε που αμνηστεύτηκαν ουσιαστικά ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης, δεν φταίει το άρθρο 86, αλλά ακριβώς η εργαλειοποίησή του και η απαξίωσή του από την πλειοψηφία. Έτσι. Δεν είναι το Σύνταγμα, δεν ήταν το Σύνταγμα το πρόβλημα, που δεν διερευνήθηκαν οι ευθύνες των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φταίει το Σύνταγμα που επίσης δεν έγινε προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, για τους οποίους, θυμίζουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπήρχε άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν κάποια μήνυση κάποιου ιδιώτη συκοφαντικού χαρακτήρα. Και ακριβώς αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έκρυβε, Διονύση, και ένα πολύ ύποπτο σημείο για το άρθρο 86. Mm-hmm. Που ακριβώς έφερε στη μνήμη όλων τη νύχτα της 30 Ιουλίου του 25 με εκείνη την μαζική επιστολή, το μαζικό κρυφτό των γαλάζιων βουλευτών. Ουσιαστικά, τι μας είπε ο κύριος Τηλιανίδης την προηγούμενη Τρίτη, ότι θα πρέπει, αφού γίνει μια, εφόσον δεν θα γίνεται προανακριτική στη Βουλή, θα γίνεται μια προανάκριση από εισαγγελέα εφετών και μετά η πρόταση άσκησης δίωξης για κάποιο πολιτικό πρόσωπο θα πηγαίνει στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά η τελική απόφαση, εδώ προσέξτε το αυτό, θα ξαναγυρίζει στη Βουλή. Αλλά η απόφαση πλέον θα παίρνεται με, όχι με μυστική ψηφοφορία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά με φανερή. Και αυτό χτύπησε καμπανάκια και προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς αυτή η πρόβλεψη για ονομαστική πλέον ψηφοφορία, αντί για μυστική, θα κάνει μια διαδικασία πολύ πιο ελεγχόμενη και έτσι η κομματική πειθαρχία θα περιορίζει τις πιθανότητες ρηγμάτων, την κομματική γραμμή της εκάστοτε πλειοψηφίας και θα καθιστά λιγότερο δυνατό να ζήσουμε τα ευτράπελα που η ίδια Νέα Δημοκρατία ενορχίστρωσε πέρσι, ανακάζοντας τους βουλευτές να ψηφίζουν από το καφενείο επιστολικά και μετά να έρχονται οι ίδιοι να ρωτάνε τους δημοσιογράφους αν ήταν στη λίστα των χθεσινοβραδινών ψηφισάντων. Έτσι, αυτά τα κομικά και ευτελιστικά. Αυτά θέλει να τα περιορίσει, θεσπίζοντας, αν φυσικά η πρότασή της γίνει δεκτή στην επόμενη Βουλή, την ονομαστική ψηφοφορία που θα πέφτει ο κομματικός βούρδουλας. Βέβαια, Διονύση, σε όλη αυτή τη διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας, ποτέ δεν εξήγησε ο κύριος Τηλιανίδης, που είναι ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, τι άλλαξε τώρα και δεν της αρέσουν οι προτάσεις του 19, δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης, που προέβλεπαν να ξεκινάει η διαδικασία από τη Βουλή, να κάνει προανάκριση και μετά μέσω δικαστικού συμβουλίου, όποιος πράγματι πολιτικός έχει εις βάρος του αποχρώσεις ενδείξεις, να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο προκειμένου να ελεγχθεί ακριβώς από δικαστή. Υπήρχαν δηλαδή οι μέριμνες και τα θεσμικά αντίβαρα στις προτάσεις που είχε κάνει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το 19, αλλά η κυβέρνηση πλέον, ακριβώς επειδή βαρύνεται και με αυτή τη φράση που έχει ξεστομίσει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είμαστε πλειοψηφία και άρα εμείς αποφασίζουμε, προσπαθεί να πετάξει κάποιες υποκριτικές προτάσεις για να δείξει ότι κάτι πειράζουμε στο άρθρο 86 και κάπως να καλμάρει και την οργή της κοινής γνώμης που καλώς ή κακώς θεωρεί ότι οι πολιτικοί προστατεύονται από αυτό το άρθρο, έτσι, και δεν πρόκειται ποτέ να ελέγχουν. Τώρα έχει μια σημασία, Διονύση, να πούμε ότι πάνω σε αυτό καταθέσαν και τα υπόλοιπα κόμματα προτάσεις, αν και έχουμε τονίσει ότι αυτές οι προτάσεις πλέον θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί τα περισσότερα, όλα τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία θα περάσουν με απλή πλειοψηφία τώρα. Άρα το περιεχόμενο των αλλαγών θα πρέπει να το αποφασίσει με διευρυμένη πλειοψηφία 180 η επόμενη Βουλή. Αλλά ακριβώς επειδή γίνεται και μια ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, όλα τα κόμματα λένε τι θα πρέπει να αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είπε ότι για το άρθρο 86 πρέπει να συνεχίσει να επιφυλάσσει το Σύνταγμα ένα ρόλο στη Βουλή, ας πούμε, αλλά με λιγότερους βουλευτές, έστω και 20-30, θα μπορεί να πηγαίνει μια υπόθεση από τη Βουλή σε ένα τριμελέ συμβούλιο δικαστών και αφού γίνεται εκεί όλη η ανάκριση και ο έλεγχος, να πηγαίνει μετά πλέον στο λεγόμενο ειδικό δικαστήριο. Να μην ξαναγυρίζει δηλαδή στη Βουλή, ώστε με ονομαστική ψηφοφορία, όπως είπαμε, και προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τελικά να μπαίνει μπλόκο στη διερεύνηση. Επίσης, Διονύση, έχει μια, αν έχουμε λίγο χρόνο,
0: έχουμε.
1: Η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας και η επίδειξη πολιτικαντισμού, όπως λέγαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, με τις προτάσεις για την δικαιοσύνη, για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την τριετή απαγόρευση συμμετοχής αφυπηρεσάντων δικαστών στην κυβέρνηση και σε ανεξάρτητες αρχές. Αλλά αφενός είναι υποκριτικό και εδώ η πρόταση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε καταψηφίσει το Φεβρουάριο του 2025 τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που προέβλεπε την απαγόρευση της κατάληψης δημόσιων θέσεων από αφυπηρετήσαντες δικαστές. Επίσης τώρα η τριετής απαγόρευση καταλαβαίνει κάποιος ότι αφήνει ανοιχτό, ορθάνυχτο παράθυρο στο να πάρει ένας δικαστής μια τέτοια θέση μέσα στη θητεία μιας κυβέρνησης, της ίδιας, αφού είναι τετραετή συνήθως.
0: Ναι,
1: και το ακόμα χειρότερο ως προς και το πιο ειρωνικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα, ενώ έχει πριν από λίγους μήνες, τα έχουμε πει αναλυτικά και στο κόκκινο, ο κύριος Τζαβέλας ουσιαστικά κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, έρχεται σήμερα να ξαναπεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να είναι έρμεο των διαθέσεων της εκάστοτε κυβέρνησης η ηγεσία της δικαιοσύνης και τελικά σε μια πρόταση που χαρακτηρίστηκε κομική από την αντιπολίτευση, είπε ο κύριος Τηλιανίδης να μεταφερθεί η αρμοδιότητα επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σήμερα σε μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Δηλαδή δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, γιατί αν περάσει αυτή η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας, πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία θα επιβάλλει τους εκλεκτούς της στην ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά αντί να το κάνει μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου, θα το κάνει μέσω της Βουλής. Και δηλαδή έχουμε ένα προπέτασμα καπνού περισσότερο κουβέντα να γίνεται, θα το πω πολύ απλά, και κάτι και αποκαλύπτεται περισσότερο ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει τις μεθοδεύσεις που η ίδια έκανε για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που έχουμε δει να εκτυλίσσονται επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά θύμισε σε όλους μας όσους παρακολουθούμε τη συζήτηση πώς έχει εργαλειοποιηθεί και συσχετιστεί η ηγεσία της δικαιοσύνης με την κυβέρνηση την παρούσα και έχει συντονιστεί σε πολλές αποφάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Καλημέρα.
0: Και η αλήθεια είναι πως πολλές φορές ακόμα και συστάξεις στους κόλπους των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα κοινά, έχουν ανησυχίες, είναι πολιτικοποιημένοι, υπάρχει μια υποτίμηση. Σου λέει αυτά είναι πολύ θεσμικά ζητήματα, άστα τώρα. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι καθορίζουν το ποια όπλα έχει εκάστοτε πολιτική εξουσία στα χέρια της, καθορίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, της αστικής αίσθησης δημοκρατίας που έχουμε, όλα αυτά. Επομένως, νομίζω πως η ενημέρωση για όλα τούτα ήταν πολύ πολύ χρήσιμη. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, επαναλαμβάνω, στην αυριανή Αυγή θα διαβάσουμε αναλυτικότερα δηλαδή από ό,τι μας τα είπε προφορικά για τα τεκτενόμενα σε αυτό το πεδίο. Θα βρω το χρόνο να πιάσω τα μήνυματά σας, τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα κομμάτι. Τι θα λέγατε να ακούγαμε το πολύ πολύ μελωδικό, πανέμορφο Perfect Day του Lou Reed. Ας το ακούσουμε.

Αυτά από τον κύριο Λου Ριντ. Ούτε αυτός είναι πλέον ανάμεσά μας. Να πάω στα μηνύματά σας. Θα τα πιάσω με χρονική σειρά. Όπως θα αντιληφθείτε, αφορούν διαφορετικά θέματα. Διαφορετικά θέματα εξ όσων συζητήσαμε ή σχολιάσαμε σήμερα. Ο Βασίλης από τον Άλυμο γράφει: «Δεν πρέπει να μας εκλείσει ο τρόπος που σκέφτονται. Είναι ανάλογος του πώς βιώνουν την αξία που διαχειρίζονται. Δοτή και χωρημένη δηλαδή», γράφει ο Βασίλης. Θα ρω πως είναι σχόλιο για το σχόλιο που έκανα σχετικά με τον κύριο Θάνο Ντόκο και πώς ουσιαστικά έκανε έκκληση στους υποτιθέμενους Ουκρανούς, νόμιζε ο ίδιος ότι ήταν Ουκρανοί αλλά ήταν Ρώσοι φαρσέρ, να κρατηθούν τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο, την ελληνική προεκλογική περίοδο, για να μην προκαλέσουν πρόβλημα άθελά τους στην ελληνική κυβέρνηση, και στην τουριστική περίοδο, δηλαδή να μην δραστηριοποιηθεί drone στα δικά μας νερά. Για αυτούς τους λόγους, έτσι, και με τον συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό. Ο Γιώργος σχολιάζει ένα σχόλιο που διατυπώθηκε λίγο νωρίτερα. «Καλημέρα, η δεξιά δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, ο λαός όμως το ξεχνά. Ο Βασίλης απλώς στέλνει ευχές από το δροσερότατο Βυζίκι, δροσερότατο αν και αποκλεισμένο από την Τρίπολη και τον Πύργο, το Βυζίκι της ορεινής Αρκαδίας. Υπομονή, Βασίλη, υπομονή. Ο νέαρχος χτυπά και πάλι, επιτελικό κράτος αχρήστο. Τι ντόκος, τι στόκος, εκεί που ο κινησμός συνειδά την λιθιότητα. Σύμβουλος ασφαλείας, σου λέει. Σύμβουλος ασφαλείας από τα Lidl». Η Θάλια σχολιάζει όσα ανέφερε λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου για την επικράτηση των υποψηφίων της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος και την πολύ μεγάλη ανησυχία που αυτό έχει προκαλέσει στις τάξεις του κατεστημένου, όχι μόνο των Δημοκρατικών, αλλά και του πολιτικού κατεστημένου γέννης Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφει λοιπόν η Θάλια: «Όταν αυξάνονται τα δισεκατομμύρια τους, αυξάνεται και ο φόβος τους για την αντίδραση των φτωχών από τα αριστερά. Φυσικά και ενισχύουν φόβο για κομμουνιστικό κίνδυνο. Θέλουν η οργή να διοχετεύεται μόνο στις φίλες προς αυτούς ακροδεξιές οργανώσεις». Και ο Κωνσταντίνος από τη Λαμία σχολιάζει όσα υπόθηκαν λίγο νωρίτερα από τον Τάσο Γιαννόπουλο για την συνταγματική αναθεώρηση. «Νομίζω ότι η απαξίωση των κάθε είδους θεσμών από την παρούσα κυβέρνηση είναι συστηματική. Δεν φαίνεται πλέον προϊόν ανικανότητας. Είτε μιλάμε για το άρθρο 86, είτε για τον περιορισμό στην ελευθερία ανεξάρτητα των χρόνων, το τοπίο παραμένει το ίδιο». Ποιος μίλησε για ανικανότητα προς αυτό? Νομίζω πως κανείς δεν θα υπέθετε κάτι τέτοιο. Τέλος, μια ερώτηση που απευθύνεται σε μένα, Γιώργο, από τον Γιώργο. «Ναι, Γιώργο, ρωτάς αν ήταν Ισραηλινής κατασκευής το σύστημα το λογισμικό Pegasus, που όπως είπαμε νωρίτερα παρακολουθούσε και τον Στέλιο Κούλογλου την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Ναι, βεβαίως, και το Pegasus και το Predator είναι Ισραηλινής κατασκευής, και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι, αν δεν το ανέφερα το λέω τώρα, αν δεν πρόλαβα να το πω ή παρέλειψα να το πω, ότι παρακολουθούσαν το Στέλιο Κούλογλου, όπως αποδείχθηκε, την περίοδο που ήταν μέλος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία εξέταζε ακριβώς τη δράση των κακόβουλων λογισμικών όπως το Pegasus και το Predator. Έτσι. Και αποκαλύφθηκε αργότερα πως είχε πέσει και ο Στέλιος Κούλογλου θύμα παρακολούθησης, χάρη σε έρευνες που έγιναν στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Καναδά, και με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί Guardian, Financial Times, Le Monde, Politico, το Reuters, το Bloomberg και από την Ελλάδα το Inside Story, αλλά και το TVXS του ίδιου του Στέλιου Κούλογλου. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας. Θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Θα ακούσουμε συνέχεια δελτίο ειδήσεων. Θα σας αποχαιρετήσω τώρα με ένα κομμάτι του Σαντάνα, το Europa, και αυτό πολύ πολύ μελωδικό. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντυχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στόχος παρακολούθησης με το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus υπήρξε ο δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Πέγκα. Η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Μιλώντας στο κόκκινο, ο Στέλιος Κούλογλου τόνισε ότι η στοχοποίησή του έγινε ακριβώς την περίοδο που συμμετείχε στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει αγωγή κατά της εταιρείας. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Πέγκα, σου ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητάει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή Πέγκα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αιτιάσεις περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, deep fake news και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης για την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Οι Ρώσοι Φαρσέρ δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιού Δικείου της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθελψη εγκληματία, καθώς δεν διαβίβασαν το πόρισμα Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στους δύο, έως ότου εκδικαστεί στο εφετείο η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ζημία για το νέο ΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συλλήφθη και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζούς και τροχοφόρα από σήμερα το πρωί στο Σίξου, στο Πανόραμα, στη Θέρμη, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Άλλοι Χαμενεοί με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Άλι Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 2079, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει σήμερα στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, προτού ανοίξουν οι πόρτες του για το λαϊκό προσκύνημα. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεϊ. Να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή, ζήτησε από τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφος μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής μας. Στους 2.645 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πληροφοριών της χώρας, οι τραυματίες είναι 12.666, οι άστεγοι περίπου 15.000. Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους, όμως ο ΟΗΕ έκτιμα ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις, συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση Αιγύπτου, Αργεντινής και Κολομβίας. Στα μάτς που προηγήθηκαν, Αυστραλία-Αιγυπτός 2-4 στα πέναλτι, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι 3-2 στην παράταση και Κολομβία-Γκάνα 1-0.
6: Ο καιρός.
7: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική έως το μεσημέρι, που θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Αντώνης Ρηγόπουλος.
5: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στο κόκκινο λοιπόν, 105,5, ξανά στις σύντριγκες στο κόκκινο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Στον ήχο είναι ο Νίκος Μπετσινέας, στην επικοινωνία η Βούλα Κώστα, μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο και ακούτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας μάλλον στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Αρκετά θεματάκια σήμερα. Θα παίξουμε και λίγο με τους λαγοκέφαλους να δούμε τι γίνεται, γιατί νομίζω πάτε σιγά-σιγά διακοπές. Οπότε θα τους γνωρίσετε είτε με ψάρεμα είτε με πιο επώδυνους τρόπους. Μάλλον θα τους γνωρίσετε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέλιο Τομπούλογλου, που χθες αποκαλύφθηκε ότι ήταν και αυτός θύμα παρακολούθησης από το Πέγκασος αυτή τη φορά και από άγνωστη πηγή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τραγουδάκι και ξεκινάμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το τραγουδάκι και πύλο καλοκαιρινά ξεκινάμε λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε και με καλοκαιρινό θέμα, σχετικά καλοκαιρινό τουλάχιστον σε σχέση με τη θάλασσα. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα, γιατί έχει έρθει από νωρίς η πρώτη καλημέρα στον ΒΑΚ, και για τα καλά σου λόγια ευχαριστώ, και αυτά θα τα συζητήσουμε και αύριο για το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη και τι έχουμε ακούσει και μέσα στη βδομάδα για όλο αυτό το θέμα. Θα το κάνουμε λίγο πιο αφιερωματικό αύριο αυτό το θέμα, γιατί θα το ανοίξουμε και σε μεγαλύτερο βάθος και με έναν καλό συνάδελφο που θα έρθει να μας μιλήσει και γι' αυτό και για το τι πολιτικά σημαίνει όλο αυτό, γιατί πλέον έχει και πολιτικές προεκτάσεις, είναι ξεκάθαρο, δεν είναι απλά μια υπόθεση ποινική, πλέον είναι βασικά πολιτική υπόθεση. Τώρα, πάμε λίγο στο κομμάτι των λαγοκέφαλων που έχει κυριαρχήσει αρκετά στο δημόσιο διάλογο, είναι και έτσι αρκετά θελκτικό τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι. Καταρχάς ψυχραιμία. Καταλαβαίνω το hype, εντάξει, υπάρχει, είναι λογικό. Είναι ένα ψάρι που μετατρέπεται σιγά σιγά σε celebrity και ένας λόγος που γίνεται αυτό είναι τα social media, όπως και να το κάνουμε. Εγώ με τη φύση έχω μεγάλη αδυναμία και με τα ζώα, με το βυθό ακόμα μεγαλύτερη. Είναι για μένα το πιο μεγαλειώδες πράγμα το να γίνεσαι μέρος του, ακόμη και με μια απλή μάσκα από το περίπτερο είναι προνόμιο να το βλέπεις, είναι μαγικό να το παρακολουθείς, είναι ένα πρωτόγονο πράγμα που μπορείς να έρθεις κάπως σε επαφή με μια πρωτόγονη πλευρά της φύσης. Αλλά το πώς συμπεριφερόμαστε σε όλα τα είδη είναι και ενδεικτικό της υπόστασής μας ως άνθρωποι. Δηλαδή, ως το ανώτερο, θεωρητικά τουλάχιστον, εξελικτικά και πνευματικά ζώο ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ζώα. Δεν είμαι vegetarian, μην το πάρετε έτσι, δεν είμαι vegan. Απλά έχω ένα όριο στο πώς πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται και η παραγωγή και στο πώς πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή η παραγωγή, πώς πρέπει να γίνεται η κατανάλωση. Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετική κουβέντα. Τώρα, πάμε πίσω στους λαγοκέφαλους. Ο έλεγχος του πληθυσμού του είναι πολύ σημαντικό όντως να γίνει και είναι προφανές ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα και στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα όταν είναι ένα εισβολικό είδος να έχουμε πολλά ζητήματα. Ορθώς λοιπόν γίνεται η πρωτοβουλία και για το μαζικό ψάρεμα, είναι λογικός τρόπος να ελέγξεις μια κατάσταση. Αλλά, εγώ έχω δύο αλλά εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Το πρώτο αφορά όλους εμάς. Τους πολίτες, τους ανθρώπους που πηγαίνουμε στη θάλασσα, που το συναντάμε τέλος πάντων. Το πώς θα ψαρέψεις λοιπόν ένα ψάρι, το ότι θα ψαρέψεις μάλλον ένα ψάρι, είναι θεμητό. Θα προτιμούσα να γίνεται και απευθείας θανάτωση, τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα όταν ψάρευα, γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω να υποφέρει για 10-15 λεπτά ψάχνοντας οξυγόνο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά πέραν αυτού δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το βασανίζεις. Δηλαδή το να βγάζεις ένα ψάρι έξω από το νερό και να του δίνεις κουτάκια μπύρας να τρώει, να του βάζεις μηθανή ψάρια να τρώγονται μεταξύ τους για να τα κάνεις να φουσκώνουν και να τα κάνεις ζωντανό δόλωμα, όχι για να πιάσεις άλλα, αλλά για να κάνεις ένα βίντεο περί κανιβαλισμού και να φωνάζεις και τα χάλια στο βίντεο, λες και τα ψάρια έχουν κάποιο μέτρο ηθικής πέραν της φύσης και της επιβίωσής τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως μια έκφραση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Γιατί σε παλιότερες χρονιές έχουμε δει και πώς συμπεριφερόμαστε πάρα πολλοί από εμάς σε ελληνικά ψάρια που τα πετροβολούσαν ή όταν δολοφονούσαν φώκες και χελώνες στις ελληνικές θάλασσες. Τα έχουμε δει και αυτά.

Αν λοιπόν σου δίνει χαρά ο βασανισμός ενός άλλου ζωντανού οργανισμού, είτε τον ασκείς, είτε τον παρακολουθείς, είναι και ένα δείγμα του πρέπει να ψαχτείς και εσύ σοβαρά. Κανένα ψάρι δεν ήρθε εδώ επειδή ήταν αλήτης. Κανένα ψάρι δεν ήθελε να κάνει κακό στον ελληνικό τουρισμό. Μάλλον τον έχουν γραμμένο στα βράχια του στον ελληνικό τουρισμό τα λαγοκέφαλοι. Ο λόγος που είναι εδώ είναι η κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, αυτό που δεν υπάρχει. Η κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει. Και ο λόγος δηλαδή που είναι εδώ είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα ίδια. Τις θάλασσες, το κλίμα, τη θερμοκρασία, εμείς τις έχουμε καταστρέψει και κατά συνέπεια εμείς με έναν τρόπο καλέσαμε τον λαγοκέφαλο να φάει ελληνικό ψαράκι. Και μέχρι να έρθει κάποιος φυσικός εχθρός, τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί ότι θα συμβεί, κάποια στιγμή θα έρθει ένας φυσικός του εχθρός από την Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί τότε να μειωθεί όντως η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες, μέχρι τότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συμβιώσουμε. Και ακόμα και αν αυτό σημαίνει το να ελέγξουμε με τη βία στην ουσία.

Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατασερωήν δολοφόνος στις ελληνικές θάλασσες και στις θάλασσες της παγκόσμιας. Υπάρχει ένα έγκλημα που συντελείται καθημερινά εδώ και δεκαετίες και που είναι ο πραγματικός ένοχος για το ότι κάθε χρόνο έχουμε πολύ λιγότερα ψάρια. Και ο δολοφόνος αυτός έχει όνομα και λέγεται μηχανότρατα. Και είναι ένα εργαλείο θανάτου. Τίποτα περισσότερο. Είναι ένα δολοφονικό εργαλείο που περνάει και δεν αφήνει πίσω τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που μένει πίσω από τη μηχανότρατα είναι νερό και βράχια. Καμία θαλάσσια πανίδα, καμία χλωρίδα, κανένας τρόπος να αναγεννηθεί η θάλασσα, ούτε γόνο για τις επόμενες γενιές ψαριών. Όσο λοιπόν η μηχανότρατα δεν απαγορεύεται, όσο κυβερνήσεις δεν τολμάνε να τα βάλουν με τις οικογένειες που ελέγχουν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό του ψαρέματος, και παγκόσμια ισχύει το ίδιο πράγμα, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Όσο δεν κοιτάμε δηλαδή την μεγάλη εικόνα, τόσο θα βολευόμαστε στο να βαφτίζουμε τον λαγοκέφαλο ως τον μεγάλο εχθρό, για να μην δούμε τον πραγματικό εχθρό των θαλασσών, που δεν είναι άλλο από το βιομηχανικό ψάρεμα, τη δικτατορία της αγοράς. Και όπως και να το κάνουμε, αυτή την κακή λεξούλα που σε πάρα πολλούς δεν αρέσει να τη λέμε, αλλά πρέπει να την πούμε, όσο ξύλινη και αν ακούγεται, ο καπιταλισμός. Και όπως και να το κάνουμε, είναι ίσως πιο βολικό ένα άσχημο ψάρι με προγναθισμό που τρώει κουτάκια μπύρας, άντε και κανένα δάκτυλο Βρετανού τουρίστα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε αυτό ως εχθρό και όχι μια ολόκληρη βιομηχανία που σπέρνει καταστροφή στη Μεσόγειο. Σε αυτό το θέμα θα σας προτείνω δύο πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν. Το ένα είναι το Ocean του Sir David Attenborough, που περιγράφει και δείχνει για πρώτη φορά ακριβώς τι σημαίνει μηχανότρατα και τι καταστροφή προκαλεί στις θάλασσες του κόσμου. Και το Sea Piracy, που υπάρχει στο Netflix και είναι διαθέσιμο, και αυτό για το ίδιο θέμα περίπου, για τον τρόπο που η βιομηχανία εκμεταλλεύεται τις θάλασσες και πού οδηγεί όλο αυτό.

Εκτός από αυτά, βέβαια, έχουμε από χθες και ένα πολύ μεγάλο θέμα που σχολιάστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά νομίζω από πολύ συγκεκριμένη σκοπιά και πολύ μετρημένα. Μιλάω για αυτή την υβριδική επίθεση, όπως βαφτίστηκε από την κυβέρνηση και τις κυβερνητικές πηγές που κυκλοφορήσανε. Μιλάω για τους Ρώσους Φαρσέρ που κατάφεραν να βάλουν τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να τους δώσει αναφορά για τις επικοινωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Ουκρανική. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει διαφύγει, δεν έχει διαρρεύσει κάποια κρίσιμη πληροφορία εθνικής ασφαλείας, όμως όπως και να το κάνουμε. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι ενοχλητικό και ανησυχητικό το να βλέπεις μια τέτοια κατάσταση. Η διαρροή του Μαξίμου, βέβαια, έλεγε για υβριδική επίθεση. Φοβερές λέξεις. Και ξέρετε, το non-paper που κυκλοφόρησε χθες έλεγε επί λέξη ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Πέροχο. Ξέρετε τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις? Τίποτα. Και ξέρετε ποιος το λέει αυτό? Οι ίδιοι οι Ρώσοι Φαρσέρ, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν κοροϊδέψει μόνο την ελληνική κυβέρνηση, έχουν κοροϊδέψει πάρα πολλές κυβερνήσεις στη Δύση και δεν είναι δηλαδή μοναδικό φαινόμενο αυτό που έχει συμβεί εδώ. Βγήκαν όμως και σχολίασαν ακριβώς αυτή τη φράση που μόλις σας διάβασα. Και είπαν, τι χαζό που είναι αυτό που λένε οι ελληνικές αρχές, απλά στείλαμε ένα email από το Gmail μας στο γραφείο του κυρίου Ντόκου και μας απάντησαν.

Και το ξαναλέω, δεν είναι ο κύριος Ντόκος μόνο που την έχει πατήσει με αυτή την ιστορία. Είναι και άλλοι πάρα πολλοί στην Ευρώπη και σημαντικά στελέχη κυβερνήσεων και αρχηγοί κρατών ακόμα. Οπότε θα ήταν άδικο να το φορτωθεί μόνο ο ίδιος. Αλλά δεν γίνεται να μην φταίει και κανείς. Ειδικά όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αφενός ότι υπάρχει αυτό το δίδυμο με τις φάρσες που κινούνται οριακά κοντά στη δημιουργία διπλωματικών θεμάτων. Και αφετέρου τον γνωρίζουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες τρίτων κρατών, φίλων και εχθρών, αλωνίζουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα το τονίζω στην Ελλάδα, που την έχουν κάνει παιδική χαρά πρακτόρων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω πράγματι τι ακριβώς ήταν αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ και αν τελικά είναι απλά Ρώσοι πράκτορες που κάνουν τη δουλίτσα τους και μετά λένε ότι κάναμε και μια πλάκα ρε παιδιά, ή αν

τελικά είναι όντως κάποιοι άνθρωποι που δοκιμάζουν τα όρια των μέτρων ασφαλείας των κρατών της Δύσης για λογαριασμό του ρωσικού κράτους. Δεν ξέρουμε τι ισχύει. Αλλά ό,τι και αν ισχύει, δεν έχει καμία σημασία τι κάνουν αυτοί. Σημασία έχει τι συμβαίνει εδώ. Και εδώ, στη χώρα που κάθε 10-15 χρόνια από το 1990 και μετά, από τον πατέρα Μητσοτάκη, έχουμε και ένα διαφορετικό σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Εδώ που ο νυν πρωθυπουργός παρακολουθούσε με ένα μηχανηματάκι που του κάναν δώρο οι Ισραηλινοί φίλοι του το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, τους αρχηγούς του στρατού. Σε αυτή τη χώρα, μια τέτοια είδηση θα έπρεπε τουλάχιστον να ενεργοποιεί αντανακλαστικά. Και τελικά, τα μόνα αντανακλαστικά που ενεργοποίησε ήταν αυτά της πιο φωναχτής προβολής των κυβερνητικών non-papers. Γιατί αυτό έγινε χθες. Αυτό είδαμε να γίνεται χθες. Να βγαίνουν μόνο non-papers από την κυβέρνηση, να αναπαράγονται χωρίς καμία κρίση και χωρίς καμία κριτική και να μην καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Και ένας ακόμα αστερίσκος, γιατί ένα πράγμα μας αποκάλυψε όντως αυτή η συνομιλία που είδαμε με τον κύριο Ντόκο και τους δύο Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι όντως από ό,τι φαίνεται είχαν χρησιμοποιήσει και τεχνολογία deepfake για να βλέπει, να νομίζει ότι μιλάει με έναν άλλον άνθρωπο, να βλέπει δηλαδή στην εικόνα που παρακολουθούσε εκείνη την ώρα στο βίντεο, στη βίντεο κλίση, μία άλλη εικόνα. Μας αποκάλυψε λοιπόν αυτή η ιστορία ότι μετά το φιάσκο με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, αυτό που ψαρέψανε οι ψαράδες εκεί στη Λευκάδα, τελικά η χώρα είναι σαν να κάθεται και να παρακαλάει τον Ζελένσκι ή όποιον βρει online εκείνη την ώρα από την κυβέρνηση Ζελένσκι να μην παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Επειδή, γιατί να μην τα παραβιάζει όμως, και τι ήταν το βασικό επιχείρημα του κυρίου Ντόκου, ότι έχουμε τουρισμό και μην μας τον χαλάσουν τώρα το καλοκαίρι, και επειδή έρχονται και εκλογές. Να τα θυμόμαστε αυτά λοιπόν όταν έρθουν και οι εκλογές.

Να πούμε μια καλημέρα στον Μιχάλη που σχολιάζει την συζήτηση που κάναμε με την με τους λαγοκέφαλους και με το ότι είναι μια πραγματική ηθική δοκιμασία του ανθρώπινου είδους το πώς συμπεριφερόμαστε στα ζώα που βρίσκονται στο έλεος μας. Να πούμε και μια καλημέρα στην Κέτη από την Κοπενχάγη που μιλάει για τη βαρβαρότητα της Αλίας. Καλημέρα και στον Πάρη και τον ευχαριστώ, και στον Κώστα που λέει ότι αυτά συμβαίνουν και πριν την κλιματική αλλαγή σε κάποια κλειστά νερά. Και σχολιάζει ότι πρέπει να μιλάμε και για τους λαγοκέφαλους και για τους στενοκέφαλους. Καλημέρα λοιπόν και στον Κώστα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και θα φτάσουμε με αυτό στο μισό της ώρας και θα συνεχίσουμε βέβαια μετά και με τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος θα μας πει για το τι έχει συμβεί ακριβώς με την παρακολούθησή του από το Pegasus που αποκαλύφθηκε χθες το πρωί.

0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: 105 και 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Επιστρέφουμε στις 11 στο κόκκινο. Να πούμε μια καλημέρα και στον Νίκο. Θα το κοιτάξουμε αυτό που μας λες. Και στον Άγγελο που μας στέλνει και εκείνο την καλημέρα του για το θέμα της αλληλείας που συζητούσαμε και νωρίτερα. Είπαμε λοιπόν και πριν την ταυτότητα της εκπομπής. Στον ήχο ο Νίκος Μπετσινέας. Στην επικοινωνία Βούλα Κώστα. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα πάμε γρήγορα λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, την οποία την προαναγγείλαμε και νωρίτερα. Καλωσορίζω λοιπόν και καλημερίζω τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον θρυλικό, θα πω εγώ, συνάδελφο, τον Στέλιο τον Κουλογλού, γιατί νομίζω ότι η ιδιότητα του δημοσιογράφου δεν φεύγει όποια και αν προσθεθεί στην πορεία. Καλημέρα, Στέλιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από χθες το θέμα του ρεπορτάζ τελικά είσαι εσύ. Και βέβαια η αποκάλυψη μιας σειράς διεθνών μέσων ενημέρωσης, θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα μέσα ενημέρωσης, ότι όταν ήσουν ευρωβουλευτής και μάλιστα μέλος της Επιτροπής Πέγκα που ερευνούσε τη διείσδυση του λογισμικού Πέγκασους και Πρέντατορ στην Ευρώπη, ταυτόχρονα παρακολουθούσε και εσένα το Πέγκασους. Αυτό έχουμε καταλάβει από αυτά που διαβάσαμε τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης που ασχοληθήκαν με το θέμα, γιατί δεν ασχοληθήκαν όλα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, καλά καταλάβατε ότι και υπάρχει ένα μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ευρωβουλευτή. Ο δεύτερον ευρωβουλευτής αυτός δέχτηκε επίθεση κακόβουλη και παγιδεύτηκε το κινητό του τη στιγμή που ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα, που ακριβώς ερευνούσε την κακόβουλη δράση του Πέγκασους, εξού και το όνομα, και των άλλων κακόβουλων λογισμικών τύπου το Predator, που είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα κλπ. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, διότι η NSO, η εταιρεία η οποία παράγει το Πέγκασους, κάνει αυτή τον καιρό μια προσπάθεια rebranding, δηλαδή γιατί είναι μπλεγμένη σε πολύ βρώμικες υποθέσεις λόγω των παρακολουθήσεων που κάνανε με το λογισμικό της, σε δολοφονίες κτλ. Και αυτή η υπόθεση τη χαλάει το rebranding και θα της το χαλάσουμε.
0: Είναι, επειδή το αναφέρεις για την NSO, κάνει μια προσπάθεια όντως και από ό,τι καταλαβαίνω έχει βάλει και Αμερικανό πια στην ηγεσία, είναι μια Ισραηλινή εταιρεία, έχει βάλει Αμερικανό στην ηγεσία για να έχει και μια καλύτερη επαφή με την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είναι δικό του στέλεχος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και το λογισμικό, το Pegasus, αυτό που παρήγαγε δηλαδή η NSO, που οδήγησε πριν από αρκετά χρόνια και στην δολοφονία ουσιαστικά του Τζαμάλ Κασότζη, αν θυμάμαι καλά, στην Τουρκία.
1: Πολύ καλά θυμάσαι, ήταν ο Σαουδάραβος δημοσιογράφος που τον κόψανε κομματάκια μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τον παρακολουθούσαν και έτσι ξέρανε πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, παρακολουθούσαν την αραβουνιαστικιά του, γιατί πήγε στο προξενείο για να πάρει ένα χαρτί για να παντρευτεί. Και επίσης παρακολουθούσαν δύο στενούς συνεργάτες του. Και έτσι γνωρίζανε όλες τις κινήσεις του, το τις στήσανε, τον περιμένανε, τον κόψανε σε κομματάκι και τον βγάλανε με βαλίτσες. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Η Σαουδική Αραβία είναι φίλοι μας. Έχουμε στείλει και...
0: Και αυτοί κάνανε rebranding. Εκτός του NSO, κάνανε και αυτοί rebranding κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Βοηθήσαμε και εμείς στο rebranding. Και μάλιστα τώρα θα θέλει να κάνει και το παγκόσμιο κύπελο του 2034 και βεβαίως όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις και να δολοφονείς ακόμα.
0: Στέλιος, πότε έμαθες ότι έχεις παρακολουθηθεί και μάλιστα με δύο επισυνδέσεις νομίζω, δύο φορές προσπαθήσαν και καταφέραν, αν δεν κάνω λάθος, να μπουν στο κινητό σου.
1: Καταφέραν και τις δύο. Εγώ η μία έγινε τον Οκτώβριο του 2022 και η άλλη τον Μάρτιο του 2023. Και οι δύο στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τις δουλειές που κάναμε και για τη δράση που σχεδιάζαμε στην Επιτροπή. Η πρώτη ήταν γιατί σχεδιάζαμε μια σειρά από αποστολές σε διάφορες χώρες και κοιτάγαμε τι θα ρωτήσουμε, τους υπεύθυνους κτλ. Χώρες που είχαν πρόβλημα υποκλοπών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και στη δεύτερη περίπτωση, το Μάρτιο του 2023, γιατί ετοιμάζαμε αυτό το τελικό πόρισμα με βάση το οποίο θα ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα ήταν πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και ναι, πράγματι κατάφεραν και με παγίδευσαν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάτι, δεν χρειάζεται να πέσει σε κάποια παγίδα να πατήσει σε ένα link όπως γίνεται με το Predator. Είναι ακόμα πιο διαβολικό το σύστημα. Αν σου στέλνουν ένα mail ή ένα μήνυμα και αυτόματα παγιδεύεται το...
0: Ουρανοκατέβατο δηλαδή στην ουσία.
1: Ναι.
0: Ουρανοκατέβατο.
1: Ναι. Ναι, ουρανοκατέβατο. Παγιδεύει το τηλέφωνο. Έχουν πρόσβαση στην κάμερα, στο μικρόφωνο και σε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου. Εγώ τότε δεν το κατάλαβα. Αν το είχα καταλάβει θα είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, αν είχα κάνει τότε το τεστ. Είχα κάνει τεστ προηγουμένως και ήταν καθαρό πριν προσβληθώ και ήμουν σχετικά ήσυχος, γιατί όταν είσαι μέλος μια επιτροπής που ψάχνει τον δολοφόνο ή μια αστυνομική επιχείρηση, δεν παρεστρεί και ο δολοφόνος στις γραμμές
0: της αστυνομίας. Παρακολουθούσαν τους ερευνητές τους δηλαδή, αυτούς που τους ερευνούσαν.
1: Ναι. Θέλει τρομερή τρασίτητα αυτό για να το κάνεις.
0: Και έτσι ξέραν και τις κινήσεις σας, ξέραν τι ετοιμάζετε, δηλαδή ήταν ενήμεροι πρώτοι από όλους.
1: Ναι, αυτό βέβαια έγινε συγκεκριμένα και μάλιστα συνέπεσε στις δύο περιπτώσεις και με τον Θανάση Κουκάκη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς συνδέεται και ο Θανάσης Κουκάκης, γιατί έχει λειτουργήσει και εκείνος, όχι προφανώς σε γνώση του, αλλά έχει σχέση με το πώς έγινε αυτή η επισύνδεση.
1: Ναι, ο Θανάσης την πρώτη φορά, η πρώτη φορά που έγινε ήταν σε ένα, η επίθεση. Ήμουν σε ένα νοσοκομείο, είχα κάνει μια χείριση στο πόδι και ήρθε και με επισκέφθηκε ο Θανάσης Κουκάκης. Ήταν η ίδια μέρα. Και η δεύτερη φορά ήταν που σχεδιάζαμε να συναντηθούμε γιατί τον είχα καλέσει τότε ως θύμα να καταθέσει στις Βρυξέλλες. Τον είχαμε καλέσει δηλαδή ως πέγκα και με διάφορες άλλες περιπτώσεις. Αυτό μου δημιουργεί την εικόνα ότι κάποιος ήθελε να μάθει τι σχεδιάζουμε για την Ελλάδα. Τι σχεδιάζουμε για την αποστολή στην Ελλάδα που θα γινόταν και τι σχεδιάζαμε για τι θα περιείχε το πόρισμα για την Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό, διότι πώς το ανακάλυψα θα σου πω, αλλά όταν ανακαλύφθηκε το Μάιο, στη συνέχεια και το ανακαλύψαμε τώρα το Μάιο φέτος, έγινε μια προσπάθεια να δούμε τι έχει γίνει με τα κινητά των άλλων ενεργών μελών της Επιτροπής. Και ήταν καθαρά. Επομένως...
0: Άρα στοχοποιήθηκες μόνο εσύ.
1: Θέλει το ερώτημα γιατί μόνο εγώ. Και η πιθανή απάντηση είναι ότι εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με την Ελλάδα από ότι οι υπόλοιποι και έκανα προτάσεις για την Ελλάδα, ήξερα καλύτερα την κατάσταση κτλ. Αυτό που εγώ αποκαλώ ελληνικό δάχτυλο. Τώρα ποιος ήταν αυτός είναι υπεύθυνος, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία.
0: Αυτό που ξέρουμε, τέλος πάντων, υποθέτουμε είναι ότι το Pegasus δεν χρησιμοποιήθηκε απευθείας από τις ελληνικές αρχές, όπως υποθέτουμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι έχει χρησιμοποιηθεί το Predator. Οπότε...
1: Όχι, δεν αγόρασε. Αυτά κάνουν εκατομμύρια πολλά τα συστήματα. Τα πουλάνε πολύ ακριβά οι Ισραηλοί. Και η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το Predator. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Δεν υπάρχει, είναι πέρα από κάθε συμβόλαια. Αλλά το μόνο που δεν μπορεί να υποθέσει κανένας είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες μεταξύ τους ζητάνε χάρες. Δηλαδή σε παρακαλώ μπορείς να δεις τι γίνεται εκεί και εγώ θα σου κάνω μια άλλη χάρη.
0: Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια θα μπορούσαν να έχουν παίξει ανταλλαγές στην ουσία πληροφοριών.
1: Ναι, δεδομένου ότι υπάρχει και σχέση μεταξύ των... μεταξύ του Predator
0: του
1: Pegasus. Στην ουσία το Predator είναι παιδί του Pegasus.
0: Είναι από την ίδια εταιρεία. Δηλαδή η NSO έχει αναπτύξει και το σύστημα Predator στη συνέχεια.
1: Όχι. Η NSO ξεκίνησε. Στη συνέχεια πουλήθηκε με πάρα πολλά χρήματα. Ο Dillian που ήταν στέλεχος της NSO, έφτιαξε
0: τη δική
1: με
0: του,
1: τα χρήματα ναι. αυτά, μετά την, έφτιαξε την Τελέξα. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα είναι όλο...
0: Είναι αλυσίδα, είναι συνέχεια.
1: Ναι, είναι από την ίδια μήτρα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί το όνομα της καταπολέμησης, δεν ξέρω εγώ τι, στην πραγματικότητα κανένας τρομοκράτης δεν έχει συλληφθεί mm-hmm. λόγω του Predator ή των άλλων του Pegasus κτλ. Ενώ αντίθετα έχουν δολοφονηθεί οι άνθρωποι, έχουν βασανιστεί, έχουν συλληφθεί σε διάφορα καθεστώτα και βεβαίως έχει παραβιαστεί εμάς των θυμάτων η προσωπική μας ζωή και αυτό mm-hmm. είναι εξαιρετικά δυσάρεστο.
0: Αυτά που λέει
1: ο Γεωργιάδης, δηλαδή ότι δεν με νοιάζει εμένα και
0: δεν παρακολουθούν,
1: είναι τραγικά.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σου και αν θα διαβάζω ότι θα κινηθείς νομικά. Αλλά οι συνάδελφοί σου, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης, θα διαφωνούσαν μαζί σου γιατί αυτοί δεν κάναν ούτε έτοιμα να μάθουν ποιος παρακολουθούσε. Οπότε τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
1: Ναι. Ξέρεις, όταν σε παρακολουθούν, σε υποκλέπουν και στοιχεία mm-hmm. τα οποία μπορούν να σε κρατάνε. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρατήσω, είμαι απόλυτος κατάλληλος. Επομένως θα προχωρήσω κανονικά. Μπορεί να είναι γιατί τους κρατάνε, mm-hmm. μπορεί να είναι γιατί δεν θέλουν να χάσουν τις θέσεις κτλ. Mm-hmm.
0: Να ελπίζουν σε κάτι μελλοντικό δηλαδή. Από τη...
1: Ναι, mm-hmm. αλλά εμπάσχεται προσπαθούν να βρουν στοιχεία από την προσωπική ζωή για να... σε υπονομεύσουν για να πετύχουν πολιτικούς σκόπους. Mm-hmm. Αυτό ήταν κατεξοχήν καθαρό στην υπόθεση με τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ήθελε να μάθει στοιχεία για τον Ανδρουλάκη, να το χτυπήσει mm-hmm. με διαρροές κτλ. Για να προωθήσει το Λοβέρδο με το οποίο ο Τσίστερ κατέληξε και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πέτυχε το σχέδιο mm-hmm. και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή ήταν η ιδέα. Όταν θα βρούμε κάτι θα το βγάλουμε ένα δύο το ρολάκι, άρα θα γίνει φασαρία, θα βγει ο Λοβέρδος και μετά θα συμμαχίσουμε με αυτό το Πασό.
0: Και είναι και το σχήμα που δημιουργούν οι παρακολουθήσεις. Δηλαδή, είναι και αυτό που είπε, δηλαδή, το σχολίασε και ο Κώστας Αρβανίτης για την περίπτωσή σου και για την χθεσινή αποκάλυψη. Ότι όταν παρακολουθούν το Στέλιο Κούλογλου, δεν παρακολουθούν μόνο τον Κούλογλου, γιατί κατ' επέκταση παρακολουθούν όλη την Επιτροπή Πέγκα. Οποιαδήποτε συνομιλία έχεις εσύ με τους συναδέλφους από την Ευρώπη.
1: Και την Επιτροπή ΠΕΚΑ και όλο το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Σωστά.
1: Πήγαμε το Ευρωκοινοβούλιο και την ελληνική πλευρά. Δηλαδή με όποιον μιλάς, mm-hmm. ό,τι μηνύματα έχεις ανταλλάξει κτλ. Τα ξέρουν. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά έγινε μια προσπάθεια συγκάλυψης mm-hmm. Και όταν ξέσπασε το σκάνδαλο στην Ελλάδα, mm-hmm. φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, εδώ έγινε τη συγκάλυψη στο κάγκελο, αλλά έγινε συγκάλυψη και στις Βρυξέλλες και την προστατεύσανε κάπου στην κυβέρνηση, παρότι η ΠΕΚΑ έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το αποτέλεσμα, το θέμα είναι όμως ότι τα πορίσματα της ΠΕΚΑ, παρότι ήταν ξεκάθαρα, δεν εφαρμόστηκαν, δεν υλοποιήθηκαν ως πολιτικές από την Κομισιόν, τότε και έχουμε φτάσει περίπου στην ίδια κατάσταση και αυτό είναι τραγικό.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει γίνει δηλαδή μια πιο ισχυρή νομοθεσία, αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ναι, γιατί θα υπάρξει το επόμενο λογισμικό που δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται και ποιος θα το φτιάξει, αλλά κάποιος θα το φτιάξει τέλος πάντων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Ευρώπη παραμένει να μην έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτά.
1: Πρέπει να υπάρξει μια πολύ αυστηρή νομοθεσία με δρακόντιους όρους και ποινές mm-hmm. Και οικονομικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Έτσι ώστε να σταματήσει. Γιατί επειδή είναι τεράστια τα ποσά mm-hmm. που παίζουν. Δηλαδή ένα σύστημα τέτοιο εδώ πουλάς 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια στον πελάτη. Mm-hmm. Το ξεκινεύεις. Όταν είναι να φας μια ελαφριά ποινή στην Ελλάδα, δηλαδή στην Ελλάδα είναι ένα ελαφρύ πλημέλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Είσαι και στην Ελλάδα, δεν είναι και οι νόμοι ακριβώς, ας πούμε, η πιο τήρηση των νόμων mm-hmm. το ατού της χώρας. οπότε το ρίξω και την έβηση.
0: Παρακολούθησες από χθες πώς έπαιξε το θέμα αυτό στα ελληνικά μέσα. Δηλαδή, να πούμε βασικά ότι η αποκάλυψη έγινε ταυτόχρονα από το διεθνή μέσα, από τον Guardian, τη Le Monde, το Wired, το Politico και τους Financial Times, και στην Ελλάδα από το Inside Story και το TVXS.
1: Ναι, ήταν και άλλα μέσα πολλά διεθνή. Ήταν και η Financial Times.
0: Ναι, ναι.
1: Το Bloomberg. Mm-hmm. Ήταν το Reuters. Okay. Σε όλους αυτούς είχα δώσει συνεντεύξεις. Okay. Προηγουμένως.
0: Okay. Άρα είχαν και δηλώσεις σου.
1: Ναι, είχαν και δηλώσεις. Εντάξει,
0: στην Ελλάδα τι έγινε, δεν έφτασε το τηλεγράφημα, τι έγινε?
1: Όχι, στην Ελλάδα υπήρξε, όχι, υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω, μάλιστα έπαιξε και στις τηλεοράσεις χτες, και στο Mega και στο Sky, στα τελική έδειξη.
0: Ενδιαφέρον είναι αυτό, ναι.
1: Και τώρα δεν έχω δει ακόμα εφημερίδες, εντάξει, οι εφημερίδες του Σαββάτου στην Ελλάδα κλείνουν την Πέμπτη το βράδυ, είναι άλλη υπόθεση.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν έχω δει εφημερίδες, αλλά γενικώς στα site έπαιξε και τα περισσότερα κόμματα αντέδρασαν αμέσως.
0: Ναι, από τα κόμματα όντως υπήρξε αντίδραση.
1: Όχι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά πάντως υπήρξε, με πήρε και ο Δωράκης, που είναι και φυσικά έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, και με πήρε τηλέφωνο αμέσως. Και μου είπε θα κάνει δήλωση σήμερα. Το Πασόκ.
0: Okay. Μάλιστα. Στέλιο Κούλογλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή υπομονή στον αγώνα που θα ξεκινήσει τώρα. Γιατί ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας προφανώς. Απέναντι σε όλο αυτό και στην NSO. Και δεν είναι εύκολες εξισώσεις αυτές. Είναι πάντα περίπλοκες.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολες. Αλλά βάζει εκτός αυτή η ιστορία με τις ιδιωτικές Mossad. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να λύνουμε εμείς το πρόβλημα ανεργίας που έχουν οι πράκτορες της Μοσάντα.
0: Οι απόστρατοι.
1: Σε βάρος το... Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και να το παλέψουμε για να τελειώσει.
0: Μάλιστα, Στέλιο Κούλογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.

Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί με τη Σύντρικη στο κόκκινο. Θα συζητήσουμε αύριο, γιατί δεν το αφήσαμε έξω. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε όλα αύριο. Και για το τι σημαίνει πολιτικά όλο αυτό που έχει συμβεί και την επίθεση στην αριστερά γενικά που αρχίζει και εκδηλώνεται και με ένα πολύ επιθετικό τρόπο. Θα συζητήσουμε αύριο με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μανιάτη, ο οποίος έχει μια πάντα πολύ έτσι διεισδυτική ματιά σε όλα αυτά. 10 το πρωί λοιπόν αύριο θα είμαστε μαζί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί βέβαια ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Ήρθαν η ώρα μας. Από εμάς καλημέρα και καλό Σάββατο.

0: κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στόχος παρακολούθησης με το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus υπήρξε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Pega. Η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2022 και δύο ακόμα επιβεβαιωμένες μολύνσεις τον Μάρτιο του 2023. Αυτό όλο πρέπει να σταματήσει, είπε μιλώντας πριν λίγο στον Αντώνη Ριγόπουλο εδώ στο κόκκινο Στέλιος Κούλογλου, διότι κανένας τρομοκράτης δεν έχει συλληφθεί λόγω της παρακολούθησης από τα παράνομα λογισμικά, όμως έχει δολοφονηθεί ο δημοσιογράφος Κασόγης στη Σαουδική Αραβία, το περιβάλλον του οποίου παρακολουθούνταν. Υπάρχει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση, συμπλήρωσε ο Στέλιος Κούλογλου, καθώς έχει ήδη δημοσιευτεί στους Financial Times, το Bloomberg, το Reuters. Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή Pega. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αιτιάσεις περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης για την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Οι Ρώσοι Φαρσέρ δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία με τον κύριο Ντόκο. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει. Την παραίτησή του από τη Βουλή και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, μέχρι τώρα βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται να ενταχθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, καθώς δεν διαβίβασαν το πόρισμα Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα έως ότου εκδικαστεί στο εφετείο η υπόθεση της επεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Τα πρακτικά της δίκης διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζούς και τροχοφόρα από σήμερα το πρωί στο Σεϊξού, στο Πανόραμα, Θέρμιο, Ροέκοστρο Θεσσαλονίκης και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποφάσισε η περιφέρεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή ζήτησε από τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφος μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής μας. Ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σόρου του εκλειπώντα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν σειρεύσει το τέμενος όπου εκτίθενται τα λειψανά του. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Τη Ρωσία εκπροσωπεί ο αναπληρώτης πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέτεφ. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του κωμικού Ντενίς Γκοκτάς στη διάρκεια αναμονής της δίκης του. Ο κωμικός κατηγορείται για προσβολή του πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν και θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το άψυχο σώμα της Μεξικανής δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, την οποία είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου, εντοπίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Βέρα Κρούζ. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 8 ανθρώπων. Η Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βέρα Κρούζ το 2026. Στις αθλητικές ειδήσεις συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση Αιγύπτου, Αργεντινής και Κολομβίας. Στα μάτς που προηγήθηκαν, Αυστραλία-Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι 3-2 στην παράταση και Κολομβία-Γκάνα 1-0.
0: Ο καιρός.
3: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, έως το μεσημέρι που θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 12. Στο μικρόφωνο τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
4: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόνωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Πολύ ωραία. Πράγμα που σημαίνει ότι, πολύ απλά, έχουμε για μια ακόμη φορά την εκπομπή «Έρθεν η ώρα μας». Νίκος Μπετσιμέας στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης, όπως πάντα, στην επικοινωνία. Στην εκπομπή και στην κουβέντα με μια εξαιρετική κυρία για ένα εξαιρετικό θέμα που πρόκειται να ασχοληθούμε, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε συνέχεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, και με τα σχόλια που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα καυστικά σε σχέση με όλα όσα φαίνονται και όσα συμβαίνουν σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μιλήσουμε για ένα καινούριο βιβλίο, ένα πολύ φρέσκο βιβλίο, ένα βιβλίο που μας προέκυψε από την χθεσινή μέρα. Το νέο πόνημα της αγαπημένης μας, της Τασούλας της Βερβενιώτη. Τασούλα Βερβενιώτη λοιπόν, με εξαιρετική θητεία στην δουλειά του σκαψίματος, δηλαδή της ανάδυσης πραγμάτων που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, που έχουν να κάνουν με την έτσι και αλλιώς δυσάρεστη, αλλά έτσι και αλλιώς τιμημένη εποχή των παρελθόντων ετών, των αρκετά παρελθόντων ετών, αλλά βεβαίως έχουν να κάνουν, όπως θα πούμε μιλώντας με την Τασούλα, και με την παραγνωρισμένη μέχρι σήμερα θέση και ρόλο της γυναίκας σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά που συνέβησαν. Πάμε λίγο μουσικούλα για να μπούμε στο κλίμα αυτού με το οποίο θα μιλήσουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για κάτι της εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το νέο πόνημα της αγαπημένης μας Στασούλας Βερβενιώτη. Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το βιβλίο.
0: Αυτό έλειπε, να μην είμαστε μαζί για αυτό το βιβλίο, αλλά και για σένα έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα. Λοιπόν. Στασούλα Βερβενιώτη και το νέο πόνημα, το νέο βιβλίο, το νέο με ερευνητικό τρόπο βγαλμένο βιβλίο, είναι το βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Οι μαχήτριες, οι Ελληνίδες μαχήτριες, οι γυναίκες μαχήτριες στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 46-49». Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι, οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, λοιπόν, που κατά καιρούς θα έλεγα

0: δεν είμαι εγώ που θα τα πω. Λοιπόν, είπαμε, το νέο βιβλίο της Τασούλας Βερβενιώτη, οι γυναίκες μαχήτριες
1: του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Έτσι.
1: 1946-1949.
0: Μάλιστα. Εκδόσεις Κουκίδα. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο αντίτυπα. Φρέσκα-φρέσκα, μυρίζουν ακόμα μελάνι. Που δεν μπορείτε να σκεφτείτε πόσο φρέσκα είναι. 6985-870-059 στο Viber και βεβαίως τηλεφωνικά 210-3217-777. Λοιπόν, άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεις την ιστορία που λέγεται η γυναίκα στο Δημοκρατικό Στρατό.
1: Ναι, θα ήθελα στην αρχή να πω ότι ο εμφύλιος ήταν ένα τραύμα για την ελληνική κοινωνία, δύσκολο διαχειριστό ακόμα και σήμερα, και ότι το πρώτο συνέδριο που κάνανε οι ιστορικοί για τον ελληνικό εμφύλιο έγινε το 1999, 50 χρόνια δηλαδή, μισό αιώνα μετά τη λήξη του. Τότε είχα παρουσιάσει το συνέδριο το θέμα των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό. 25 χρόνια αργότερα βγήκε αυτό το βιβλίο. Είναι μια διαδικασία το να προσπαθείς να κατανοήσεις την εποχή, το τι έγινε, τις γυναίκες, να ψάχνεις αρχεία, να βρίσκεις ή να μην βρίσκεις. Και όλο αυτό κατέληξε σήμερα δηλαδή να βγει αυτός ο τόμος, αυτή η έκδοση, αυτό το βιβλίο. Και το αφιέρωσα τις ιστορικούς του μέλλοντος, γιατί εγώ είμαι η γενιά εκείνη, η μεταπολεμική, που γνώρισα αυτές τις γυναίκες, τις γνώρισα προσωπικά και έχω πολλές συνεντεύξεις από αυτές, πολλές μαρτυρίες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Όμως θα έρθουν αργότερα και άλλες ιστορικίνες που νομίζω θα γράψουν και αυτές για τις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού, ώστε να μην ξεχαστούν, να μην είναι πια αόρατες.
0: Ανοίγω την παρένθεση, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, τη συγκεκριμένη παρένθεση εννοώ, να πω το εξής. Στο σύνολο του έργου σου, των βιβλίων σου και των ερευνών σου, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει το στοιχείο της ανάδειξης της παραγνωρισμένης θέσης της γυναίκας στις διάφορες ιστορικές στιγμές. Έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό, και το διδακτορικό μου δηλαδή, περίπου και αυτό πριν μισό αιώνα, αφορούσε τις γυναίκες στην Ιαμική Αντίσταση, τις συναγωνίστριες. Και εκεί ανέδειξα και τις γυναίκες, ας πούμε, στα χωριά, τις παίξανε πολύ σπουδαίο ρόλο, αυτό που λέμε Ελεύθερη Ελλάδα, και ήταν τόσο πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, αλλά εντάξει, γενικά έτσι όπως γράφεται, ιστοριογραφία, έτσι όπως είναι η κοινωνία, δηλαδή αντανακλά την κοινωνία, οι γυναίκες δεν είναι και τόσο ορατές. Και σκέφτηκα ότι πρέπει αυτό να το επανορθώσουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να αναδείξουμε και το ρόλο των γυναικών σε όλη τη διαδικασία, ας πούμε, το πώς η χώρα μας προχώρησε μέσα από κρίσεις, για τη δεκαετία του 40. Είναι μια εποχή κρίσης. Είναι δύσκολο μια κοινωνία να έχει τρεις πολέμους σε μια δεκαετία. Το αλβανικό, η κατοχή, η αντίσταση και κυρίως ο αιματηρός εμφύλιος. Και όμως αυτά τα πέρασε. Προσπαθούμε δηλαδή ακόμα και σήμερα να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη δυσκολία που πέρασε η κοινωνία μας. Mm-hmm. Ένα τραύμα είναι δηλαδή. Αλλά οι γυναίκες πρέπει να αναδειχθούν και ο ρόλος τους πρέπει να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλαμε, ας πούμε, κυρίως γιατί οι πόλεμοι θεωρούνται ότι είναι μια ανδρική υπόθεση, όπως και εξεγέρσεις, οι επαναστάσεις, πράγμα που δεν είναι αλήθεια, δεν είναι καθόλου αλήθεια, και νομίζω αυτό ήθελα να αναδείξω με το βιβλίο. Mm-hmm. Ότι πρόκειται για κοπέλες οι οποίες μετατράπηκαν σε ηρωίδες. Ήτανε κοπέλες η πλειονότητα επιστρατευμένες. Βέβαια και οι αντάρτες, πολύ μεγάλο μέρος των ανταρτών ήταν επιστρατευμένοι και ο Εθνικός Στρατός τους είχε όλους επιστρατευμένους, αλλά αυτό δεν το λένε, το θίγουμε κυρίως μόνο για τις γυναίκες. Ναι. Τι σημαίνει να μπαίνουν σε ένα πόλεμο?

0: Ναι, σωστά. Ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη ιστορία, σε μια άλλη κοσμοαντίληψη για τα πράγματα. Πολλές φορές κατευθείαν μέσα από το χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν αυτό που λέμε, έχει μια προϊστορία, δηλαδή οι αντάρτισες ας πούμε του Ελλάς, της κατοχής, του αντιστασιακού κινήματος, ήταν, θα έλεγα, αυτές που άνοιξαν και το δρόμο για τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Αν και η πλειονότητα των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού είναι πιο μικρές στην ηλικία, δηλαδή να ήταν αετόπουλα η πλειονότητα. Λίγες είχαν ταυτόχρονα και συμμετοχή στο αντιστασιακό κίνημα και συμμετοχή στο Δημοκρατικό Στρατό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μικρές κοπέλες.
0: Μπορεί να μιλάμε για 4-5 χρόνια, αλλά ήταν τόσο γεμάτα και τόσο μεστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Που αναφερόταν και είχε να κάνει με τη βίαιη ορίμανση ανθρώπων και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου γινόντουσαν οι μάχες.
1: Ναι, και έχει να κάνει και με τη βίαιη ορίμανση αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή ο τρόπος που μπήκε στην οικονομία της αγοράς, η μετακίνηση τόσο μεγάλων πληθυσμών από τα χωριά, με λόγο ας πούμε εξαιτίας να μην βοηθούν τους αντάρτες ή να μην τους στηρίζουν.
0: Το έχεις γράψει εξάλλου στο προηγούμενο βιβλίο σου.
1: Ναι, αυτή ας πούμε η βίαιη μετακίνηση της κοινωνίας ή ας πούμε αλλιώς το σχέδιο Μάρσαλ, η βοήθεια, ήταν αυτή που άλλαξε τα δεδομένα για όλο τον πληθυσμό και ακόμη χειρότερα για τις γυναίκες, γιατί το σύνθημα που επικράτησε τον εθνικοφρόνο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ήταν ένα σύνθημα που έπρεπε να βάλει τις γυναίκες πίσω στο σπίτι, να μην έχουν σχέση με το δημόσιο χώρο. Και από εκεί που ήταν μαχήτριες ή είχαν συμμετοχή στο αντιστασιακό κίνημα, έπρεπε πίσω να γυρίσουν.
0: Ή είχαν ψηφίσει στις εκλογές της ΠΑΕΑ κτλ.
1: Ναι,
0: ξεκινώντας από αυτό εννοώ. Ναι.
1: Στην αντίσταση, εντάξει, στο Δημοκρατικό Στρατό έχουν όπλα πια.
0: Βέβαια, βέβαια. Το πράγμα είναι πολύ πιο απτό και συγκεκριμένο, βέβαια.
1: Και πιο ορατό, δηλαδή ακόμα και στρατιωτικοί από τον Εθνικό Στρατό τις θαυμάζουν. Λένε ότι αυτές οι γυναίκες έχουν ξεπεράσει, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυναμικές. Ανάλαβαν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, έπαιξαν δηλαδή σημαντικό ρόλο. Μου έλεγε η Αλέγκρα Σκύφτη, η οποία ήταν και η κεντρική επιτροπή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι όταν έβγαινε η Ποπάρα ήταν μια κόρη αμαξά και ήταν στην ταξιαρχία Αιπικού, όταν έβγαινε φεύγανε οι απέναντι. Ήταν τόσο ας πούμε δυναμικές, ακόμη και σε ένα τμήμα όπως ήταν το Αιπικό, που στην αρχή δεν τις βάζανε, στην αρχή τις είχανε για να καθαρίζουν, να πλένουν τα άλογα. Και μετά όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα ας πούμε με τις εφεδρίες, γιατί έχει σημαντικό πρόβλημα με τις εφεδρίες ο Δημοκρατικός Στρατός, και δώσανε τη δυνατότητα στις γυναίκες, αυτές δράσανε πάρα πολύ δραστήρια. Ήταν στην ταξιαρχία Ιππικού και η Γενοβέφα. Αυτήν την πιάσανε και την εκτελέσανε. Και έχω μια μαρτυρία μιας γυναίκας που ήταν στη φυλακή μαζί πριν την εκτελέσουμε, και η Γενοβέφα τους είπε «Μη φοβόσαστε», δηλαδή αυτή πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα και έλεγε στις άλλες «Μη φοβόσαστε, το αίμα μου θα ποτίσει το δέντρο της Λευτεριάς». Πιστεύαν οι άνθρωποι αυτοί ότι μπορούν να φτιάξουν μια καλύτερη κοινωνία με το αίμα τους ακόμη. Το πιστεύαν αυτό.
0: Μάλιστα. Μιλάμε πάντα με την αγαπημένη Τασούλα Βερβενιώτη για το νέο της βιβλίο «Η μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα 46-49. Εκδόσεις Κοκκίδα, δύο αντίτυπα υπάρχουν, είπαμε για σας. 69-85-870-059 στο Viber, 69-85-870-059 και βεβαίως τηλεφωνικά 210-3217-777. να πάμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε, γιατί έχει πολύ ψωμί ιστορία.
2: Στο κόκκινο.
3: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Get all this child is ringing. 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, ήρθε η ώρα μας 105,5 και βεβαίως έχουμε τη χαρά να έχουμε, όπως είπαμε, την Τασούλα του Βερβενιώτη, αγαπημένη μας φίλη, με το νέο της βιβλίο «Η μαχήτρια στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 46-49. Δύο αντίτυπα για σας, στέλνει τα μηνυματάκια σας 69-85-870-059 και βεβαίως τηλεφωνικά 210-32-17-777. Τασούλα, πες μου κάτι. Αυτή η ιστορία, εννοώ το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είχαμε μιλήσει και για τα προηγούμενα, πόσο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί? Γιατί φαντάζομαι ότι έγινε σε δόσεις, δεν είναι έτσι?
1: Έπρεπε, δηλαδή, ας πούμε το ξεκίνησα το 1999 και το τελείωσα το 1926.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια δουλειά. Και ήθελα να πω ότι πέρα από το αρχαιακό υλικό, το οποίο δεν είναι πάντα προσβάσιμο, ότι μπορούμε, δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα τα αρχεία, έχει πάρα πολλές μαρτυρίες, πάνω από 60 μαρτυρίες, και ήθελα να ακουστεί η φωνή αυτών των γυναικών. Περίπου 30 μαρτυρίες τις έκανα εγώ τη δεκαετία του 90, είμαι κυρίως ως στελέχη, η γυναίκα του Γενικού Γραμματέα, του ΚΚΕ, του Νίκου Τζαχαριάδη, Ρουλέη Κουκούλου, η Αλέγκρα Ισκύφτη που είπα πριν, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και γυναίκες που ήταν και στον Ελλάς και μετά στο Δημοκρατικό Στρατό, η Μαρία Ιμπέικου, η οποία έχουμε και το αρχείο της και το οποίο μας δείχνει τι γινόταν στην Νότια Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια διαφορά πολύ μεγάλη ανάμεσα στη Νότια Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει σύνορα στη Νότια Ελλάδα, μπορεί να χτυπηθεί ο Δημοκρατικός Στρατός από όλες τις πλευρές. Και είναι και επίσης πάνω από 30 μαρτυρίες που μου έδωσε η ομάδα, η συλλογική μνήμη, που έκανε τον ντοκιμαντέρ «Ανοιχτός ουρανός, οι γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό». Αυτές, και αυτές οι συνεντεύξεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές και πάρθηκαν πολύ αργότερα, γύρω στο 2020, και είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή να ακουστεί η φωνή αυτών των γυναικών. Εγώ δεν ήθελα να εξοραίσω τίποτα τη δράση τους, αλλά ήθελα να την κάνω ορατή, να ξέρει ο κόσμος τι μπορούν τελικά και πόσο μπορούν και με ποιους τρόπους οι γυναίκες μπορούν να φανούν όταν τους δοθεί η δυνατότητα, ή πιο απλά όταν τις έχουν ανάγκη. Αυτό είναι περίπου, και γι' αυτό είναι και αρκετά μεγάλο το βιβλίο, είναι πάνω από 500 σελίδες, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να μπει και η φωνή αυτών των γυναικών, οι μαρτυρίες τους. Και έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές μαρτυρίες. Νομίζω ότι είναι και κάτι που το κάνει και πιο ενδιαφέρον. Να διαβάζεις δηλαδή πώς σκέφτονταν τότε οι γυναίκες, πώς σκέφτονταν στη συνέχεια και τι ήταν αυτή η εμπειρία που είχαν.
0: Μιλώντας για τις γυναίκες που πάντα, όπως είπα, είναι στο προσκήνιο της κάθε δικής σου εργασίας, διότι έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι υπάρχει μέσα σε ένα πρόγραμμα αυτή η ιστορία, να πω το εξής, ότι ακόμα καταρχάς να πούμε ότι για όσους φίλους δεν ξέρουν, φίλους και φίλες δεν ξέρουν, η Τασούλα είναι η εμπνεύστρια και το ξεκίνημα των ομάδων προφορικής ιστορίας ανά την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι, εγώ κάνω τα σεμινάρια. Οι ομάδες έχουν δική τους λειτουργία.
0: Έχουνε καλά, να σου λείπουν αυτά. Εσύ είσαι πίσω από κάθε τι όμορφο. Θέλω να πω όμως το εξής. Σε σχέση με αυτό που λέμε δηλαδή, είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ομάδων αποτελείται από γυναίκες.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Η πλειονότητα των ομάδων αποτελείται από γυναίκες. Και επιπλέον θα έλεγα και η πλειονότητα των αφηγητριών μας. Οι γυναίκες έχουν μια αίσθηση, θα έλεγα, δεν θέλω να πω εναντίον των ανδρών, πολιτισμού περισσότεροι. Ύστερα μιλάνε πιο εύκολα και για τα αισθήματά τους και για την καθημερινότητά τους. Οι άντρες μιλούν δυσκολότερα και δίνουν πιο δύσκολα συνεντεύξεις. αλλά αυτές οι ομάδες επανέρχομαι απλώς κάνω τα σεμινάρια, νομίζω ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές κατανοούν ότι αυτή η κοινωνία που ζούμε περνάει πολλές ανακατατάξεις, αναδιαρθρώσεις, κοινωνικές αναδιαρθρώσεις, και γι' αυτό έχει και πολλές αναταράξεις. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται θα είναι πολύ, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε. Και γι' αυτό υπάρχει αίσθηση στους ανθρώπους να κρατήσουν το παρελθόν τους. Ώστε να μπορούν βέβαια να φτιάξουν.
0: Να αρπαχτούν από αυτό, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Όχι μόνο για να φτιάξεις το μέλλον τους. Ναι. Δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον, ας πούμε, αν δεν ξέρεις ποια είναι τα προηγούμενα. Είναι σαν να περπατάς έναν δρόμο και να μην ξέρεις ότι μέχρι πριν, ας πούμε, δεν ήταν κατοικόδρομος. Και έχεις και από εδώ και πέρα κατοικόδρομο, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο. Θα σκοντάψεις. Πρέπει να ξέρεις. Η ιστορία αυτή της δεκαετίας του 40 και κυρίως λόγω του εμφυλίου έμεινε απ' έξω από την κοινωνία. Τα παιδιά σχολεία δεν διαβάζουν. Ακούσαμε προχθές τον υπουργό, δεν ξέρω τι ήταν, της Νέας Δημοκρατίας να μας λέει ότι ο Ελλάς ήταν εμφύλιος. Ενώ ο Ελλάς ήταν στη διάρκεια της κατοχής και της αντίστασης. Δηλαδή τόσο προβεβλημένα στελέχη να μην ξέρουν ιστορία. Και αυτό ισχύει για πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορούμε χωρίς την ιστορία να προχωρήσουμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό να μην ξέρεις το παρελθόν σου. Και αυτό ήταν ένα παρελθόν η δεκαετία του 40 και κυρίως ο εμφύλιος που θέλανε να το ξεχάσουμε. Γιατί όπως είπα στην αρχή ήταν τραύμα. Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή αποφάσισαν να κάψουν τα αρχεία της αστυνομίας, τα στείλαν στη Χαλιβουργική να σβήσουν τη μνήμη. Δεν προχωράει όμως η κοινωνία σβήνοντας τη μνήμη, γιατί το τραύμα ακολουθεί υπόγειες διαδρομές. Είναι αναγκαίο να δούμε την ιστορία μας, εντελώς αναγκαίο, και κυρίως αυτή την εποχή με όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις οι οποίες, ας πούμε, γίνονται στην κοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, ή με τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, ίσως θα έλεγα αυτοί οι μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού ήταν ίσως από τους τελευταίους που η ανθρώπινη αντοχή, η ευφυΐα, η γενναιότητα έπαιξε ένα ρόλο. Σήμερα, ας πούμε, με τα drones και τις έξυπνες βόμβες δεν υπάρχει πια ο άνθρωπος στους πολέμους.
0: Ναι.
1: Όχι για να, δεν τα λέω για να υπερασπιστώ τους πολέμους, αλλά θέλω να πω η ανθρωπότητα προχωράει με κάποιους τρόπους που ο άνθρωπος σαν να βγαίνει απ' έξω.
0: Αφήνει στην πάντα τον ανθρώπινο παράγοντα, λες. Ναι.
1: Ναι, πρέπει να δούμε τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που λένε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι είναι που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα και την πολιτική. Ακόμη και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν ή δεν λένε ότι δεν ασχολούμαι, παίζουν ένα ρόλο στο πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να δούμε ως κοινωνία τη δύναμη που έχουμε ως απλοί σε εισαγωγικά άνθρωποι. Νομίζω ότι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, και γι' αυτό έβαλα τόσο πολλές μαρτυρίες. Να ακουστεί η φωνή τους, θα έλεγα. Και αυτό κάνουν και οι ομάδες μας, που είναι πραγματικά ένα δίκτυο, είναι αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο, άτυπο, δεν έχουμε εξουσίες, δεν έχουμε προέδρους, δεν μας λείψαν όμως ποτέ. Τώρα ετοιμάζουμε την 5η γιορτή προφορικής ιστορίας, θα γίνει στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη, η προηγούμενη 4η είχε γίνει στη Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στο Δήμα Αθηναίων. Κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και οι ομάδες αυτές στο θέμα που θα παρουσιάσουμε το Γενάρη του 27 στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη είναι, αφορά το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Πώς οι άνθρωποι ζούμε και δρούμε στο δημόσιο χώρο. Είναι ένα εξαιρετικό θέμα, νομίζω, και οι ομάδες μας θα το αναπτύξουν.
0: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο βιβλίο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν είναι άμεσα, δεν υπάρχει άμεσα στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, επίσης, να δούμε ποια ήταν η συνέχεια αυτών των γυναικών, όσες από αυτές επιβίωσαν μετά τον εμφύλιο. Είτε μένοντας στην Ελλάδα είπες κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο το μετεμφυλιακό κράτος έκανε ό,τι μπορούσε για να στείλει πάλι τη γυναίκα στο σπίτι, στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά έχουμε ένα κομμάτι αυτών των γυναικών που έφυγαν μαζί με τους υπόλοιπους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις σοσιαλιστικές χώρες. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε το ρόλο τους εκεί πια.
1: Ναι, έτσι κλείνω και το βιβλίο. Mm-hmm. Με μαρτυρίες γυναικών, κάποιες που πήγανε στο Ανατολικό Μπλοκ, στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες, αλλά και στη Σοβιετική Ένωση Δασκέντη, και αυτές που έμειναν στην Ελλάδα. Αυτές που έμειναν στην Ελλάδα, οι περισσότερες φυλακές. Φυλακίστηκαν, δηλαδή συλλήφθηκαν, φυλακίστηκαν, στάθηκαν εξορία, πέρασαν βασανιστήρια και όλα αυτά. Και οι άλλες. Και αυτό διαμόρφωσε και μια διαφορετική μνήμη. Πάντως το βιβλίο έτσι κλείνει. Δηλαδή με μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Και βάλαμε και φωτογραφίες, γιατί θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι πάρα πολύ, είναι και αυτή η εικόνα. Μιλάει, είναι κείμενο δηλαδή.
0: Είναι αμήλικτο η φωτογραφία, είναι αμήλικτη, εννοείται.
1: Ναι, είναι ένα κείμενο που διαβάζεται και αυτό με το δικό του τρόπο. Βάλαμε φωτογραφίες γυναικών όπως ήταν τότε που ήταν αντάρτισες και όταν τους πήραμε τη συνέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει, θα έλεγα, και το βιβλίο, με τις μαρτυρίες των γυναικών και αυτών που πήγαν έξω και αυτές που έμειναν στην Ελλάδα, οι οποίες πέρασαν πολύ χειρότερα, θα έλεγα, και με τις φωτογραφίες τους. Είναι και αυτό σημαντικό. Επιπλέον, μέσα στο βιβλίο, είναι και η καθημερινότητα του πολέμου. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως ο πόλεμος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να δίνεις μάχες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν δίνουν κάθε μέρα μάχες. Και οι στρατοί έχουν βοηθητικές υπηρεσίες. Βάλαμε το θέμα με το υγειονομικό. Έχουμε φωτογραφίες από τις τραυματιοφορίνες, αυτές, τις νοσοκόμες. Όλο αυτό το θέμα της καθημερινότητας, πώς θα πλύνουν τα ρούχα τους, πώς θα πληθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν την περίοδο. Είναι πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, με μάχες, αλλά είναι ένα βιβλίο το πώς οι γυναίκες μπήκαν στο Δημοκρατικό Στρατό και εκεί προσπάθησαν και επιτέλεσαν πάρα πολύ σημαντικά έργα, αλλά και πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Βέβαια το πρώτο μέρος αφορά το πώς μπήκανε και γιατί μπήκανε, γιατί εντάχθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό. Και πάλι στηρίζεται σε μαρτυρίες για να δείξουμε πώς, ας πούμε, έγινε αυτή η μετάλλαξη.
0: Άλιστα. Σε σχέση πάντως με το γεγονός της προσπάθειας, της αντίληψης ότι, ας πούμε, ο Έλλας ήταν στον εμφύλιο και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε από άγνοια, Τασούλα μου. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έγινε ακριβώς για να προσπαθήσει να ταυτίσει απευθυνόμενος στις νεότερες γενιές που δεν διδάχτηκαν ποτέ τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Ναι, ναι, στο σχολείο δεν ξέρουν ιστορία.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και έρχονται τώρα πολλά παιδιά και κυρίως, ας πούμε, που κάνουν θέατρα ή σινεμά ή ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, σπίτι, και ανακαλύπτω κι εγώ ότι δεν ξέρουν.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρουν.
0: Να σου πω μια μικρή ιστορία, πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μεταφρασμένο το βιβλίο του Γιουκλές «Μία χερσάνουσος με άδεια σπίτια». είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται με το δικό του τρόπο στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Είναι ένας νεαρός κύριος γύρω στα 35 με 40 που γύρισε 10 χρόνια ολόκληρη την Ισπανία και έπαιρνε διάφορες πληροφορίες για να βγάλει αυτό το βιβλίο. Ένας άνθρωπος που πεινούσε στην πραγματικότητα, έκανε ιδιαίτερα για να ζήσει. Όταν το βιβλίο βγήκε και άρχισε πια να κάνει πιένες και τα λοιπά, άρχισε να παρουσιάζει το βιβλίο του σε ολόκληρη την Ισπανία και κυρίως, αυτό κρατάμε, να κάνει παρουσίαση του βιβλίου στα σχολεία. Όπου, όπως μας είπε όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα πριν από μερικές μέρες, γεμάτος έκπληξη ανακάλυψε ότι τα παιδιά δεν είχαν ιδέα από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Διότι...
1: Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, μα γι' αυτό δεν το είπα ασχέτα και δεν το είπα τυχαία. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Είναι η λογική των νικητών εντός εισαγωγικών να θάψουν αυτή την ιστορία που λέγεται Εμφύλιος Πόλεμος, νικητές ηττημένοι και όλοι την υπόλοιπη. Και βεβαίως, αν θέλουμε να πούμε ότι στην Ισπανία είναι πιο δύσκολο γιατί ακόμα βγάζουν, υπάρχουν οι μαζικοί τάφοι και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά και εκεί το πράγμα όσο το δυνατόν θάβεται. Όπως και εδώ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό αυτό το ο Ελλάς ήταν κομμάτι του εμφυλίου. Θέλει να πει όλα ένας αχταρμάς, άρα μην ασχολείστε με λίγα λόγια.
1: Εντάξει, αλλά στην ουσία δείχνει και άγνοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν η ελληνική κοινωνία το ήξερε, δεν θα τολμούσε να το έλεγε.
0: Σωστό είναι, ακριβώς.
1: Θα το ήξερε και αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν μοιάζει, και νομίζω εξαιτίας της δεκαετίας 40 με τους τρεις πολέμους, μοιάζει να είναι δύσκολο μεταχείριστο μες στη μνήμη της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι αν η ελληνική κοινωνία, ως κοινωνία λέω, δεν διαπραγματευτεί το θέμα του εμφυλίου, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να βγει ας πούμε από το πελατειακό σύστημα. Γιατί τότε το πελατειακό σύστημα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, την Αμερικάνικη έγινε μπετόν αρμέ και σήμερα συνεχίζεται. Είναι δηλαδή να κατανοήσουμε πώς έγινε. Και όταν τελείωσε ο εμφύλιος, ο διευθυντής του σχεδίου Μάρσαλ ήρθε στην Ελλάδα και είπε «Η χώρα σας κραυγάζει για τουρισμό και σήμερα έχουμε παιδιά μεταπτυχιακά και διδακτορικά και δουλεύουν σεζόν. Γίναμε τουρίστες, γίναμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης».
0: Ναι. Ήταν σαφέστατο.
1: Τι σημαίνει ο τουρισμός? Σημαίνει να μην έχεις δική σου βιομηχανία.
0: Έτσι.
1: Να έχεις δική σου παραγωγή, να έχεις δικά σου πρόβατα, αρνιά, τυρί, γάλα. Είναι, δηλαδή, η οικονομία δεν είναι νούμερα. Η οικονομία είναι πολιτική και αφορά τους ανθρώπους. Και μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη οικονομία αν στην ουσία ξέρουμε με ποιο τρόπο όλοι αυτοί οι αγρότες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα χωριά τους, στην αρχή η πρώτη γενιά να πάει γκαστάρμπαϊτερ στη Γερμανία και στη συνέχεια να έρθουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και να έχει ερμώσει η Ήπεθρος. Δεν υπήρχε οικονομική πολιτική να φτιάξουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, ωραίο τυρί, γιαούρτι, γάλα, δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος,
0: ναι,
1: τι μπορούσαμε να φτιάξουμε. Αλλά το θέμα είναι να γίνουμε να έχουμε τουρισμό και ο τουρισμός δεν είναι μια πολιτική οικονομική η οποία έχει την πολιτική της μέσα στο βάθος της. Και αυτό ξεκινάει με τον εμφύλιο, με το πώς βία παίρνουν τους πληθυσμούς, τους ορεινούς και τους ημιορεινούς και τους κατεβάζουν στις πόλεις.
0: Ναι, υπάρχει η ταινία «Το καραβάν Σεράι» που είναι χαρακτηριστικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Του Ψαρά.
1: Ναι, ο Τάσο Ψαράς πολύ πολύ νωρίς είχε φτιάξει αυτή την ταινία και εγώ το έγραψα με τους άμαχους του Ινκοτήνη.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είχε μόνο σημασία να γράψει ένα βιβλίο, να κάνει μια ταινία. Είναι πώς συλλογικά θα περάσει πια στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και πώς θα χτίσουμε το μέλλον μας. Το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας σε αυτή την κοινωνία.
0: Και πλέον το παιχνίδι παίζεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πια, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Βέβαια, οι μάχες δίνονται εκεί πια. Οι ιδεολογικές μάχες δίνονται εκεί. Και χωρίς αντίπαλο εντωμεταξύ. Έτσι.
1: Θα πρέπει να υπάρξει ο αντίπαλος.
0: Α, ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχει να τον επινοήσουμε.
0: Προφανώς.
1: Να τον κατασκευάσουμε.
0: Μα βέβαια, εννοείται. Και αυτό είμαστε εδώ. Και γι' αυτό κουβεντιάσουμε για τέτοιου είδους πονήματα και τέτοιου είδους βιβλία κτλ. Θέλω έτσι μια τελείως προσωπική εμπειρία. Πες μου, πρόλαβες να συναντήσεις κάποιες από αυτές τις μαχήτριες ζωντανές. Πες μου τη στιγμή που τις συνάντησες, την αντίληψή τους, τη ζωή τους, το πώς νιώθαν εκείνη τη στιγμή, ενώ λίγο πριν φύγουν από τη ζωή.
1: Θέλανε πολύ να μιλήσουμε. Θέλανε να πούνε αυτή την εμπειρία. Και όταν τους δόθηκε η δυνατότητα, το κάνανε με ειλικρίνεια, νομίζω. Όσο μπορούσαν καλύτερα, μίλησαν για το παρελθόν τους. Το είχαν ανάγκη και αυτές να μιλήσουν, όσο είχα ανάγκη και εγώ για να ακούσω. Και νομίζω, ελπίζω δηλαδή, ότι αυτό το βιβλίο θα καλύψει μια κοινωνική ανάγκη, τουλάχιστον να δούμε ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Θέλανε πάντως να μιλήσουν, θέλανε πολύ. Γιατί είναι πολύ κακό να είσαι τόσο σπουδαία, να έχεις κάνει τόσο σπουδαία πράγματα και να σε στέλνουν στο περιθώριο.
0: Ναι. Εσένα και αυτά που πιστεύεις. Δεν είναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι.
0: Και οι οποίες στο μεγάλο τους μέρος παραμέναν στις ίδιες αντιλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Οι γυναίκες είναι πιστές. Πραγματικά πιο πιστές από τους άντρες, θα έλεγα. Και παραμένονται σε αυτά που πιστέψανε. Γιατί πήρανε μια αξία, είδανε ότι μπορούν να τα καταφέρουν και τα καταφέρανε σε αφάνταστα δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό τους έδωσε μια δύναμη. Μετά έπρεπε να σοπάσουν, σιωπή, να μην μιλάνε. Οι πρώτες μαρτυρίες γυναικών, μαχητριών, βγήκανε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Δηλαδή έπρεπε να πέσει, ας πούμε, το τείχος του Βερολίνου, έπρεπε να γίνουν, ας πούμε, να καταρρεύσει σε εισαγωγικά η Σοβιετική Ένωση για να αρχίσουν αυτές οι γυναίκες να μιλάνε, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν ήθελε να ακούσει ότι υπήρξαν οι γυναίκες που κρατούσαν όπλα και ήταν γενναίες. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ίσως το ακούσει τουλάχιστον τα νέα κορίτσια, τα νέα παιδιά, το ακούσουν, έχουν πιο ευήκοα όντα, θα έλεγα, για να το ακούσουν όλο αυτό.
0: Πιο ανοιχτό, ναι. Το αυτή τους έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Πιο εύκολα δηλαδή περνάει το μήνυμα, εννοείς.
1: Ελπίζουμε ότι μάλιστα θα περάσει, ναι.
0: Μάλιστα, τώρα μάλιστα από το μου στέλνουν διάφορα μηνύματα, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεν το συζητώ, και μόλις τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα με μια μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού φωτογραφία. Προφανώς είναι κάποια συγγενής του κυρίου που μας στέλνει το μήνυμα. Για να ξέρουμε ότι είναι το νήμα υπάρχει και είναι πολύ πολύ σκληρό, πολύ πολύ, πολύ, πολύ στέρεο, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι αφήνουν τα ίσυμη τους στην κοινωνία και κάποια στιγμή η ιστορική αυτή είναι η δουλειά των ιστορικών. Να πάρουν αυτά τα ίσμη και να τα αναδείξουν. Και ελπίζω, ας πούμε, ότι θα διαβαστεί το βιβλίο.
0: Εγώ δεν ελπίζω, είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Καλά, να δούμε, εντάξει. Νομίζω και εγώ ότι έχει ενδιαφέρον.
0: Ένας φίλος λέει, γιατί εξαφάνισε από την τηλεόραση την ταινία του Τάσου Ψαρά. Κατά τύχη έγινε. Καλά, εντάξει τώρα. Τι ψάχνεις και εσύ, αδερφέ μου? Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 1946-1949 από την εκδόση Κοκκίδα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Τασούλα Τεβερβενιώτη, την συγγραφέα και πάνω απ' όλα αγαπημένη φίλη. Καλό ταξίδι, Τασούλα μου, και βεβαίως θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Είπαμε λοιπόν, Τασούλα Βερβενιώτη, η μαχητρία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 46-41, εκδόσεις Κοκκίδα. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι της που έχει σχέση με όλα τα οποία συζητήσαμε, και φυσικά σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και μαζί με την

Λοιπόν, να δούμε τους νικητές. Νικητής και νικήτρια, ένας φίλος και μία φίλη από την κλήρωση. Από τα δεκάδες μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωακήμ Βασιλάκης λοιπόν και Μάρο Κωνσταράκου. Μάρο Κωνσταράκου και Ιωακήμ Βασιλάκης. Πηγαίνετε από τις εκδόσεις, για τις εκδόσεις Κουκίδα, από το εναλλακτικό βιβλιοπωλείο στην Ιωακήμ. Βρείτε το. Είναι, στη Χαραλάου Τρικούπη είναι, ναι, στη Χαραλάου Τρικούπη. Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο, οι εκδόσεις Κουκίδα θα υπάρχουν τα ονόματά σας. Ιωακήμ Βασιλάκης και Μάρο Κωνσταράκου. Νίκος Μπιτσιμέας, αγαπημένος φίλος στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, ακολουθείτε στο Ελληνιάδης. Γεια σας.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για τη χρήση λογισμικών παρακολούθησης, είπε μιλώντας στο κόκκινο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τις παράνομες παρακολουθήσεις και συγχρόνως θύμα παρακολούθησης με το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus. Η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου γινόταν τον Οκτώβριο του 2002, όταν, όπως είπε στο κόκκινο, ετοιμάζονταν οι αποστολές σε χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και το Μάρτιο του 2023, όταν ετοιμαζόταν το τελικό πόρισμα της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τις παρακολουθήσεις. Τα κινητά των άλλων μελών της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ ήταν καθαρά. Γιατί εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με την Ελλάδα. Είναι αυτό που αποκαλώ ελληνικός δάκτυλος, είπε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση με δημοσιεύματα στους Financial Times, το Bloomberg, το Reuters. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστεί στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αιτιάσεις περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και deep fake news και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης για την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Οι Ρώσοι φαρσέρ δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία με τον κύριο Ντόκο. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει. Την παρέτησή του από τη Βουλή και από κάθε κομματική ιδιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, μέχρι τώρα βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται να ενταχθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα έως ότου εκδικαστεί στο εφετείο η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Τα πρακτικά της δίκης διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθηκε το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη σύλληψη των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χατζής μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος, όπου εκτίθενται τα λειψανά του. Ο Άλι Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή ζήτησε από τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Εν τω μεταξύ ανατρέπονται οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, μέρας εθνικής ανεξαρτησίας, σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών λόγω καύσωνα. Αξιωματούχοι αναγκάζονται να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη, στην Ανατολική Γερμανία, σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνέδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση Αιγύπτου, Αργεντινής και Κολομβίας. Στα μάτς που προηγήθηκαν, Αυστραλία-Αιγύπτος 2-4 στα πέναλτι, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι 3-2 στην παράταση και Κολομβία-Γκάνα 1-0. Πρώτος αγώνας για τη φάση των 16 απόψε στις 8, Καναδάς-Μαρόκο. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Παραγουάη.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική έως το μεσημέρι, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στη Μία.
2: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Ζεστό. Εγώ σήμερα θα πάω στην Παλαιστίνη, γιατί ζέστες, κρύο, βροχές, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να υφίστανται αδιανόητες ταλαιπωρίες. Η γενοκτονία είναι σε εξέλιξη, όχι μόνο αυτή που γενικά έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 1948 στην Παλαιστίνη, αλλά στην κορύφωσή της αυτά τα τελευταία χρόνια, με τις σφαγές, τις απίστευτες και τις ανομολόγητες, αλλά για όσους βλέπουν απολύτως ορατές στη Γάζα. Την ίδια εποχή που απ' τη μια οι σιωνιστές καφιούνται για τα φρικαλαία κατορθώματά τους, και από την άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που στηρίζουν τα σιωνιστικά εγκλήματα, γιορτάζουν τα 250 χρόνια σήμερα της ανεξαρτησίας τους. Της ανεξαρτησίας μιας χώρας που από τους ίδιους κατασκευάστηκε ως απικία των Ευρωπαίων, επικίστηκε από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι στην πορεία μεταλλάχθηκαν και φόρεσαν τη φορεσιά του Αμερικάνου, την οποία δεν την δικαιούνταν καθόλου, από τη στιγμή που για να το κάνουν αυτό έπρεπε να γδίσουν στην κυριολεξία και να γδάρουν στην κυριολεξία τους ντόπιους, τους ιθαγενείς λαούς. Το γιορτάζουν όμως, και στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους μάλιστα υπάρχει μία παράγραφος στην οποία φροντίζουν πάντοτε όλοι τους να την παραβλέπουν, να την αποσιωπούν, να μην την διαβάζουν καν όταν διαβάζουν τα άλλα πιο ευπαρουσίαστα αποσπάσματα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εκείνο το απόσπασμα που μιλάει για τους άγριους ιθαγενείς, τους οποίους τους βλέπουν ως εμπόδιο στο αμερικάνικο όνειρο, όπως το έπλασαν τα ετερόκλητα τμήματα των Ευρωπαίων επίκων. Αλλά σήμερα μαζί με το γιορτασμό των 250 χρόνων, ο οποίος αλλιώς είχε σχεδιαστεί, είχαν εξαγγείλει μάλιστα και μεγάλες συναυλίες με τη συμμετοχή πάρα πολλών ονομάτων, όχι τίποτα σπουδαίων ονομάτων, γιατί τα σπουδαία ονόματα στην Αμερική δεν ενδιαφέρονταν καθόλου να συμμετέχουν υπό τον Τραμπ σε ένα τέτοιο γιορτασμό, ο οποίος μετατρέπεται, και αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο, μετατρέπεται σε μια θριαμβολογία και περιαυτολογία του ιδίου. Έφτασε να δώσει εντολή να συμπεριληφθεί το προφίλ του, το σκίτσο του, μέσα στα καινούργια αμερικάνικα διαβατήρια. Και ο ίδιος ανέβασε στο site που διατηρεί, ανέβασε ένα ομοίωμα των τεσσάρων Αμερικανών προέδρων, των γεννητόρων που έχουν χαραχτεί πάνω στους βράχους, στους οποίους έχει προσθέσει σε αυτή τη μινιατούρα, την οποία παρουσίασε χρυσή, έχει προσθέσει και το δικό του κεφάλι. Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε. Και μετά σου λέει κανείς πήγαινε θέατρο, δεν έχει νόημα. Η πραγματικότητα είναι ένα θέατρο του παραλόγου τόσο πολύ προχωρημένο, που οι σκηνοθέτες που κάποτε ήταν πολύ τολμηροί και κάναν διάφορα πράγματα έχουν αποσυρθεί ουσιαστικά, δεν τολμούν.
Δηλαδή αν είσαι σκηνοθέτης, είναι αδύνατο να κάνεις κάτι πιο avant-garde, πιο παρανοϊκό από αυτά που κάνει ο Τραμπ. Είναι ο σούπερ σκηνοθέτης του 21ου αιώνα, με επίκεντρο τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή είναι καταπληκτικός από κάθε άποψη, μοναδικός μάλλον, το καταπληκτικό σας το αφήσουμε. Και έτσι λοιπόν γιορτάζει με τα βαριά βομβαρδιστικά να πετούν από πάνω από τους όχι τόσο πολλούς όσους θα ήθελε ανθρώπους που έχουν μαζευτεί να γιορτάσουν την επέτειο, και με τρομερή ζέστη βέβαια, και με ελικόπτερα και με πολεμικές κραυγές και ένας λόγος ενός φαφλατά που εκθιάζει και περιγράφει μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αυτός όμως έχει το προσόν για ένα σημαντικό κομμάτι του αμερικάνικου λαού να συντηρεί αυτή την πεπερασμένη, την ανύπαρκτη πια εικόνα της αμερικάνικης αυτοκρατορίας, να την παρουσιάζει όχι μόνο σαν να μην έχει τρωθεί, σαν να μην έχει συρρυκνωθεί, σαν να μην έχει αποδυναμωθεί και χάσει πολλά από τα προσόντα που είχε, αλλά να την εμφανίζει ότι έχει υπερβεί τον καλύτερο εαυτό της. Είναι παραλογισμοί. Μέσα στην ίδια την Αμερική γίνονται πολλές ζυμώσεις. Μεγάλες μερίδες της κοινωνίας είναι περισσότερο δυσαρεστημένες από κάθε άλλη φορά. Γιατί ο κόσμος

εξακολουθεί μέσα στον άνθρωπο να ισχύει. Όχι μόνο το ένστικτο της πείνας, της αυτοσυντήρησης, το σεξουαλικό και διάφορα άλλα ένστικτα, όπως μας λένε οι ειδικοί, τα οποία και αυτά έχουν υποστεί φθορές και στρεβλώσεις, αλλά παρόλα αυτά μέσα από το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, που μπορεί να είναι μάλλον το τελευταίο που θα χάσει ένας άνθρωπος πριν χαθεί ο ίδιος, αισθάνονται μάλλον ότι σίγουρα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και μέσα στην ίδια την Αμερική. Και όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων είναι στάσιμες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο πληθωρισμός τρέχει. Οι ανισότητες έχουν υπερβεί κάθε όριο λογικής. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε με κουπόνια που είναι πάνω από 40-50 εκατομμύρια στην Αμερική, για να πάνε με κρατικά κουπόνια που, ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και παίρνουν τα στοιχειώδη τρόφιμα για να ταΐσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, απ' τη μια, και απ' την άλλη οι ολιγάρχες που οι περιουσίες τους έχουν αρχίσει τώρα να μετριούνται με τρισεκατομμύρια δολάρια. Αδιανόητα πράγματα. Ένας κόσμος που είναι στο σύνολό του παρανοϊκός. Και γι' αυτό παρανοϊκές είναι και οι αντίστοιχες συμπεριφορές, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο καλύτερος πρόεδρος, ο αντιπροσωπευτικότερος μάλλον πρόεδρος που θα μπορούσε να έχει η Αμερική σε αυτή τη φάση, είναι και έχει τον Τραμπ. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει αυτό που είναι σήμερα η Αμερική. Αυτό τους καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνους. Όχι πως στο παρελθόν που είχαν πιο λογικούς ανθρώπους δεν ήταν απειλητικοί και επικίνδυνοι. Αλλά σήμερα δεν υπάρχουν πια κανόνες. Δεν υπάρχει η λεγόμενη κοινή λογική. Όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι ρευστά. Όλα είναι αυτοσχεδιαστικά. Έχουν στον πυρήνα τους κάτι σταθερό, που είναι να υπηρετούν καταρχήν στα σίγουρα, ακόμη κι αν όλα γκρεμίζονται, τα συμφέροντα των λίγων, των ολιγαρχών, και μεταξύ αυτών του ίδιου του Προέδρου. Είναι καταπληκτικό που ανακοινώθηκε επισήμως και συζητιέται πολύ και μέσα στην Αμερική, γιατί βγάζει μάτι, ότι ο Πρόεδρος μόνο την πρώτη χρονιά της θητείας του ως Πρόεδρος πέρσι αύξησε την προσωπική του περιουσία κατά 2.200.000.000 δολάρια. Γιατί κάνει business. Κάνει business, και επίσης έχουν πλουτίσει πάρα πολύ όλοι οι συγγενείς του, δηλαδή οι πολύ κοντινοί, η κόρη του, ο γαμπρός του, όλο το σόι και όλοι του οι φίλοι, με αυτούς που παίζει γκολφ. Τεράστιες περιουσίες, δωροδοκίες που δημοσιοποιούνται. Το αεροπλάνο με το οποίο πήγε σήμερα στην Ουάσιγκτον για να πρωτοστατήσει στον γιορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας για τα 250 χρόνια, πήγε με ένα ανασκευασμένο super duper αεροπλάνο, το οποίο του χάρισε ο εμμύρης του Κατάρ και το οποίο το χάρισε σε αυτόν προσωπικά, και έχει δηλώσει ότι όταν θα πάψει η θητεία του θα το κρατήσει αυτό το αεροπλάνο, θα το δώσει στη βιβλιοθήκη του, δικό του δηλαδή. Δηλαδή ένας εμμύρης από το Κατάρ τον δωροδόκησε με ένα πανάκριβο αεροπλάνο, πελώριο, το οποίο για να το ανασκευάσουν, να βάλουν μέσα όλα τα απαραίτητα συστήματα που χρειάζεται ένα προεδρικό αεροπλάνο και τις ανέσεις και τα λοιπά, κόστισε στον αμερικάνικο λαό και 400 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά είναι. Ένας πλήρης παραλογισμός, που το χειρότερο απ' όλα είναι, επειδή εμείς δεν είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είμαστε στην Ευρώπη και έχουμε μια άμεση εξάρτηση, είμαστε ενταγμένοι μέσα στους μηχανισμούς και μέσα στον ιστό της Ευρώπης, βλέπουμε ότι

οι Ευρωπαίοι είναι πλήρως υποταγμένοι. Δηλαδή, οι πρόγονοι των επίκων που κατέκτησαν με την βία την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, Γερμανοί, Ολλανδοί, Εγγλέζοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί, όλοι αυτοί, οι απόγονοί τους, οι σημερινοί Ευρωπαίοι, είναι πλήρως υποταγμένοι στους απογόνους των προγόνων τους που μεταλλάχθηκαν σε Αμερικάνους. Αλλά έχουν διατηρήσει βέβαια τα ίδια συστατικά και τα πολιτισμικά και τα φιλετικά και τα θρησκευτικά. Και αυτό είναι μία κατάντια. Δηλαδή, το ιδιαίτερα όταν το αφεντικό γίνεται υποτελής στους υπηκόους του. Σκεφτείτε άλλη διαστροφή αυτή. Και με τον τρόπο αυτόν συμπεριφέρονται. Καθορίζουν τις πολιτικές τους, έχουν βγάλει γλώσσα μεγάλη, όχι τη γλώσσα της θρασίτητας, αλλά τη γλώσσα του γλυψίματος απέναντι στους Αμερικάνους, και άχονται και φέρονται, έχοντας μπει και αυτοί σε μια πολύ βαθιά κρίση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της παρακμής. Μια παρακμή που χαρακτηρίζει το δυτικό κόσμο, ό,τι ακροβασίες και ό,τι τσίρκο παρουσιάζει κάθε φορά για να δείξει το σημερινό του πρόσωπο. Νίκο μου, βάλε ένα κομμάτι, αν έχουμε χρόνο, λίγο, να ακούσουμε ένα κομμάτι οποιοδήποτε από αυτά που έχω διαλέξει, να κλείσουμε το ημίωρο.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ναι, όλα αυτά σχετίζονται. Δηλαδή η γενοκτονία στη Γάζα, η πόλεμη εναντίον του Ιράν και όχι μόνο, οι υπονομεύσεις και διαλύσεις κρατών. Οι Αμερικάνοι τι γιορτάζουν, δηλαδή γιορτάζουν κανονικά τα τελευταία χρόνια όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Μόνο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή να μείνει κανείς, ή αν θέλετε να τη λέμε και όπως πολλοί τώρα προτιμούν, και αυτό είναι και το σωστότερο, Δυτική Ασία. Μόνο στην περιοχή αυτή και στην Βόρεια Αφρική έχουν καταστρέψει πάνω από 10 χώρες. Δηλαδή έχουν καταστρέψει. Οι χώρες αυτές για να συνέλθουν θέλουν, κάτω από νορμάλ συνθήκες, θέλουν τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια. Και μιλάμε τώρα για το Ιράκ, μιλάμε για το Αφγανιστάν, μιλάμε για τη Συρία, μιλάμε για το Λίβανο που η καταστροφή του είναι σε εξέλιξη, μιλάμε για την Ιεμένη, μιλάμε για τη Λιβύη, για τη Σομαλία, για το Σουδάν, για την Παλαιστίνη βέβαια πάνω απ' όλα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτή είναι μία από τις κύριες γεωπολιτικές δραστηριότητες τους τα τελευταία χρόνια. Μόνο τα τελευταία χρόνια. Και αυτά έρχονται να προστεθούν στους πολέμους, στα πραξικοπήματα, στις δολοφονίες, στις ανατροπές καθεστώτων, στις κυρώσεις, στους αποκλεισμούς, σε όλα όσα έχουν κάνει, και μόνο ξεκινώντας από τον τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, μόνο αυτά που έχουν κάνει οι Δυτικοί είναι πάνω από 250 τέτοιες καταστροφές. Και αντιλαμβάνεται κανείς, κρίνοντας και μόνο από τα τελευταία, πώς με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο συνέχισαν να λαιλατούν την ανθρωπότητα, αλλά πόσο έχουν εμποδίσει τα μεγαλύτερα τμήματα της ανθρωπότητας να οργανωθούν, να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους, τους φυσικούς τους πόρους, τους πολιτισμούς τους και τις δυνατότητες που έχουν γενικά, ώστε να πάρουν το κομμάτι της προόδου και της ευημερίας που τους αναλογεί. Γιατί η γη, και χριστιανός να είσαι, λογικά, αν δεν είσαι φανατισμένος, προτεστάντης, ο οποίος πιστεύει ότι ο Θεός τα έφτιαξε όλα για τους λευκούς Ευρωπαίους, έφτιαξε όλο το σύμπαν και τα άλλα όντα, τα έφτιαξε για να υπηρετούν τους λευκούς χριστιανούς Ευρωπαίους. Και αυτό όχι μόνο το λένε ρητά, αλλά το βλέπει κανείς πως λαμβάνει σάρκα και οστά από την ίδια τους την πρακτική. Από την αποικιοκρατία και πριν από την αποικιοκρατία, από τις σταυροφορίες, από το δουλεμπόριο, από τις κατακτήσεις, από τις εθνοκαθάρσεις και τις γενοκτονίες. Πράγματα πια φανερά στη διάθεση όλων. Μόνο όποιος δεν θέλει δεν μπορεί να τα δει. Όποιος δεν θέλει. Αλλιώς μπορεί να απαλλαχθείς λόγω βλακείας. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Αλλά εάν δεν έχεις απαλλαχθεί λόγω βλακείας, μόνο αν δεν θέλεις δεν τα βλέπεις και δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου για να διαμορφώσεις τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τη ζωή, τις κοινωνίες, την ανθρώπινη συμπεριφορά, τη σχέση μεταξύ των κρατών, τις εξουσίες, τις κυρίαρχες μειονότητες, τα πάντα. Αν δεν το λάβεις αυτό υπόψη σου και δεν βλέπεις τι έχει γίνει, έστω μόνο στα χρόνια του δικού σου βίου. Δεν χρειάζεται καν να μπει στον κόπο να πας ιστορικά πίσω, όπως κάνουμε εμείς που είμαστε και ψώνια με την ιστορία. Και πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω και βλέπουμε από πού ξεκινάει, αν θέλετε. Μπορεί να φτάσει κανείς μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή για να δει από πού ξεκινάει αυτή η σύγχρονη πολιτική που εφαρμόζουν τώρα εδώ και 2.000 χρόνια οι Ευρωπαίοι σε βάρος όλης της υπόλοιπης ανθρωπότητας μόνο για πάρτι τους. Και μια θρησκεία την οποία την υφάρπαξαν από την Παλαιστίνη και τη φτιάξανε στα μέτρα τους για να υπηρετεί τους σκοπούς τους, να υπηρετεί τη δική τους καλοπέραση. Λοιπόν, αλλά η κρίση τους επίσης δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Είναι πάρα πολύ αισθητή. Είναι αισθητή και στους ίδιους. Είτε σε αυτούς που έχουν ακόμα απομεινάρια λογικής, είτε σε αυτούς που σας έλεγα πριν που έχουν ακόμη ένστικτα και διαισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και κάτι δεν πάει καλά σοβαρά. Και μπορεί κανείς να αναφερθεί σε πάρα πολλά φανερά πια γεγονότα και αλλαγές που έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα για να βεβαιωθεί ότι ο δυτικός κόσμος έχει μπει σε μια διαδικασία παρακμής από την οποία είναι αδύνατο να βγει. Μπορεί να την καθυστερήσει, μπορεί να την εκτροχιάσει, μπορεί να την αλλοιώσει, δεν μπορεί να την αποτρέψει. Αυτή είναι η διαφορά της παρακμής από την κρίση. Η κρίση έχει αρχή, μέση και τέλος. Μετά εξομαλύνεται η κατάσταση μέχρι να έρθει η νέα κρίση. Αλλά όταν συσσωρευτούν πάρα πολλές κρίσεις μέσα στους αιώνες και όταν αρχίζουν πια και δυναμώνουν άλλες αιστείες στην ανθρωπότητα, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν εσωτερική ισχύ, δηλαδή είναι χώρες μεγάλες με ισχυρούς πολιτισμούς, με πολύ ισχυρή εσωτερική συγκρότηση, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα και όχι μόνο, γιατί δίπλα στην Κίνα βλέπουμε τώρα πως αναδύονται και άλλες χώρες με μεγάλους πολιτισμούς, όπως μια άλλη τεράστια χώρα η Ινδία ή στην ίδια γειτονιά η Ινδονησία με τα 300 εκατομμύρια κατοίκους ή και άλλοι λαοί όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και στην Αφρική, ακόμα και χώρες που δεν τις είχαμε καν υπόψη μας ότι υπάρχουν, όπως οι λεγόμενες χώρες, οι πολύ υποβαθμισμένες στη συνείδηση των δυτικών κάτω από τη Σαχάρα, οι λεγόμενες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως είναι η Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγερας, το Τσάντ, το Μάλι κτλ. Που όμως αυτές οι χώρες, να, οι τέσσερις που ανέφερα, έχουν πληθυσμό 150 εκατομμύρια άτομα. Δεν είναι τόσο αμελητές όσο νομίζει κανείς. Έχουν καταπληκτικούς φυσικούς πόρους, έχουν ανθρώπους σύγχρονους, ενημερωμένους, οι οποίοι διεκδικούν τώρα το μερίδιο που τους αναλογεί από την πρόοδο και την ευμερία. Αυτό δεν γυρίζει πίσω. Εκτός αν αποφασίσουν οι δυτικοί και ρίξουν ατομικές βόμβες ένα πρωί στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, ρίξουν παντού ατομικές βόμβες, να φέρουν τεράστιες καταστροφές και να αποτρέψουν αυτή πια την φυσική εξέλιξη η οποία είναι σε κάθε άνθρωπο που λίγο ασχολείται και βλέπει τα πράγματα κάτω από την επιφάνεια, είναι κάτι πολύ φανερό. Και αυτή την παρακμή τη βλέπει κανείς και με φαινόμενα και με γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην ίδια την Αμερική. Στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά τώρα εδώ, μια και έχω κάτσει σήμερα, έχω διαλέξει πάρα πολλά τραγούδια, γιατί αυτό που θέλω να καταλήξω από όλα αυτά που σας λέω είναι να καταλήξω στην Ανατολική Μεσόγειο, να καταλήξω στην Παλαιστίνη, με την οποία ξεκίνησα. Αλλά για να καταλάβει κανείς και τα της Παλαιστίνης, είναι πολύ αναγκαίο να καταλάβει και τα γύρω-γύρω, και τα ευρύτερα, τα μεγαλύτερα. Αλλιώς απομονώνει κανείς ένα γεγονός και το βλέπει ως ένα απομονωμένο γεγονός. Δεν είναι έτσι. Είναι μέρος ενός ολόκληρου παζλ. Είναι μέρος μιας μεγαλύτερης σύνθεσης, ενός πολύ μεγαλύτερου ψηφιδωτού. Και μόνο έτσι μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει. Και μέσα από αυτό να δει και τα μεγαλύτερα. Και γι' αυτό σήμερα διάλεξα τα κομμάτια που έφερα στον Νίκο τον Πετσιμέα, που μου κάνει εδώ συντροφιά και με βοηθάει να φέρω σε πέρα στην εκπομπή. Είναι κομμάτια που έχω διαλέξει από την Ανατολική Μεσόγειο, από τις χώρες αυτές δηλαδή, από την Αίγυπτο, από την Συρία, από το Λίβανο, από την Παλαιστίνη, από το Ιράν, από το Ιράκ, από πολλές χώρες που είναι εκεί πέρα στην περιοχή και οι οποίες έχουν καταπληκτικές μουσικές, βέβαια. Και για παράδειγμα ένα κομμάτι που παίξαμε για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, που μπορεί να το προσέξετε ή να μην το προσέξατε, είναι μία από τις πρώτες ηχογραφίες. Οι Εγγλέζοι ξεκίνησαν τις ηχογραφίες παγκόσμια, τους ακολούθησαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί από την αρχή του 20ου αιώνα, από το 1900 δηλαδή, που έγιναν διαθέσιμα τα ηχοληπτικά μηχανήματα, έστω στην πιο πρωτογονή τους μορφή. Και είναι και εκείνη η περίοδος που αυτοί οι ίδιοι άρχισαν να ηχογραφούν και τα δικά μας. Ό,τι είχαμε εμείς εδώ πέρα, έρχονταν συνεργεία στην Αθήνα και ηχογραφούσαν καλλιτέχνες. Γι' αυτό έχουμε και παλιά τραγούδια παραδοσιακά που έχουν ηχογραφηθεί στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Μετά έχουμε τα πρώτα ρεμπέτικα ηχογραφημένα επίσης με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ελαφρά τραγούδια ηχογραφημένα έτσι. Έχουμε τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στην αρχή του 20ου αιώνα στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί αντλούμε τις περισσότερες πληροφορίες για το θησαυρό μας. Αλλά βλέπουμε από αυτά τα ηχογραφήματα, από αυτό το κομμάτι που σας έπαιξα πριν από λίγο, είναι και αυτό ηχογραφημένο στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Και είναι ηχογραφημένο στην Ανατολή, εκεί, στην Αίγυπτο, που βλέπουμε ηχοληψίες με όργανα που μερικά από αυτά τα έχουμε και εμείς, είναι πολύ γνωστά, όπως είναι το κανονάκι, ένα όργανο που υπάρχει και στη Βυζαντινή μουσική, ψαντούρι, το οποίο εμείς το έχουμε πολύ ζωντανό ακόμα και σήμερα, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και άλλα όργανα που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν από τότε. Ήταν έτοιμες οι μουσικές όταν πήγαιναν οι ξένοι με τα ηχοληπτικά τους μηχανήματα και τα ηχογραφούσαν αυτά. Δεν είναι δηλαδή πολιτισμοί που δεν είχαν τίποτα, όπως ισχυρίζονται οι σιωνιστές, ότι πήγανε στην Παλαιστίνη και δεν βρήκαν ανθρώπους, βρήκανε ένα κενό γιατί τους το είχε κρατήσει ο Θεός από τότε που είχαν φύγει οι Εβραίοι πριν 2.000 χρόνια από την Παλαιστίνη. Τους τα είχε κρατήσει 2.000 χρόνια ο Θεός και τους περίμενε να γυρίσουν εκεί και είχε αφήσει την Παλαιστίνη κενή. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι 750.000 τους οποίους εκτοπίσανε με τη βία, ούτε αυτοί που τους σκοτώσανε και έφυσαν τα κοκαλάκια τους εκεί την ώρα που τους γκρεμίζανε και τα χωριά τους το 1948 για να φτιάξουν το κράτος του Ισραήλ σε βάρος των ντόπιων Παλαιστινίων. Λοιπόν, Νίκο, κάτσε να δω, ξέρεις τι να βάλουμε? Μπορείς να μου βάλεις το τρίτο κομμάτι

Ακούσαμε λοιπόν, ακούσαμε κανονάκι από τον I Touch Doan και το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε ήταν του Abd al-Hai. Abd al-Hai. Λοιπόν, άγνωστα ονόματα σε εμάς, γιατί από τη στιγμή που γίναμε Ευρωπαίοι και αυτό μεθοδεύτηκε με τις καλές του πλευρές, έτσι, μην είμαστε μηδενιστικοί, αλλά τελικά έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν ξέρω πόσο κερδισμένοι είμαστε εμείς, που είχαμε και έναν πολύ σπουδαίο πολιτισμό πάνω στον οποίο αν είχαμε στηριχθεί με όλα τα ενδιάμεσα που μεσολάβησαν, θα μπορούσαμε, αν είχαν επικρατήσει φωτισμένοι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να είχαμε οικοδομήσει μια πάρα πολύ διαφορετική χώρα και να μην είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε σε ένα προτεκτοράτο από το 1832 μέχρι σήμερα. Γιατί προτεκτοράτο το έστησαν οι μεγάλες δυνάμεις, φέρνοντάς μας εδώ τους Βαβαρούς, το βασιλιά, τη διοίκηση, το στρατό τους, την κουλτούρα τους, και 200 χρόνια αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε με δικά μας χαρακτηριστικά, διασώζοντας κάθε φορά ό,τι μπορούμε και δημιουργώντας ό,τι καινούριο μπορούν οι καλύτεροι από μας στο διάβα αυτών των 200 χρόνων σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού. Αλλά σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο οικονομικών δομών, σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, η χώρα έχει παραμείνει ένα τυπικό προτεκτοράτο, γιατί οι άρχουσες τάξεις είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με αυτή τη λογική της εξάρτησης και έχουν διαπαιδαγωγηθεί και έχουν επωφεληθεί, διότι οι Μητροπόλεις φροντίζουν πάντοτε αυτούς που τους υπηρετούν να τους δίνουν ένα μερίδιο, και όσο σε πιο υψηλό στρώμα βρίσκονται οι υπηρέτες τους, τόσο καλύτερα αμείβονται. Και έτσι έχουμε και εδώ, είναι κατά κανόνα οι πλούσιοι είναι φιλοδυτικοί, γιατί η Δύση διασφαλίζει και τα δικά τους πλούτη. Και από εκεί και πέρα, από κάτω, 200 χρόνια μετά, η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού να αγωνίζεται για να ζήσει οριακά. Δηλαδή 200 χρόνια εργασίας, αγώνων, μόχθου, θυσιών, δικαιούται αυτός ο λαός να ζει σε αυτή την κατάσταση? Να μην έχει καταφέρει να φτάσει τουλάχιστον, αν δούμε μόνο το οικονομικό, άσε το κοινωνικό και τις δικαιοσύνες, να δούμε μόνο το οικονομικό. Αυτός ο λαός να ζει σε τόσο υποδεέστερο επίπεδο από ό,τι ζουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο οι μεγαλύτερες και ισχυρότερες, να είναι οικονομικά δηλαδή η Ελλάδα πάρα πολύ χαμηλότερα, ακόμα πολύ πολύ χαμηλότερα και από τις χώρες που έχουν είτε την ίδια έκταση είτε τον ίδιο πληθυσμό, και είναι πολλές αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Αυστρία, είναι το Βέλγιο, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, πολλές χώρες. Γιατί δηλαδή, γιατί αυτές είναι ενταγμένες στο μητροπολιτικό πυρήνα. Δεν είναι περιφερειακές χώρες, δεν είναι προτεκτοράτα. Η Ελλάδα 200 χρόνια δεν μπόρεσε, δεν την άφησαν οι απ' έξω, αλλά συνήργησαν σε αυτό και οι εντόπιοι εδώ υποτελείς προσίδιον όφελος, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει προτεκτοράτο. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό με έναν πολύ κραυγαλαίο τρόπο, πόσο η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή άρχουσα τάξη, πόσο είναι ταυτισμένοι με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τις Μητροπόλεις, πόσο βαθαίνουν την εξάρτηση και πόσο έχουμε μία νέα τρομακτική ένταση της λαιλασίας του τόπου σε όλα τα επίπεδα. Λαιλασία
για τους πόρους, λαιλασία για τις περιουσίες και τη δημόσια περιουσία και τους στρατηγικούς τομείς, αλλά τώρα και την ιδιωτική περιουσία μέσα από 1.000.000 ακίνητα που τα έχουν βάλει στο κόκκινο για να τα λαιλατήσουν οι επενδυτές, αλλά και η λαιλασία των ανθρώπων, η λαιλασία των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν εδώ με πολύ μεγάλες θυσίες των οικογενειών τους και οι οικογένειες θυσιάζονται για να έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους, να έχουν τα παιδιά μαζί τους. Δεν τα σπουδάζουν τα παιδιά για να γίνουν τα παιδιά μετανάστες και να φύγουν να δουλεύουν για άλλους και να επικοινωνούν με Viber, αλλά να είναι εδώ και όχι μόνο για να είναι κοντά στις οικογένειές τους, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά για να είναι τα παιδιά εδώ και να υπηρετήσουν και το δικό τους τόπο και να ευδοκιμήσουν εδώ, απολαμβάνοντας και αυτά που τους προσφέρει ο δικό τους τόπος με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι. Λοιπόν, σήμερα γίνεται μία από τις μεγαλύτερες λαιλασίες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία αυτού του προτεκτοράτου στο οποίο ζούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Και μπορεί να ακούγεται αυτό πάρα πολύ στενάχωρο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ την πρώτη ώρα. Από αλλού ξεκίνησα, αλλά σχετικά είναι όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά που μου γράφετε, για τα μηνύματα και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα τα πούμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, θα επανέλθουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών, είπε μιλώντας στο κόκκινο ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις και συγχρόνως θύμα παρακολούθησης ο ίδιος. Τα κινητά των άλλων μελών της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ ήταν καθαρά. Γιατί εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με την Ελλάδα. Είναι αυτό που αποκαλώ ελληνικός δάκτυλος, είπε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση με δημοσιεύματα στους Financial Times, Bloomberg, Reuters. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης καθώς και η λήψη δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης χρήσης κακόβουλων κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αιτιάσεις περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης για την εξαπάτηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του και τους απάντησαν. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει. Την παραίτησή του από τη Βουλή και κάθε κομματική ιδιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, μέχρι τώρα βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται να ενταχθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ζαλίζουν οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας που συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου. Το σχετικό ΦΕΚ προβλέπει για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες το 90% των μηνιαίων αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, δηλαδή 4.670 ευρώ μεικτά το μήνα, και για τους βοηθούς επισκόπους το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, που αντιστοιχεί σε 3.270 ευρώ μεικτά το μήνα. Καταργείται κάθε πρόσθετη οικονομική παροχή πέραν των βασικών αποδοχών. Το πτώμα γυναίκας 70 ετών εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία και φρόντισε και επισκεπτόταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του ΕΚΑΒ. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της όρου του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει το τέμενος όπου εκτίθενται τα λειψανά του. Ο Αλί Χαμενεϊ σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεϊ. Να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή ζήτησε από τους Αμερικάνους ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Εν τω μεταξύ ανατρέπονται οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, η μέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών λόγω καύσωνα. Αξιωματούχοι αναγκάζονται να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Το άψυχο σώμα της Μεξικανής δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, την οποία είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου, εντοπίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Βέρα Κρούζ. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 8 ανθρώπων. Η Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βέρα Κρούζ το 2026. Στις αθλητικές ειδήσεις συμπληρώθηκαν οι τρεις τελευταίες θέσεις για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με την πρόκριση Αιγύπτου, Αργεντινής και Κολομβίας. Πρώτους αγώνες για τη φάση των 16 απόψε στις 8 το βράδυ, Καναδάς, Μαρόκο. Στις 12 μετά τα μεσάνυχτα, Γαλλία, Παραγουάη.
2: Ο καιρός.
4: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Έθριος ήταν ο καιρός σήμερα στην Αττική έως τώρα το μεσημέρι, που θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2 με το Διονύση Ελευθεράτο. Το μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Ελληνιάδη.
0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

Λοιπόν, πρωτοτυπήσαμε με τον Νίκο τον Πετσιμέα σήμερα. Λέμε για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε, να μην βάλουμε το σήμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι για ποικιλία, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και ο Νίκος από τα κομμάτια που έχω επιλέξει έβαλε αυτό το κομμάτι που θα καταλάβατε μάλλον ποιο είναι. Είναι ο Μπαλαμός που το ξέρουμε εδώ πέρα, που το έχει κάνει ο Τσακνής, το έχει τραγουδήσει η Ελένη Βιτάλη. Και εδώ το ακούσαμε από την Έμελ Μαθλούθη, με άλλα λόγια βέβαια. Το τραγούδι λέει «Γεννήθηκα στην Παλαιστίνη». Έτσι. Και το λέει στα ισπανικά. Ωραίο. Δικό μας δηλαδή, εδώ πέρα της περιοχής της Μεσογείου οι μουσικές, και βλέπετε πώς μπορεί δημιουργικά ένα τραγούδι να πάρει και άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο, στο κόκκινο, στη δεύτερη ώρα της σαββατιάτικης εκπομπής, της εκπομπής που ξεκινάει στις 12 και πηγαίνει μέχρι τις 2, με συνοδοιπόρο εδώ τον Νίκο Μπετσιμέα στον ήχο και την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της παρακμής στην οποία αναφερόμουν στην πρώτη ώρα της εκπομπής, που χαρακτηρίζει την πορεία του δυτικού κόσμου, και ευχαριστώ για τις επισημάνσεις που κάνετε και για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Γιάννη, και σένα σε ευχαριστώ, και τη Μέρη και τον Χρήστο και τον Κώστα και τη Θάλια, όλους σας, όλους σας. Αναφέρω μερικά ονόματα έτσι ενδεικτικά. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της παρακμής βλέπουμε και τις μικρές και μεγάλες ρογμές που δημιουργούνται μέσα στην αμερικάνικη κοινωνία, που είναι σημαντικό, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε τη θεώρησή μας. Μπορούμε να έχουμε πολλά σημεία επικέντρωσης της προσοχής μας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γενικά στην ανθρωπότητα, γιατί από όλα αυτά επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και εμείς σαν τόπος, δεν είμαστε ξεκομμένοι. Επηρεαζόμαστε πολύ χωρίς να μπορούμε να παίξουμε και τον αντίστοιχο σημαντικό ρόλο που θα θέλαμε να μπορούσαμε να παίξουμε για να συνδιαμορφώσουμε την τύχη μας, τη μοίρα μας. Δυστυχώς αυτοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα και αυτοί που ήταν οι κηδεμόνες μας τα 200 χρόνια δεν μας το επέτρεψαν αυτό. Πρέπει κάθε φορά να το διεκδικούμε, να το αρπάζουμε, να προσπαθούμε κάτι να κατοχυρώσουμε, και αυτοί να επιμένουν συνεχώς και να μας τα παίρνουν πίσω. Ένας διαρκής σισύφιος αγώνας που διεξάγει ο ελληνικός λαός, και δεν είναι και ο μόνος. Αλλά αυτό σε άλλα μέρη του κόσμου αλλάζει, και αλλάζει ευτυχώς από τις πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές χώρες, οι οποίες έχουν ορθοποδήσει, και αυτές πια δεν μπορούν ούτε να καθοδηγηθούν, ούτε να υποταχθούν. Με πρώτη και καλύτερη, όπως σας έχω πει πολλές φορές, την Κίνα, η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον ανθρώπινου πολιτισμού, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, δίνοντας την δυνατότητα και στους άλλους λαούς και στις χώρες και τα κράτη να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να κερδίσουν καταρχήν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους, και στη συνέχεια να χαράξουν και την πορεία τους για τη δική τους πρόοδο και ευημερία. Οι ρογμές οι οποίες λοιπόν παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αντίστοιχες ρογμές έχουμε και στην Ευρώπη, έχουμε γενικά στο δυτικό κόσμο, και το έβλεπα αυτό και χθες το βράδυ έβλεπα τον αγώνα Αυστραλία-Αίγυπτος. Και σκεφτόμουν
όλο αυτό το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Τελευταία έχω φέρει και κανένα δυο εδώ στις εκπομπές. Και συμφωνούν και αυτοί με τις παρατηρήσεις μου, οι οποίες είναι ότι έχει αλλάξει το σκηνικό. Δηλαδή, σαν να βλέπεις, άμα δεν είσαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για τα περί ποδοσφαίρου και απλώς παρακολουθείς τους αγώνες, σου δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αφρικής. Ότι παίζουν αφρικανικές ομάδες οι οποίες έχουν και κάποιους λευκούς παίχτες. Αυτή είναι η εντύπωση, η πραγματική. Και όταν στις αθλητικές εκπομπές που δεν δείχνουν ξανά ολόκληρους τους αγώνες αλλά κατά κανόνα δείχνουν τα γκολ που έχουν μπει, τι δείχνουν? Δείχνουν διάφορους μαύρους που βάζουν γκολ. Δηλαδή οι 8 ή 9 στους 10 που βάζουν γκολ είναι μαύροι. Και αυτό δείχνει πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες αφρικάνικες. Είναι ομάδες από την Αφρική, από την Ασία, από τη Λατινική Αμερική, από τη Βόρεια Αμερική, από όλες τις υπήρους. Τι συμβαίνει? Όταν βλέπεις τώρα την ομάδα της Ελβετίας και βλέπεις μαύρους παίχτες κυρίως, όταν βλέπεις την ομάδα της Γαλλίας που από την ενδεκάδα, από τους 11 παίχτες που είναι μέσα στο γήπεδο, είναι ένας Λατινοαμερικάνος που λέγεται Χερνάντες και οι άλλοι 10 είναι μαύροι από την Αφρική, και το ίδιο συμβαίνει με τη Βρετανία, με όλες σχεδόν με τις περισσότερες ομάδες. Και έχουμε και τις αφρικανικές ομάδες οι οποίες έχουν κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις φέτος. Δηλαδή και αυτές που έχουν χάσει, και μικρές ομάδες όπως από το Πράσινο Ακροτήρι που είναι ένα νησάκι με 500.000 κατοίκους και όμως έφτασε πολύ ψηλά. Και όταν χάνουν, χάνουν είτε στην παράταση που σημαίνει ότι έπαιξαν εισάξια με τις καταξιωμένες ομάδες της Δύσης, είτε χάνουν μετά την παράταση, χάνουν πια στα πέναλτις ή χάνουν τα παιχνίδια με πολύ μικρή διαφορά, με ένα γκολ. Άρα λοιπόν, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο του ποδοσφαίρου, που είναι ένα σπορ το οποίο το ανέπτυξαν οι Ευρωπαίοι κυρίως και διακρίθηκαν οι Ευρωπαίοι, και αν σκεφτείτε και τις ομάδες της δεκαετίας, ξέρω εγώ, του 1960, που εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και παρακολουθούσα και πιο πολύ τις ομάδες, όλες οι ομάδες, ο Άγιαξ της Ολλανδίας που είχε τον Κρόιφ επικεφαλής, ήταν λευκοί Ολλανδοί οι παίχτες. Μπορεί να υπήρχε κατ' εξαίρεση κάποιους ξένους. Το ίδιο στην Αγγλία, ήταν ο Best, ήταν ξέρω εγώ ο Γκρίβς, ήταν διάφοροι Εγγλέζοι, Βρετανοί. Παντού το ίδιο, ακόμη και εδώ. Η ΑΕΚ ήταν όλα δικά μας παιδιά, εδώ ντόπιοι. Ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Σοφιανίδης, όλοι. Και το ίδιο και στις άλλες ομάδες. Πώς έχει αλλάξει το πράγμα? Δηλαδή έχουμε brain drain. Δηλαδή για να έχουν καλό ποδόσφαιρο πια οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί, πρέπει να έχουν μεταγράψει κυρίως παίχτες από την Αφρική και τη Λατινική Αμερική και από ένα σημείο και μετά και από την Ασία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι υφίστανται συνεχώς μία καθίζηση. Αν το δεις σαν ένα μεμονωμένο γεγονός, μπορείς να το δεις ότι έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα. Αν το δεις όμως μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της παρακμής που υφίσταται ο δυτικός κόσμος, καταλαβαίνεις ότι εντάσσεται σε αυτό. Δεν έχουν πια αυτάρκεια, αυτοδυναμία σε ικανό προσωπικό οι Ευρωπαίοι για να φτιάξουν τις ομάδες τους. Και ενώ στις κοινωνίες τους είναι πολύ έντονο σήμερα ο ρατσισμός στην Ευρώπη και συνεχώς παίρνουν καινούργια μέτρα, χώρια του ότι έχουν περιφράξει όλες τις χώρες. Αυτές οι φραγές δεν υπήρχαν στην Ευρώπη, είναι καινούργιες των τελευταίων χρόνων. Έχουν αυξήσει
τα μέτρα τα αστυνομικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική με την αστυνομία των

συνόρων, το ICE. Έφτασε να τραβάει τους ανθρώπους από, μέσα από τα αυτοκίνητά τους, να τους σέρνει, να τους χτυπάει μόνο για τη διαφορά του χρώματός τους. Μέχρι να διαπιστωθεί αν είναι Αμερικανοί ή υπήκοοι, έχουν φάει το ξύλο της αρκούδας. Αν την έχουν γλιτώσει και δεν έχουν φάει και καμία σφαίρα. Και πολλές πολιτικές δυνάμεις, κόμματα στην Ευρώπη, παντού, Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, παντού τα κόμματα δυναμώνουν έχοντας σαν ναυαρχίδα στην πολιτική τους, σημαία στην πολιτική τους, την αντιμεταναστευτική, αντιπροσφυγική τους πολιτική, εναντίον δηλαδή των εγχρώμων. Και δεν είναι λοιπόν μια τρομερή αντίφαση να είναι όλοι αυτοί υποχρεωμένοι που είναι εμποτισμένοι με ρατσισμό να είναι στα γήπεδα και να περιμένουν να αναδειχτεί η λευκή χριστιανική τους χώρα χάρη στα γκολ που βάζει ο Ντεμπελέ ή ο Μπαπέ από την Ιγυρία, την Σομαλία ή ξέρω εγώ από ποια χώρα είναι. Αυτή είναι η τιμωρία τους. Τιμωρούνται, τους τιμωρεί και το ποδόσφαιρο ακόμα. Νίκο, διάλεξε κανένα τραγούδι να βάλουμε ή τι λες...

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Σας έλεγα λοιπόν, αφού ακούσαμε Φαϊρούς, καταπληκτική τραγουδίστρια, Λιβανέζα, και με αυτήν κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο, έχουμε μουσικές, σας το είπα από την αρχή, μουσικές από την Ανατολική Μεσόγειο εν ευρία ενία, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη Βόρεια Αφρική, να πηγαίνουμε στην Δυτική Ασία, να εισχωρούμε πιο βαθιά, να φτάνουμε μέχρι το Ιράν, έτσι, να έχουμε ένα εύρος και να ανεβαίνουμε μέχρι πάνω, να φτάνουμε και μέχρι την Τουρκία. Όλοι αυτοί που είναι η δικιά μας Ανατολή, είναι ο φυσικός μας χώρος. Από την αρχαία Ελλάδα ανήκουμε σε αυτό το χώρο. Δεν ανήκουμε στα δάση της κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, ούτε στον παγωμένο Βορρά, ούτε στη Γρυλανδία, ούτε στη Λαπωνία, ούτε είμαστε στην Βόρεια Θάλασσα, ούτε καν στη Βαλτική. Είμαστε ούτε στον Ατλαντικό ωκεανό. Είμαστε εδώ, της ευρύτερης περιοχής, γύρω από την Μεσόγειο, και όταν ξεκινάμε πηγαίνουμε κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, και όταν πηγαίνουμε από την άλλη μεριά μπορεί να φτάσουμε και μέχρι την Ινδία, και με τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν και μέχρι την Κίνα. Έτσι, και αν δεν φτάσουμε οι ίδιοι με ένα φυσικό τρόπο σωματικά, έχει φτάσει πολύ νωρίς εκεί ο πολιτισμός μας. Αυτή λοιπόν είναι η ευρύτερη περιοχή μας, από την οποία δεν ανήκουμε μόνο γεωγραφικά, αντλήσαμε στοιχεία του πολιτισμού μας, δώσαμε στοιχεία του πολιτισμού μας, διαμορφωθήκαμε σε αυτή την περιοχή χάρη και στην γεωγραφική και γεωπολιτική και γεωπολιτισμική της συγκρότηση. Μέσα από αυτό γεννήθηκε ο πολιτισμός μας. Και στη συνέχεια, που περάσαμε σε μια εντελώς νέα άλλη φάση του πολιτισμού, στην περίοδο δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Βυζαντινής, πάλι σε αυτή την περιοχή. Δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτή την περιοχή, και δεν υπάρχει λόγο να ξεκολλήσουμε, γιατί αυτή η ευρύτερη περιοχή είναι η περιοχή που γεννήθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Από εδώ μέχρι την Κίνα. Και αναπτύχθηκαν βέβαια και αλλού πολιτισμοί, στην Αμερικάνικη Ήπειρο, αλλά εκεί είναι ένας κόσμος διαφορετικός. Και είναι και διαφορετικοί άλλοι πολιτισμοί, οι Βόρειοι. Δεν βρίσκω να έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τους Βίκινγκς. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα των ρογμών που σας έλεγα, και να με συγχωρέσετε και για τις στροφές και τα άλματα που κάνω, αλλά σας μεταφέρω σκέψεις που μου γεννήθηκαν από αυτά που παρατήρησα αυτές τις μέρες που συμβαίνουν γύρω μας. Μερικά έχουν μεγαλύτερο παρελθόν, αλλά μερικά, όπως το Μουντιάλ στο οποίο αναφέρθηκα, είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο, είναι των ημερών. Παίρνουμε όμως στοιχεία, γιατί όλα έχουν διασυνδέσεις εσωτερικές μεταξύ τους. Σε αυτές τις ρογμές έχω αναφερθεί ξανά και θα αναφερθώ και σήμερα. Και πιθανότατα θα συνεχίσω και αύριο. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες ρογμές μέσα στο δυτικό σύστημα, μέσα στο δυτικό κόσμο, μέσα στο δυτικό μπλοκ. Ρογμές στην κουλτούρα τους, ρογμές στην πολιτική τους, ρογμές στην οικονομία τους, ρογμές στη γεωστρατηγική τους, ρογμές στην κυριαρχία τους. Παντού βλέπουμε ρογμές οι οποίες τείνουν ορισμένες από αυτές να γίνουν χάσματα. Μία από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ρογμές, η οποία είναι και πρωτοφανής, συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι αυτό που παρατηρείται στους κόλπους του αμερικάνικου συντηρητισμού, που εκφράζεται πολιτικά στην Αμερική κυρίως μέσα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το άλλο μεγάλο κόμμα που έχει την άλλη μεγάλη μερίδα του αμερικάνικου λαού, το Δημοκρατικό, δεν έχει στοιχεία συντηρητισμού, ή το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό δεν έχει σε ορισμένες φάσεις της ιστορίας δεν έχει και στοιχεία καινοτομίας, ας το πούμε έτσι. Αλλά κατά κανόνα το πιο αντιπροσωπευτικό κόμμα του συντηρητισμού στην Αμερική είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Και αυτοί δεν είναι λίγοι, γιατί ταυτίζονται ιδεολογικά και πολιτισμικά με τον Προτεσταντισμό. Έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι θρησκευόμενων, παρόλο που πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς μάλλον, είναι και καθολικοί. Αλλά και οι καθολικοί δεν είναι λιγότερο συντηρητικοί από τους Προτεστάντες. Απλώς οι Προτεστάντες στην Αμερική είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, γιατί έχουν τελείως άλλη δομή. Δεν υπάγονται, δεν έχουν την ιεραρχία των καθολικών, δεν έχουν πατριάρχες, δεν έχουν πάπες. Έχουν ανεξάρτητες και ημιανεξάρτητες εκκλησίες, οι οποίες είναι χιλιάδες στην Αμερική. Μπορεί ο καθένας στην Αμερική να χρήσει τον εαυτό του πάστορα και να φτιάξει μια εκκλησία σε ένα χωριό, σε μια πόλη, σε μια πολιτεία. Και όλοι αυτοί έχουν πολλές μεταξύ τους παραλλαγές όσον αφορά την ερμηνεία του ίδιου του χριστιανισμού. Αλλά κάπου έχουν κάποια κοινά στοιχεία, και το ένα από τα κοινά στοιχεία, το οποίο δεν είναι τόσο θρησκευτικό, είναι ο ίδιος ο συντηρητισμός, που είναι ένα χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας, αλλά είναι και κάτι ανεξάρτητο, γιατί εμπλέκονται και στοιχεία πολιτικής, εμπλέκονται και στοιχεία οικονομικά, εμπλέκονται και άλλα στοιχεία σε αυτό. Εκεί λοιπόν έχει εμφανιστεί μια πολύ μεγάλη ρογμή, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι Προτεστάντες στην Αμερική, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουν οι ίδιοι, είναι κοντά 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι μεγάλη δύναμη. Και αυτοί είναι που εκλέγουν κυρίως και βασικά, που εκλέξανε και τον Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ, και από τους οποίους, από τις ψήφους των οποίων εξαρτήθηκε και ακόμα εξαρτάται και εξαρτιούνται και οι βουλευτές, οι γερουσιαστές, οι Αμερικάνοι, ιδίως του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σε αυτό λοιπόν το χώρο τώρα, που έχει μια πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για την εξέλιξη και την ιστορία τη σύγχρονη και την πορεία της Αμερικής, αλλά και όλης της ανθρωπότητας, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι η Αμερική εξακολουθεί ακόμα να έχει πρωτεύοντα λόγο και πρωτεύουσα ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι είναι τόσο βαθιά η κρίση, είναι τόσο έντονο το στοιχείο της παρακμής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που η πιο επιδραστική πολιτική τηλεσχολιαστές της χριστιανικής δεξιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κορυφαίοι του είδους, εμφανίζονται να αλλάζουν, να αμφισβητούν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να αμφισβητούν και την εξουσία να αμφισβητούν τον Τραμπ, τον οποίο αυτοί πρώτοι και με τη μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή στήριξαν. Αυτή λοιπόν η μεταστροφή των πιο επιδραστικών πολιτικών τηλεσχολιαστών της χριστιανικής δεξιάς, των κορυφαίων του είδους, αυτοί κλονίζουν με τη μεταστροφή τους σε πολύ ευαίσθητα και κέρια πολιτικά ζητήματα τις παγιωμένες αντιλήψεις των ρεπουμπλικάνων και με αυτόν τον τρόπο βέβαια μειώνουν την απήχηση του Προέδρου Τραμπ, του οποίου μέχρι πρότινος υπήρξαν οι εγκύτεροι και αποτελεσματικότεροι υποστηρικτές. Και αυτό δημιουργεί ένα κλονισμό γενικά στις δομές της εξουσίας της ΗΠΑ. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος δεν μπορούν ακόμη να μετρηθούν. Ο Τάκερ Κάρλσον, η Κάντες Όουενς, η Μέγκιν Κέλλι, ο Τζόε Ρόγκαν, ο Ντέβι Σμιθ, ο Τέο Φον και άλλοι, αυτοί είναι όλοι πρωτοκλασάτοι, με πολύ μεγάλη επιρροή. Αλλάζοντας αυτοί, διαφοροποιούμενοι, φέρνουν αναπάντεχα τη μεγάλη ανατροπή, προβάλλοντας δημόσια ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που έχει εκδηλωθεί στο κίνημα στο οποίο προείσταται ο Τραμπ, το MAGA, το οποίο είναι τα αρχικά του Make America Great Again, να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά. Ένα κίνημα το οποίο λάνσαρε με μεγάλη επιτυχία ο Τραμπ. Τα βασικά σημεία ενδεικτικά που συμφωνούν μεταξύ τους αυτοί τώρα οι συντηρητικοί διαφωνούντες είναι καταρχήν η άρνησή τους στην υποταγή των Ηνωμένων Πολιτειών στις πολιτικές του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές και είναι κάτι που αντιστρατεύεται ευθέως τον κεντρικό άξονα του κινήματος MAGA που συνοψίζεται στο σύνθημα «America first», πρώτα η Αμερική και όχι βέβαια πρώτα το Ισραήλ ή όποια άλλη χώρα. Με αυτό σαν σημαία ο Τραμπ κέρδισε σχετικά άνετα και τις τελευταίες εκλογές και ανέλαβε ξανά τη διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής με όποια συνέπεια έχει αυτό για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και σε συνάρτηση με αυτό αντιδρούν σφοδρά αυτοί οι διαφωνούντες συντηρητικοί με την μεγάλη επιρροή. Αφενός αντιδρούν στη γενοκτονία που πραγματοποιεί το σιωνιστικό Ισραήλ στην Παλαιστίνη, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι η γενοκτονία, είναι σε καταφανή αντίθεση με τις χριστιανικές αξίες που αυτοί πρεσβεύουν, και αφετέρου αντιτίθενται σφοδρά στην τεράστια δαπάνη πόρων υπέρ του Ισραήλ για εξοπλισμούς και πολέμους που αυτοί θεωρούν ότι δεν ωφελούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και με δεδομένο ότι οι εκπομπές τους στο διαδίκτυο έχουν τεράστιο ακροατήριο της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, εξηγείται εύκολα η ζημιά που προκαλείται στην κυρίαρχη φιλοσιονιστική και φιλοπόλεμη κυβερνόσα πτέρυγα του συντηρητικού χώρου και στο πίμνιο των ευαγγελιστών χριστιανοσιωνιστών που τον στηρίζει. Χαρακτηριστικό δείγμα της δύναμης αυτών των οικοδεσποτών, αυτών των δημοφιλών εκπομπών είναι πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν, για παράδειγμα, ότι η εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον που τιτλοφορείται The Tucker Carlson Show συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 56,8 εκατομμύρια προβολές για κάθε επεισόδιο σε όλες τις πλατφόρμες που αναμεταδίδεται. Στο YouTube, στο X, στο Apple, στο Spotify και στα υπόλοιπα. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια επιρροή. Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια εκπομπή την οποία μπορεί να τη δουν 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτή η πελώρια επιρροή γίνεται ακόμα πιο σημαντική από το γεγονός ότι έχει την μεγαλύτερη αποδοχή κυρίως από την νεολαία του συντηρητικού χώρου. Επιπλέον, το πιο κουφό είναι ότι συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο αν το έλεγε κανείς έναν Αμερικάνο πριν από 3-4-5 χρόνια ότι μπορεί να συμβεί, θα έλεγε παιδάκι μου εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την Αμερική, δεν την καταλαβαίνεις. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι από τη μάνα τους αυτά, είναι αντιθετικά. Κι όμως, τι είναι αυτό που είναι κουφό? Ότι για πρώτη φορά επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις συμφωνώντας πάνω σε κεντρικά ζητήματα πολιτικής και ηθικής, οι σημαντικότεροι και μέχρι πρόσφατα εντελώς αντίθετοι μεταξύ τους δημοσιογράφοι σχολιαστές της συντηρητικής δεξιάς με αυτούς της ριζοσπαστικής αριστεράς. Wow. Ως αποτέλεσμα, όποιος τα παρακολουθεί, εγώ τα παρακολουθώ συστηματικά κάθε μέρα, μπορεί κανείς να δει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αιχμηρές και αλογόκριτες συζητήσεις που προκαλούν μεγάλες αναστατώσεις και αναθεωρήσεις ανάμεσα σε αυτούς τους συντηρητικούς δεξιούς και τους ριζοσπάστες αριστερούς, οι οποίοι συναντιούνται γιατί συμφωνούν τελικά πάνω στα κεντρικά ζητήματα που καθορίζουν σήμερα και τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως είναι το ζήτημα της Παλαιστίνης, της γενοκτονίας, του Ισραήλ, και σε αυτό βλέπω ότι προστίθεται τώρα και το ζήτημα των ανισοτήτων. Ένα θέμα που μέχρι τελευταία το έβαζαν μόνο οι αριστεροί ριζοσπάστες, οι συντηρητικοί ούτε κατά διάνοια. Τώρα έχουν ενοχληθεί και αυτοί. Έχουν ενοχληθεί από το γεγονός ότι έχουν εκλέξει έναν πρόεδρο, τον έχουν στηρίξει, τον έχουν εκθιάσει, ο οποίος στον πρώτο χρόνο της θητείας του κέρδισε από τις business που κάνει, ενώ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 2.200.000.000 δολάρια. Και τα πρόσθεσε στην ήδη μεγάλη περιουσία του. Ενώ έχει κάνει στη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο Τραμπ, έχει κάνει ένα σωρό χρεοκοπίες. Έχει φεσώσει κόσμο δηλαδή. Και τώρα ως πρόεδρος συσσωρεύει δισεκατομμύρια. Διότι αυτός ορίζει τους όρους των συναλλαγών. Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιες αντιθέσεις και μέσα στο συντηρητικό χώρο. Και από κοινού τώρα αριστεροί και δεξιοί καταγγέλουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τόσο την σιωνιστική εθνοκάθαρση στην Παλαιστίνη όσο και την Αμερικανο-Ισραηλινή επιδρομή στο Ιράν. Ποιος το φανταζόταν αυτό, ότι θα βγαίνουν Αμερικανοί και μάλιστα από το συντηρητικό χώρο άνθρωποι με τεράστια επιρροή και κύρος οι οποίοι θα υπερασπίζονται το Ιράν. Μία χώρα κατ' εξοχήν ισλαμική, η οποία για τους δεξιούς και τους εθνικιστές στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν κόκκινο πανί. Ιδιαίτερα από την εποχή που με την επανάσταση του 1979 διώξανε τους αποικιοκράτες που είχαν ανατρέψει το δημοκρατικό, αστικοδημοκρατικό καθεστώς του Μοσαντέχ στη δεκαετία του 50 για να ελέγξουν τα πετρέλαια του Ιράν. Και όταν ανεξαρτοποιήθηκε το Ιράν από εκεί και μετά έγινε κόκκινο πανί και όλες τις δεκαετίες προσπαθούν να το υπονομεύσουν και Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει ένα σωρό κυρώσεις για να δυσκολεύουν τη ζωή όχι μόνο του καθεστώτος του Ιράν αλλά και των 93 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε τώρα λοιπόν εδώ αριστερούς και δεξιούς ανθρώπους με μεγάλη επιρροή και κύρος να συμφωνούν να διαφωνούν με την αμερικάνικη πολιτική, να διαφωνούν με τους γερουσιαστές των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, να διαφωνούν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα κατεστημένα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να κάνουν πάρα πολύ σκληρή πολιτική, δημιουργώντας τεράστιες αντιδράσεις και ρογμές μέσα στο ίδιο το εκλογικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πράγμα το οποίο φάνηκε, γιατί σε αυτή την κατηγορία αυτών των ανθρώπων ανήκει και ο νέος δήμαρχος, ο Μαμντάνη της Νέας Υόρκης, φάνηκε και από το γεγονός ότι όχι πια μόνο στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλες πολιτείες οι ψηφοφόροι που πηγαίνουν στις προκαταρκτικές εκλογές για να εκλέξουν ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο για την ανανέωση των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, να εκλέγονται άνθρωποι που συντάσσονται με αυτούς, τους αντιφρονούντες δηλαδή, και να βάζουν έτσι σε κίνδυνο την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολύ σημαντικές εξελίξεις είναι αυτές, πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις που μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλες ανατροπές με παγκόσμιες συνέπειες. Δεν έχω χρόνο να σας πω περισσότερα γι' αυτό, αλλά έχουμε και αύριο εκπομπή στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Κόκκινο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση που φαντάζομαι ότι βρίσκεται ενδιαφέρουσα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς που το εκδηλώνετε αυτό με τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, αλλά και στους υπόλοιπους. Αν έχετε αντιρρήσεις, να μας τις γράψετε και θα τις λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Μπετσιμέα για τη συνδρομή του στον ήχο και στα τραγούδια. Ευχαριστώ και τη Βούλα Κώστα για την επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο Κόκκινο. Η συνέχεια στο Κόκκινο πάντα, αύριο το μεσημέρι. Με την αγάπη μας.
3: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Προωρές κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Γιάννη Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και το ρήμα παρακολουθώ έχει τη δημητική του στην επικαιρότητα. Από τη μία πλευρά, αποκαλύφθηκε και προβάλλεται ευρύτατα στο διεθνή τύπο ότι ο Στέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος παρακολούθησης εκ μέρους του Ισραηλινού λογισμικού Pegasus την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μάλιστα μέλος εκείνης της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνούσε τη χρήση του εν λόγω κατασκοπευτικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, εδώ στα εγχώρια, όλοι παρακολουθούμε γεγονότα και φαινόμενα αδιανόητα. Παρακολουθούμε το αδιανόητο πάθημα του κυρίου Θάνου Ντόκου με τους δύο Ρώσους Φαρσέρ και όλα όσα λαμπρά εκείνος είπε κατά τη συνομιλία τους, νομίζοντας ότι μιλούσε σε υψηλό βαθμό Ουκρανού αξιωματούχο δεξί χέρι του Ζελένσκι. Ο ένας από τους δύο υποτίθεται πως ήταν αυτός. Παρακολουθούμε επίσης το αδιανόητο φαινόμενο να λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ότι συμφωνήθηκε το πάγωμα των τιμών σε 2.000 προϊόντα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μείωση των τιμών στους ίδιους κωδικούς από την 1η Σεπτεμβρίου, και κατόπιν να δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς ότι ο φορέας που εκπροσωπεί είναι πλήρως ανενημέρωτος για όλα αυτά. Παρακολουθούμε επίσης την αδιανόητη φραστική επίθεση κυβερνητικών στελεχών εναντίον της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς. Και καθώς ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας Κώστας Σαββόπουλος παρακολουθεί και όσα γίνονται εντός της κυβέρνησης σε σχέση με αυτό το θέμα, καθώς καταγράφει και τις διαφωνίες που εκφράζονται για την υιοθέτηση της εμπριστικής ρητορικής, θα μας ενημερώσει τώρα για όλα τούτα. Από αυτό λοιπόν το θέμα θα αρχίσει το σημερινό ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Και όντως, αρκετά είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που προεξοφλούν ή προβλέπουν ότι η τακτική της ακραίας πόλωσης θα αποτύχει πολιτικά και επικοινωνιακά, καθώς μαρτυρεί την απουσία θετικής πρότασης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία για την επαναπροσέγγιση αυτού του 42% του 2023. Αν γεμίζαμε το καλάθι της ΔΕΘ ή αν η συμφωνία κυρίων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είχε χέγγι επιτυχίας, δεν θα συνδέαμε τους αντιπάλους μας με τα γκαζάκια. Ήταν η αποστροφή βουλευτή της Αττικής σε συνομιλία χθεσινή με δημοσιογράφους του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Διονύση εντάσσεται και η διάχυτη αίσθηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι η επιθετική γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ενδέχεται να λειτουργεί τελικά υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού. Κυκλοφορεί μάλιστα ευρέως στα γαλάζια. Κλιμάκια η άποψη ότι επιθέσεις κατά του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συσπυρώνουν γύρω του το λεγόμενο αντιμητσοτακικό ακροατήριο, αντί να το αποδυναμούν. Πολλοί θεωρούν βέβαια ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ανασυγκροτήσει το άλλοτε αντισύριζα μέτωπο και να ξαναζωντανέψει μνήμες του παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο Liberal ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο ίδιο μοτίβο, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Η τακτική αυτή πάντως θεωρείται, Διονύση, γενικότερα ανεδαφική από αρκετά γαλάζια στελέχη, καθώς Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά έδειξαν να απαξιώνουν τις σχετικές αναφορές, θέτοντας σε προτεραιότητα την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Και όπως έλεγαν κομματικοί παράγοντες, όπως μάλιστα έθεταν το ερώτημα ρητορικά, μήπως αυτές οι εμπριστικές δηλώσεις που δεν πατάνε πουθενά δημιουργούν αποστροφή στα κεντρογενεία ακροατήρια που είναι η κινητήρια δύναμή μας. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή, μέσα από αυτές τις φράσεις απορρέει κάποιος προβληματισμός.
0: Σκεπτικισμός, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, μία σειρά από βουλευτές αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους, επικαλούμενοι την αδυναμία τους να υπερασπιστούν την κυβερνητική γραμμή αλλά και τις θηριώδεις αντιφάσεις της. Στις ιδιωτικές τους συνομιλίες, βουλευτές και κομματικά στελέχη συνοψίζουν την κριτική τους σε τρία βασικά σημεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μέρα παραμέρα ως πολέμιος του τοξικού λόγου, προβάλλοντας την υπιότητα και την παράθεση πολιτικών επιχειρημάτων. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δείχνει να έχει ανάψει το πράσινο φως στην υιοθέτηση εμπριστικής ρητορικής από στελέχη του, με τον ίδιο μετά την τραγωδία να ξαναζεσταίνει την επέσχυτη θεωρία των δύο άκρων. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είτε πιάστηκε αδιάβαστος, είτε προσποιήθηκε τον αδιάβαστο στα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας. Ο Κυρανάκης ισχυρίστηκε ότι ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου για το κόμμα του, με σκοπό να διχάσει τους Έλληνες. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο, αλλά είναι συνδεδεμένος με την ένοπλη εθνική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής. Διαλύθηκε άλλωστε τον Φεβρουάριο του 1945 έπειτα από τη συμφωνία της Βάρκηζας. Ερωτήματα τίθενται και για τη σκοπιμότητα του καλέσματος της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτιο, με τον κύριο Κυρανάκη και άλλα στελέχη να δίνουν το παρόν, οποιαδήποτε διαδήλωση, όπως λένε, συνιστά μοχλό πίεσης προς την πολιτική εξουσία και η ΟΝΕΔ αποτελεί κυβερνητικό βραχίωνα. Άρα λοιπόν, προς ποια μεριά ήθελε να ασκήσει πίεση εκείνη η διαδήλωση? Όπως λένε κάποιοι σαρκαστικά, μήπως προς τη μεριά του κυρίου Χρυσοχοΐδη για να συλλάβει τους δράστες? Κατά κοινοβουλευτικούς παράγοντες.
0: Κάτι που αναπαράγει και τις συζητήσεις που είχαμε τότε με τη Μορφήν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είχαμε μία αβασάνιστη ενοχοποίηση πολιτικών χώρων σε ένα περιστατικό πολύ παράξενο, που κάποιος θα μπορούσε να πει και πολύ ύποπτο, αλλά δεν είδαμε ποτέ τους ενόχους.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και εδώ, για να δούμε και την πιο στενή πολιτική εικόνα. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως ένας από τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει στη μυσαλόδοξη ρητορική είναι η δυνητική απήχηση του Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά ακροατήρια, όπως καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο με απώλεια ψηφοφόρων, αλλά και με απώλεια στελεχών προς το κυοφορούμενο κόμμα. Το δείπνο σε γνωστό στέκει στο Παγκράτη, δηλαδή σε δημόσια θέα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, Θεόφιλου Λεονταρίδη και Γιώργου Καρασμάνη, με τον πρώην Πρωθυπουργό, προκάλεσε σφοδρή ενόχληση στο Μαξίμου. Τι απάντησε ο Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, δεν γίνονται αυτά, δηλαδή οι προσχωρήσεις, οι μεταγραφές με ένα φαγητό? Έτσι απάντησε. Ωστόσο, στο γαλάζιο παρασκήνιο φημολογείται ότι ψήνεται η μεταγραφή των παραπάνω βουλευτών, οι οποίοι δεν διέψευσαν και τη σχετική σεναριολογία. Δημοσίευσαν μια κοινή δήλωση στην οποία έγραφαν: αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξής μας στο δείπνο ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας. Στο ίδιο πλαίσιο, να σου πω, εντάσσονται και οι αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου προς την κυβέρνηση Καραμαλή, οι οποίες ερμηνεύτηκαν και ως προσπάθεια του Μαξίμου να επαναφέρει με κάθε τρόπο το αφήγημα του νόμου και της τάξης. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι η επένδυση σε αυτό το αφήγημα συνοδεύτηκε και από αιχμές για τη στάση της τότε κυβέρνησης μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Δεκέμβριο του 2008. Η Νέα Δημοκρατία είχε πολλές, πάρα πολλές ευθύνες εκείνη τη νύχτα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ή προσπάθησε να πείσει ότι δεν αναφέρεται σε ευθύνες του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή.
0: Αλλά του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Που έγινε.
0: Που ήταν ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ναι.
1: Πήγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας επί ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει πολύ συχνά και διαφοροποιείται από επιλογές της κυβέρνησης ή αφήνει εχμές στα ζητήματα των υποκλοπών και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, Διονύση. Αυτή πάνω κάτω είναι η κατάσταση. Μένει να δούμε πόσο ακόμα θα το συνεχίσει αυτό η Νέα Δημοκρατία ή σιγά σιγά θα αρχίσει να το μαζεύει.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος έχει επεκτείνει την κριτική που κάνει και σε θέματα συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, σε όσα προβλέπει για το περιβάλλον και την προστασία, ή μάλλον τη μη προστασία του περιβάλλοντος, το γενικό πνεύμα μέσα στο οποίο αντιμετωπίζει αυτό το θέμα η κυβέρνηση, έτσι όπως φαίνεται, δηλαδή με το περιβόητο περιβαλλοντικό ισοδύναμο. Από την άλλη μεριά, διαρωτάται κάποιος εάν είναι πολύ φρόνιμο ή, εν πάση περιπτώσει, αν έχει πολλές πιθανότητες να αποδειχθεί αποτελεσματική αυτή η μέθοδος, Κώστα. Από τη μία μεριά προσπαθούν να πλησιάσουν, να κολακεύσουν τον Κώστα Καραμαλή, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προσκύμενα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτως ώστε να σπάσουν το εικαζόμενο μέτωπο Σαμαρά Καραμαλή. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεφουλκεί εναντίον ενός ιστορικού στελέχου, θα λέγαμε, του καραμαλικού ρεύματος μέσα στην κεντροδεξιά. Οπότε είναι και ένα ζήτημα αυτό. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Πολλές καραμπόλες βλέπουμε στο μπιλιάρδο που παίζεται στην κεντροδεξιά αυτή την περίοδο.
1: Όντως υπάρχει αυτή η καραμπόλα. Πιο πολύ βέβαια το πρόσωπο Κώστας Καραμαλής απασχολεί περισσότερο την κυβέρνηση.
0: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια, κάνει... ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν εξαιρείς μόνο τον Κώστα Καραμαλή και βάζεις στο στόχαστρο τον Προκόπη Παυλόπουλο, που ήταν δεξί χέρι.
1: Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
0: Ναι, και Υπουργός Δημόσιας Τάξης, και εν πάση περιπτώσει ένα ιστορικό στέλεχος καραμαλικής πτέρυγας και με δεξί χέρι και του Μιλτιάδη Εύερτ παλιότερα και του Κώστα Καραμαλή. Εν πάση περιπτώσει. Εν είδη επιλόγου, θα μπορούσαμε να πούμε Κώστα, σε αυτά που πολύ σωστά επεσήμανες, ότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η εμπριστική ρητορική. Γιατί εκτός των άλλων, αν αποκρυπτογραφήσουμε ορισμένες από τις συγκεκριμένες δηλώσεις που έγιναν, όπως του κυρίου Άκη Σκέρτσου, όπως του κυρίου Γεωργιάδη, φαίνεται καθαρά ότι εδώ κατηγορούνται ως δυνάμοι συνοδοιπόροι με τους μπαχαλάκηδες ή με, με όσους ρίχνουν γκαζάκια, και εκείνοι οι οποίοι κάνουν κριτική στην κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν αυτή την κριτική τοξική. Αλλά η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί τοξικό, όχι μπορεί, το θεωρεί τοξικό το να πει για παράδειγμα πως έχει εγκληματικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών, Φερρυππίν. Ή πως, εν πάση περιπτώσει, φλερτάρει με την παρανομία η τακτική της σε μια σειρά ζητήματα, που είναι μια πολιτική εκτίμηση. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να θεωρείται κάποιος ως ύποπτος για υπόθαλψη εγκληματιών μόνο και μόνο επειδή ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση. Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνδέεται και με την επικείμενη ρύθμιση που θέλει να κάνει στα social media στο όνομα της άσευσης, της τοξικότητας η κυβέρνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, Διονύση. Δηλαδή, πόσες φορές έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημόσιες τοποθετήσεις του και έχει κατακεραυνώσει την τοξικότητα και προβάλλει την ιππιότητα του πολιτικού λόγου και προβάλλει τον πολιτικό πολιτισμό και άλλα τέτοια, και είναι ο ίδιος που μετά την τραγωδία της Θεσσαλονίκης με τη δήλωσή του ανέσυρε τη θεωρία των άκρων και στην ουσία παρέδωσε τη σκυτάλη στον Κυρανάκη και στους άλλους ώστε να προβούν σε εμπριστικές δηλώσεις που αν μη τι άλλο δυναμητίζουν το πολιτικό κλίμα, και φυσικά μένει να δούμε πως αυτή η αδιευκρίνηστη, απροσδιόριστη, σιωπηλή πλειοψηφία, η λεγόμενη σιωπηλή πλειοψηφία του πολιτικού κέντρου στέκεται απέναντι σε αυτά. Μένει να το δούμε αυτό σε δημοσκοπικό επίπεδο και φυσικά πάνω απ' όλα στην ίδια την κάλπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Κώστα. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην απίστευτη υπόθεση που έχει ως αρνητικό πρωταγωνιστή το Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Υπόθεση που αναδεικνύει τουλάχιστον τρία πολύ σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, την ευκολία με την οποία ένα πρόσωπο που διαδραματίζει τέτοιο θεσμικό ρόλο έπεσε θύμα τέτοιας φάρσας. Δεύτερον, όσα είπε ο ίδιος ο κύριος Ντόκος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, νομίζοντας ότι απευθυνόταν σε ανώτατο Ουκρανό αξιωματούχο. Και τρίτον, όσα υπόθηκαν κατόπιν από κυβερνητικής πλευράς με στόχο, μάλλον προφανή, να υποβαθμιστεί η υπόθεση. Θα ακούσουμε τώρα τις επισημάνσεις του Σπύρου Σουρμελίδη, πολύ έμπειρου στα διπλωματικά θέματα συναδέλφου, για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι αυτό που λέμε τραγέλαφος. Έτσι, αν δεν ήταν σοβαρό, θα ήταν πολύ αστείο.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, μιλάει για ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι έχει μια πολύ υπεύθυνη θέση, ένα υπεύθυνο ρόλο. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι όλες οι συνομιλίες του και οι επαφές του και αυτά που κάνει και αυτά που αναλύει βρίσκονται σε ένα πλαίσιο, να το πω, προστασίας και χεμήθειας και μυστικότητας, διότι πρόκειται για αυτό που γενικώς λέμε μυστικά του κράτους. Και εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος παίρνει ένα mail, γιατί τον εξέθεσαν οι δύο ρόλοι του Φαρσέρα και εκ των υστέρων. Λέει ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, στείλαμε ένα mail και μας απάντησαν.
0: Εν τω μεταξύ, μιας και αρχίζουμε από αυτό, έτσι που εγώ επειδή τα πήραμε χρονική σειρά, το ανέφερα τρίτο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τριτεύον σε σημασία. Η κυβέρνηση, μέσω πηγών, μέσω ανακοίνωσης διαρών, όπως λέμε, κυβερνητικών πηγών, ισχυρίστηκε, προφανώς για να εμφανίσει κάποια ελαφρυντικά στο πάθημα, ισχυρίστηκε πως όλα αυτά υπήρξαν αποτελέσματα μιας πολύ προχωρημένης υβριδικής επίθεσης με χρησιμοποίηση εξελιγμένων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είπαν μην ανησυχείτε, για τώρα αναβαθμίζουμε και εμείς τα προγράμματά μας και δεν την ξαναπάθουμε. Και μετά οι ίδιοι οι Ρώσοι είπαν τι λέτε ρε παιδιά, εμείς ένα email στείλαμε και αυτός τσίμπησε. το λέω δηλαδή λίγο σε ελεύθερη απόδοση.
2: Αστείωτες. Από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό και μάλιστα και το είπαμε και στο κόκκινο ότι ας μην επικαλεστούν, γιατί το βγάλαμε τη στιγμή που γινόταν και η υποβολή της παραίτησής του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με αυτή την παραίτηση που έχει υποβάλει. ο κ. Ντόκος, αλλά το είπαμε από την πρώτη στιγμή και μάλιστα και, και η κυρία Βούρου μετά στην ανακοίνωσή της,
0: ναι,
2: και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν σε αυτό και είπαν να μην ισχυρίζεστε ότι είναι υβριδική επίθεση, διότι δεν είναι. Έτσι, δεν έγινε καμιά υβριδική επίθεση. Δεν υπήρχε κανένα σοφιστικό αναπτυγμένο σύστημα. Ένα mail στάθηκε και απάντησες, βγήκε μια εικόνα απέναντι και νόμιζες ότι μιλούσες με αυτόν που νόμιζες. Αυτό είναι όλο. Αυτό δεν είναι υβριδική επίθεση, δεν είναι τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας από το γραφείο του. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για αστιότητες. Δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι, Διονύση, να το θυμίσουμε μάλλον, να το θυμίσουμε. Είναι η δεύτερη φορά που παραιτείται ο κύριος Ντόκος. Το 2020...
0: Ήταν τότε με τη Λιβύη, ήταν τότε με τη Λιβύη.
2: Ήταν τότε με την Κύπρο και την ΑΟΣ την ελληνική.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Ό, για τη συνεκμετάλλευση, μίλησε στο Φιλελεύθερο της Κύπρου. Με αφορμή τις εξορίξεις, τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου συνολικά κτλ. Και είχε μιλήσει για συνεκμεταλλεύσεις και όλα αυτά, α, και εφόσον βέβαια έλεγε κάπου πρόσθετε ότι αν να επιληθεί το θέμα της ΑΟΣ και όλα αυτά. Τότε είχε γίνει μεγάλος δώρος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και είχε πάλι υποβάλει την παρέτηση του κ. Ντόκος. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε στη θέση του εδώ και 6 χρόνια τώρα μιλάμε πίσω, έτσι. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που παρετείται. Και μάλιστα και αυτό που ισχυρίζεται ότι δεν αποκαλύφθηκαν, που ισχυρίζεται η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί παράγοντες συνολικά ότι δεν αποκαλύφθηκαν κρατικά μυστικά και άλλα τέτοια, λέμε ότι ο κύριος Ντόκος μιλούσε με πολύ μεγάλη άνεση σε ένα τηλέφωνο ή ξέρω εγώ σε μια τηλεδιάσκεψη, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και έλεγε και ποιος είναι στο Κίεβο και ποια αντιπροσωπεία βρίσκεται αυτή την ώρα εκεί και τα λοιπά όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει τι συζητά τελικά ο κύριος Ντόκος και με πόση άνεση τα συζητά και με ποιον τα συζητά. Τώρα έτυχε να
0: και τώρα που το σκέφτομαι, Σπύρο, συγγνώμη, εδώ έχουμε και ένα οξύμορο.
2: Ναι. Φάρσα τους, γιατί αυτό είναι ο στόχος τους, να αποκαλυφθεί η φάρσα τους.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Αν ο κύριος Ντόκος έχει μιλήσει και με κάποιον άλλον που δεν ήταν φαρσέρ και που νόμιζε ότι έχει μιλήσει, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μας τώρα μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και σωστά θα το σκεφτούμε, διότι εδώ πέρα μιλάμε για το Σύμβουλο Ασφαλείας του Υπουργού.
0: Ναι. Ναι, και τώρα έτσι όπως το ανέφερες, σκέφτομαι το εξής, ότι έχουμε να κάνουμε και με μια αντίφαση στην κυβερνητική, ας το πούμε έτσι, προβολή του κεφαλαίου ΑΕΠ. Από τη μία μεριά ακούσαμε και όχι λίγες φορές από κυβερνητικά χείλη, κάποια στιγμή και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, πως δεν πρέπει να ψάχνουμε και πολύ την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί δουλειά της ΑΕΠ είναι να κάνει και πράγματα που πρέπει να μείνουν στο σκοτάδι, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο ρόλος της ΑΕΠ. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Ντόκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να βγάζει στη φόρα το που ήταν ο διοικητής της ΑΕΠ. Δεν συμβιβάζονται και πολύ αυτά τα δύο.
2: Και εν πάση περιπτώσει όπως μιλάμε, Διονύση, μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί εμφανίζεται ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία και σοβαρή. Με πάρα πολύ υπεύθυνη. Έθεσε το ερώτημα αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3-4 ανθρώπου, ποιος θα το σηκώσει.
0: Ναι.
2: Ο Ντόκος. Ο Ντόκος θα το σηκώσει.
0: Έτσι είναι.
2: Τι θα γίνει, θα το σηκώσει ο Ντόκος. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα.
0: Και υπάρχει νομίζω και άλλο ένα θέμα, Σπύρο, και θα ήθελα να το σχολιάσεις. Στην εξέλιξη της συζήτησης, όταν η Φαρσέρ, που νόμιζε πως ήταν Ουκρανή ο κύριος Ντόκος, είπαν προσέξτε, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα με τη Ρωσία, δεν αποκλείεται να δείτε στα νερά σας και άλλο ντρόουν και μάλιστα να επιχειρήσει αυτό το ντρόουν να πλήξει κάποιο ρωσικό πλοίο. Ο κύριος Ντόκος, θα περίμενε κανείς ότι θα υιοθετούσε μια πιο αυστηρή γλώσσα απέναντι στους συνομιλητές του, σχεδόν τους εκλιπαρούσε να λάβουν υπόψη δύο πράγματα. Την τουριστική περίοδο και το ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Και μάλιστα είπε μην προκαλέσετε τώρα σε αυτή την συγκυρία πολιτικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να συμπεράνει πως αν οι συνομιλητές του κυρίου Ντόκου το διαβεβαίωναν πως τα ουκρανικά drones θα κατέφθαναν ετοιμοπόλεμα στα νερά μας πάλι σε μη τουριστική περίοδο και σε μετεκλογική περίοδο, εντάξει, μπορεί και να γίνονταν ανεκτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα και σε σχέση με αυτό το ουσιώδες θέμα και τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος Ντόκος.

0: μέρια για αυτή την αιμονική πολιτική έναντι της Ουκρανίας.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Άλλωστε προσφάτως μιλήσαμε, μας ανέλησες και την συμφωνία για την αναβάθμιση αυτής της σχέσης και σε στρατιωτικό επίπεδο και όλα αυτά.
0: Και θέλω να πω ότι εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, έτσι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι εν πάση περιπτώσει, που γνωρίζαμε, γιατί στο Κόκκινο και στην Αυγή γράψαμε για αυτήν την επίσκεψη των υψηλών αξιωματούχων στο Κίεβο. Την είχαμε την πληροφόρηση. Και στο Κόκκινο την αναφέραμε και στην Αυγή της Κυριακής τη γράψαμε. Αλλά δεν είπαμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν είπαμε δηλαδή ότι είναι ο αρχηγός της ΕΗ, ο διοικητής της ΕΗ, στο Κίεβο κτλ. Και είμαστε δημοσιογράφοι. Αλλά φτάσαμε μέχρι ένα σημείο για να υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, και τις άλλες λεπτομέρειες, τις αυτές δεν τις δημοσιοποιήσαμε. Ο κ. Δόκος με πολύ μεγάλη άνεση τους λέει στο τηλέφωνο.
1: Που είναι και θεσμικός παράγοντας και υποτίθεται ότι εκείνος πρέπει να τηρεί την εχεμήθεια με ε κεφαλαίο σε αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σουμελίδη, για αυτές τις επισημάνσεις. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο οικονομικό πεδίο και ειδικά σε εκείνα τα σημεία όπου αυτό το πεδίο συναντιέται με κοινωνικές ανάγκες ή και κοινωνικές αγωνίες. Η θηριώδης ακρίβεια, ως γνωστόν, κατατρώει τα πραγματικά εισοδήματα, για να μην πω τα καταβροχθίζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά, για να τα φέρουν βόλτα, όπως συνήθως λέμε, καταφεύγουν σε όσα από τα έτοιμα υπάρχουν ακόμη. Δηλαδή, εντός του 2025, για να επιβιώσουν τα νοικοκυριά εδώ στην Ελλάδα, ξόδεψαν συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αποταμιεύσεις τους, όπως σημείωσε στην Αυγή της περασμένης Κυριακής η πολιτική οικονομική αναλύτρια κυρία Ιωάννα Λιούτα. Παράλληλα, τα στοιχεία της ΑΔΕ επιβεβαιώνουν ότι αυξάνεται το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος. Και σε ρύθμιση, γιατί έχει και αυτό μεγάλη σημασία νομίζω, έχει ενταχθεί μόλις το 6,8% των οφειλών. Τι δείχνουν όλα αυτά και τι προϊονίζονται όλα αυτά, θα μας το πει τώρα η κυρία Λιούτα, στην οποία και ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την ανταπόκριση.
2: Ξέρετε κύριε Αλεξάνδρο, ακούω έτσι με προσοχή τα κυβερνητικά στελέχη να παρουσιάζουν κάποιους μακροοικονομικούς δείκτες και να μιλούν για επιτυχία. Όμως ξέρετε, η πραγματική οικονομία δεν κρίνεται στα Excel των Υπουργείων. Κρίνεται στο αν βγαίνει ο μήνα στα ελληνικά σπίτια. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια Ελλάδα της βιτρίνας. Μια βιτρίνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, αλλά κρύβει από πίσω μια βαθιά κοινωνική κρίση. Η ακρίβεια είναι ένας όργανος φοροεισπράκτορας, σκληρός φοροεισπράκτορας, που καταπίνει και, όπως είπατε πολύ σωστά, καταβροχθίζει μισθούς, συντάξεις και κάθε ονομαστική αύξηση. Είτε αυτή φορά το κατώτατο μισθό, είτε τις συντάξεις. Γι' αυτό μπαίνουμε εδώ σε στοιχεία, κύριε Αλεξάνδρου, το οποίο λένε όπως το δουν και τις Τράπεζες Ελλάδας, που δεν είναι τίποτα αριστεροί οργανισμοί. Έτσι. Έχουμε που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Μας δείχνουν ότι ένα στους 4 συμπολίτες μας βρίσκεται σήμερα παγιδευμένο σε χρέη που ξεπερνούν το 200% του εισοδήματός. Και ξέρετε πώς κρύβεται όρθια η κοινωνία, πώς ακριβώς το είπατε πριν. Αναγκάστηκαν το 2025 τα νοικοκυριά να ξοδέψουν 3,7 δις ευρώ από τις αποταμιεύσεις τους, απλώς και μόνο για να επιβιώσουν. Οι οικονομίες μιας ζωής γίνονται καύσιμα για το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τις δόσεις. Αυτό δεν είναι δείκτης μιας υγιούς βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι μιας κοινωνίας που καταναλώνει τις τελευταίες τις εντοχές και αυτές σε όσους έχουν.
1: Να πάμε λίγο στο ιδιωτικό χρέος. Έχουμε εικόνα, κυρία Λιούτα, αυτοί που χρωστούν κυρίως ποιοι είναι, μιλώντας για φυσικά πρόσωπα?
2: Αυτοί που χρωστούν πολλά, πάρα πολλά ποσά, είναι και αυτά που είναι και ανεπίδεκτα εισπράξεις.
1: Ναι, και είναι νομίζω το 31%, είναι δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Το 31% είναι τα περισσότερα, τα οποία δεν πρόκειται τα πληρώσουμε ούτως ή άλλως. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι εκείνη τον μικρό φιλέτη, και έχουν εδώ τώρα στοιχεία, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι χρεώστες των 50 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, και αυτό βέβαια μόνο επιτυχία δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο χαϊδεύει

0: τους μεγάλους οφειλέτες. Οφειλέτες οι οποίοι με πολλές οφειλές. Και έχουμε ένα σύστημα το οποίο κυνηγάει αυτό με τα 50 ευρώ. Και επίσης θέλω να σας πω τώρα, έτσι που το σκέφτηκα, ότι όλη αυτή η παραφιλολογία και η συζήτηση της κυβέρνησης ότι δεν φορολογεί τους νέους μέχρι 25 ετών. Τελικά στους νέους εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση ως οικονομικός φορολογεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε μια φοβερή επικοινωνιακή τακτική, η οποία τελικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δηλαδή δεν μπορούμε άλλα επικοινωνιακά τακτήπια, κύριε Αλεξάντρο.
1: Κύριε Λευθεράτο, ίσως με συγχαίρετε με το γνωστό ιστορικό, ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το γεγονός, κυρία Λιούτα, πως μόνο το 6,8 των οφειλών έχει μπει σε ρύθμιση σε πείσμα των κατά καιρούς έτσι έντονων πανηγυρισμών της κυβέρνησης, πως ορίστε το ρυθμίζουμε και βοηθούμε τον κόσμο και όποιος δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής θα τη βρει τη λύση κτλ. Τι δείχνει?
0: Δείχνει ότι την ένδυά μας. Δείχνει την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά. Και ξέρετε, σε όποια ρύθμιση τώρα, σε αυτή την τελευταία με τα 72 τα οποία μας έλεγε η κυβέρνηση και λοιπά, στις ρυθμίσεις αυτές μπορούν να μπουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν στις προηγούμενες ρυθμίσεις ήταν τακτικοί. Αυτό πώς θα γίνει τώρα?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό πώς θα γίνει τώρα?
1: Ναι.
0: Ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει, γι' αυτό θέλει μια ρύθμιση. Γι' αυτό θέλει να μπει στη ρύθμιση αυτή. Δηλαδή τον αποκλείσει τελώς. Γι' αυτό και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Οδεύουμε προς περισσότερους πληστηριασμούς, έτσι όπως είναι το σκηνικό.
0: Βεβαίως. Οδεύουμε προς περισσότερους πληστηριασμούς. Οι 350.000 νοικοκυριά ζουν με αυτό, το φόβο. Φόβο στον οποίο η κυβέρνηση δεν είναι ποτέ τίποτα. Δεν την ενδιαφέρει, ξέρετε. Όταν 350.000 νοικοκυριά ζουν με το καθημερινό εφιάλτη, το κόκκινο δανείο. Αντί να σας πει σε ένα δείχτη πραγματικής προστασίας, βλέπουμε τις τράπεζες να ανοίγουν συζητήσεις για νέες χρεώσεις και πρόσθετα κόστη στις υπηρεσίες τους. Για άλλη μια φορά, το σύστημα, οι τράπεζες εμφανίζονται πλήρως προστατευμένες. Ενώ ο πολίτης καλείται να σηκώσει όλο το βάρος. Και πέρα από αυτό και για την ακρίβεια, κύριε Λευθεράτο. Μας λένε τώρα ότι έχουν 1898, θέλω να είμαι ακριβής, κωδικούς οι οποίοι λέει μειώθηκαν. 1898 υποτιμήσεις στη χοντρική. Αλλά αυτό μας λένε ότι δεν σημαίνει ότι οι τιμές αυτές μειώθηκαν και στο ράφι. Εγώ τους πιστεύω ότι είναι 1898 υποτιμήσεις στη χοντρική. Στο ράφι δεν είναι όμως. Και με βάση τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, είναι πολύ πιθανό να μην πέθηκαν καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Η υποτίμηση στη χοντρική δεν σημαίνει ότι το σούπερ μάρκετ θα αυτομειώσει τη γενική τιμή. Γι' αυτό και βγαίνουν και λένε ότι δεν ξέρουν. Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Πετέλας, ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, το είπαμε στην αρχή. Λέει δεν έχουμε ενημερωθεί ούτε για τους 2.000 κωδικούς που λέει ο κύριος Θοδωρικάκος, ούτε τίποτα.
0: Ναι. Παρουσιάζουν άλλη μια επιτυχία, άλλη μια ανακούφιση που δεν είναι. Η μίση στη χοντρική δεν είναι δημόσιο μέτρο, δεν είναι καλάθι, δεν είναι διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από συναλλεκτικό αρχείο. Που δεν υποχρεώνει κανένα να μειώσει τις γενικές τιμές. Είμαστε μόνοι και ανυπεράσπιστοι. Ο πολίτης είναι ανυπεράσπιστος. Και στην ακρίβεια και στα χρέη του και στη ζωή του.
1: Κύριε Λιούτα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις επισημάνσεις, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
2: Στο κόκκινο.
3: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Είναι το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που ήδη προβάλλεται ευρύτατα σε γνωστά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρευνες επιβεβαίωσαν ότι δημοσιογράφος Τέλιος Κούλογλου, την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής, παρακολουθείται από το Ισραηλινό λογισμικό Pegasus και μάλιστα σε χρονικές περιόδους πολύ νευραλγικές για εκείνους που οργάνωναν τις υποκλοπές. Στην υπόθεση αυτή αναφέρονται ήδη διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το προανέφερα αυτό, να πω ενδεικτικά μερικά από αυτά: Guardian, Financial Times, Le Monde, Politico, καθώς και τα ειδησιογραφικά πρακτορία Reuters και Bloomberg. Για το θέμα αυτό, ο Στέλιος Κούλογλου μίλησε σήμερα το πρωί στον σταθμό μας και στον Αντώνη Ριγόπουλο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Και υπάρχει ένα μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ευρωβουλευτή. Ο δεύτερον ευρωβουλευτής αυτός δέχτηκε επίθεση κακόβουλη και παγιδεύτηκε το κινητό του τη στιγμή που ήταν μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΑ, που ακριβώς ερευνούσε την κακόβουλη δράση του Pegasus, εξού και το όνομα, και των άλλων κακόβουλων λογισμικών τύπου το Predator, που είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα κλπ. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, διότι η NSO, η εταιρεία η οποία παράγει το Pegasus, κάνει αυτή τον καιρό μια προσπάθεια rebranding, δηλαδή γιατί είναι μπλεγμένοι σε πολύ βρώμικες υποθέσεις λόγω των παρακολουθήσεων που κάνανε με το λογισμικό της, σε δολοφονίες κτλ. Και αυτή η υπόθεση της χαλάει το rebranding και θα της το χαλάσουμε.
2: Είναι, επειδή το αναφέρεις για την NSO, κάνει μια προσπάθεια όντως και από ό,τι καταλαβαίνω έχει βάλει και Αμερικανό πια στην ηγεσία, είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Έχει βάλει Αμερικανό στην ηγεσία για να έχει και μια καλύτερη επαφή με την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είναι δικό του στέλεχος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και το λογισμικό, το Pegasus, αυτό που παρήγαγε δηλαδή η NSO, που οδήγησε πριν από αρκετά χρόνια και στην δολοφονία ουσιαστικά του Τζαμάλ Κασότζη, αν θυμάμαι καλά, στην Τουρκία.
1: Πολύ καλά θυμάσαι, ήταν ο Σαουδάραβος δημοσιογράφος που τον κόψανε κομματάκια μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.
2: Τον παρακολουθούσαν και έτσι ξέρανε πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, παρακολουθούσαν την αραβουνιαστικιά του, γιατί πήγε στο προξενείο για να πάρει ένα χαρτί για να παντρευτεί. Και επίσης παρακολουθούσαν δύο στενούς συνεργάτες του. Και έτσι γνωρίζανε όλες τις κινήσεις του, το τις στήσανε, τον περιμένανε, τον κόψανε σε κομματάκι και τον βγάλανε με βαλίτσες. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Η Σαουδική Αραβία είναι φίλοι μας. Έχουμε στείλει και...
2: Και αυτοί κάνανε rebranding, εκτός την NSO, κάνανε και αυτοί rebranding κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Βοηθήσαμε και εμείς στο rebranding και μάλιστα τώρα θα θέλει να κάνει και το παγκόσμιο κύπελο του 2034 και βεβαίως όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις και να δολοφονείς ακόμα.
2: Στέλιο, ναι. Πότε έμαθες ότι έχεις παρακολουθηθεί και μάλιστα με δύο επισυνδέσεις νομίζω, δύο φορές προσπαθήσαν και καταφέραν, αν δεν κάνω λάθος, να μπουν στο κινητό σου.
1: Καταφέραν και τις δύο. Εγώ η μία έγινε τον Οκτώβριο του 2022 και η άλλη τον Μάρτιο του 2023. Και οι δύο στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τις δουλειές που κάναμε και για τη δράση που σχεδιάζαμε στην Επιτροπή. Η πρώτη ήταν γιατί σχεδιάζαμε μια σειρά από αποστολές σε διάφορες χώρες και κοιτάγαμε τι θα ρωτήσουμε, τους υπεύθυνους κτλ. Χώρες που είχαν πρόβλημα υποκλοπών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και στη δεύτερη περίπτωση, το Μάρτιο του 2023, γιατί ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα με βάση το οποίο θα ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα ήταν πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και ναι, πράγματι κατάφεραν και με παγίδευσαν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάτι, δεν χρειάζεται να πέσει σε κάποια παγίδα να πατήσει σε ένα link όπως γίνεται με το Predator. Είναι ακόμα πιο διαβολικό το σύστημα. Αν σου στέλνουν ένα mail ή ένα μήνυμα και αυτόματα παγιδεύεται το...
2: Ουρανοκατέβατο δηλαδή, σημασία.
1: Ναι.
2: Ουρανοκατέβατο.
1: Ναι. Παγιδεύει το τηλέφωνο, έχουν πρόσβαση στην κάμερα, στο μικρόφωνο και σε όλα τα δεδομένα.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα νοερός Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι ακόμη για το ποδοσφαιρικό Μουντιάλ, που διεξάγεται ως γνωστόν εκεί και σε δύο γειτονικές χώρες, δηλαδή τον Καναδά και τον Μεξικό. Με το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα. Πάμε όμως τώρα νοερώς στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέτειο των 250 χρόνων από την ανακήρυξη και τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Με τι έρχεται άραγε να δεθεί το σημερινό εορταστικό κλίμα? Επ' αυτού πολλά και πολύ ενδιαφέροντα ανέφερε ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ο Τραμπ ήθελε να οργανώσει μια μεγάλη φιέστα δικιά του, παράσταση για ένα ρόλο. Διότι, ξέρεις, ο εορτασμός των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας προγραμματίζεται από καιρό. Χρόνια πολλά. Διότι τα 200 χρόνια, η προηγούμενη στρογγυλή επέτειος, έπεσαν σε πολύ άσχημο, σε πολύ γκρίζο φόντο για την Αμερική. Ήτανε το 76, έτσι. Ένα χρόνο πριν είχαν φύγει οι Αμερικάνοι από την ταράτσα της πρεσβείας του Σέιγκον. Λίγο πριν είχε πέσει ο Νίξον του Watergate και είχε βγει πρόεδρος ο πολύ γνωστός μας, έτσι, ο Τζέραλντ Φόρντ, ο πρόεδρος κατά λάθος, που τον είχε διακομωδήσει ο Πίτερ Σέλερ στη γνωστή ταινία του «Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς», έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτή η επέτειος των 200 χρόνων πήγε άπατη. Και ήθελαν τώρα στα 250 χρόνια να κάνουν κάτι μεγάλο. Είχε αρχίσει λοιπόν επί προεδρίας Ομπάμα το 2016, είχαν φτιάξει μια διακομματική επιτροπή να γίνει ένας εορτασμός πανηγυρικός, εθνική συνεννόηση κτλ. Αλλά ο Τραμπ, με το που βγήκε δεύτερη φορά πρόεδρος, τα παραμέρισε όλα αυτά, παραμέρισε την επιτροπή του Κογκρέσου, έφτιαξε μια δικιά του επιτροπή, Freedom 250, όπως τη λέει, για να κάνει μια αυτοκρατορική τελετή που θα δοξάζει τον ίδιο, βέβαια, έτσι. Έβγαλε και χαρτονόμισμα 250 δολάριων με τη μούρη του απάνω.
0: Το είδαμε.
3: Έτσι. Έχει δώσει και άδειες να μπαίνουν δωρεάν στα πάρτα την μέρα των γενεθλίων του. Δηλαδή, κανονικά, Ρωμαίο αυτοκράτορα. Μάλιστα, είχε αρχίσει τις εκδηλώσεις μετατρέποντας το αυλή του Λευκού Οίκου σε μίνι κολοσσέο. Με μονομάχους, ξέρεις, την Αμερικάνικη πάλι, ας πούμε, και τέτοιο. Τέτοιο πράγμα ήθελε να κάνει. Τώρα έχει πάρει μια άλλη τροπή όμως το πράγμα. Δηλαδή, χτες έκανε μια ομιλία στο όρος Ράσμορ. Εκεί που είναι...
0: Οι μορφές των Προέδρων.
3: Ναι, το ξέρουμε πολύ από την ταινία του Χίτσκοκ, τη σκιά των τεσσάρων γιγάντων. Έτσι, ναι, λοιπόν. Κάτω λοιπόν από τη σκιά των τεσσάρων Προέδρων της Αμερικής, ο Τραμπ έκανε μια ομιλία όπου είπε πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει το έθνος μας σήμερα και τη μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει στην ιστορία του, η οποία είναι πια η κομμουνιστική απειλή. Το είπε έτσι. Και είπε ότι είναι μεγαλύτερη αυτή η απειλή, η επανεμφάνιση του κομμουνιστικού κινδύνου, μεγαλύτερη από τις απειλές που νιώσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Pearl Harbor, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην 11η Σεπτεμβρίου. Τώρα, ακούγοντας αυτές τις τερατολογίες, η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς είναι ψυχολογική προετοιμασία του εδάφους για ένα ντου στην Κούβα. Πας και ρεφάρει από το κάζο του Ιράν. Αλλά διαβάζοντας την ομιλία του στη συνέχεια, είδα ότι εννοούσε το εσωτερικό της Αμερικής. Διότι στην επόμενη αποστροφή του είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική. Μόνο από βλακεία μας μεγάλη μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και δηλαδή, το συνέδεσε ευθέως με τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Αμερικής. Θα μου πεις, φοβάται πως άμα έρθουν οι δημοκρατικοί θα γίνει κομμουνισμός. Αυτό που έχει σοκάρει όλες τις αμερικάνικες ελίτ και όχι μόνο τον Τραμπ είναι τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας, αυτής που κλείνει σήμερα δηλαδή, στις προκριματικές εκλογές των δημοκρατικών ενώπιση των εκλογών του Νοεμβρίου. Όπου σειρά εκλεγμένων δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου έχασαν από μέχρι χτες άγνωστους υποψήφιους της ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας του κόμματος, των δημοκρατικών σοσιαλιστών της Αμερικής όπως λέγονται, που ξέρεις για τα αμερικάνικα δεδομένα, άμα ο άλλος δηλώνει σοσιαλιστής, ναι, είναι σαν να δηλώνει σε άλλη χώρα κομμουνιστής ή Ερυθρός Χομέρα, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έπαθαν μεγάλο κάζο λοιπόν οι υποψήφοι του κατεστημένου και έχουν πανικοβληθεί όχι μόνο ο Τραμπ. Χτες κιόλας, το πρώτο από τα άρθρα γνώμης της Wall Street Journal είχε τίτλο «Η σοσιαλιστική απειλή είναι πραγματική». Και έλεγε μέσα ότι όλοι αυτοί που έχουν βγει του κλίματος του Ζόραν Μαμπντάνι, του σοσιαλιστή δήμαρχου Νέας Υόρκης, έτσι, θέλουν να καταργήσουν την ατομική ιδιοκτησία στην Αμερική, πανηγυρίζουν με 11 Σεπτεμβρίου και ανάλογα πράγματα, υπερασπίζονται τους τζιχαντιστές Παλαιστίνιους κτλ. Και είναι καιρός πλέον οι υπηρεσίες, οι ιδιοκτικές αρχές της Αμερικής να βάλουν σε τάξη και να δουν αν χρηματοδοτούνται από ξένες δυνάμεις. Δηλαδή, Διονύση, η ατμόσφαιρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Τραμπ και του ακραία αντιδραστικού κατεστημένου που έχει γύρω του θυμίζει το McCarthy, περίφημο Red Scare, ούτε καν McCarthy, το Red Scare, τον κόκκινο πανικό του 1919-1920. Τότε που πιάσουν τον Σάκο και Βανσέτη και τα λοιπά. Ναι.
0: Φίλες και φίλοι, θα παραμείνουμε νοερό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα επεκταθούμε και σε Καναδά και σε Μεξικό, εν ολίγης ήρθε η ώρα για τα αθλητικά και ειδικά για το ποδοσφαιρικό Μουντιάλ που έχει έλθει στη φάση το 16. Για το εξελισσόμενο Μουντιάλ θα μιλήσουμε τώρα με έναν πολύ έμπειρο, πολύ καλό και γνωστό αθλητικό συντάκτη στο Sport FM και συνδρομητική τηλεόραση, τον συνάδελφο και φίλο Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται? Θα δούμε και τα μάτς που απομένουν, αλλά να δούμε τη γενική εικόνα πριν απ' όλα. Δηλαδή, τι είδους μπάλα βλέπουμε, πόσο καλή μπάλα βλέπουμε. Εάν σου ζητούσα σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 να αξιολογήσεις, κατά μέσο όρο βεβαίως, γιατί υπάρχουν μάτς καλύτερα, μάτς χειρότερα, το ποδόσφαιρο που παίζεται στο εξελισσόμενο Μουντιάλ, τι βαθμό θα έβαζες?
4: Θα έβαζα καλό βαθμό, αλλά γιατί? Γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλες προσδοκίες. Για την ακρίβεια περίμενα ότι δεν θα δούμε καθόλου καλό Μουντιάλ. Υπό αυτή την έννοια θα έβαζα συμπαθητικό βαθμό. Δηλαδή θα την παίρνα και τη βάση. Γιατί με τέτοιες ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών, με τέτοια ταξίδια ταλαιπωρίας των παιχνιδιών, όπως σε κάποιες περιπτώσεις για να παίξουν από το ένα μάτς στο άλλο κάνουν μια πτήση 7 ώρων, θα μπορούσαν να αλλάζουν ήπειρο. Με όλα αυτά τα δεδομένα περίμενα ότι θα δούμε ένα Μουντιάλ μάλλον κακοθεάματος, όπως ήταν άλλωστε και το αντίστοιχο που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν το κατέκτησε η Βραζιλία με το περίφημο παραπολίτη του Μπάτσο. Αλλά μάλλον είναι καλύτερο αυτών των προσδοκιών. Δεν είναι σαν το Μέξικο το 86, δεν είναι καλά το Κατάρ πριν 3,5 χρόνια, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι ένα Μουντιάλ που σε απογοητεύει, δεν θες να το δεις ή δεν σου προσφέρει έστω κάποια καλά μάτς, suspense, αγωνία, αμφιβολία για τον τελικό νικητή μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλλον θα το έβαζα, ξέρω εγώ, με άρεσε το 10,5.
0: Okay. Με το δεδομένο ότι είσαι αρκετά αυστηρός κριτής, νομίζω ότι είναι καλός βάθμος το 6,5. Λοιπόν, οφείλω να πω πως ο Μιχάλης Τσόχος είναι ιδιαίτερα αυστηρός όταν κρίνει την αγαπημένη εκείνου και δική μου αγαπημένη αγγλική ομάδα, την Arsenal. Έτσι τα έχουμε πει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα θα μιλήσουμε για εθνικές ομάδες, γιατί είμαστε αυστηροί με αυτό με το οποίο αγαπάμε. Θα έλεγες να μιλήσουμε τώρα λίγο για τα γεωγραφικά δεδομένα. Νομίζω πως ένα στοιχείο αυτού του Μουντιάλ είναι η αισθητή άνοδος των αφρικανικών εθνικών ομάδων. Έτσι, και μόνο το γεγονός πως έφτασαν στη φάση του νοκάουτ οι 9 από τις 10, βέβαια τώρα συνεχίζουν πολύ λιγότερες, δύο συνεχίζουν, πόσες συνεχίζουν, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις εμφανίσεις που έκαναν, νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ καλά δείγματα συνολικά, έτσι, από την Μαύρη Ήπειρο. Τι λες?
4: Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε με γεωγραφικές, ναι, η Αφρική ήταν η Ήπειρος που έκανε που είχε πολύ καλή παρουσία, η Ασία ήταν η Ήπειρος που είχε τη χειρότερη δυνατή. Δεν ξέρω αν εξηγούνται με γενικά κριτήρια, Δηλαδή, αν είναι ίδιο το κριτήριο για το οποίο απέτυχε, ξέρω εγώ, η Νότια Κορέα, το Ιράν ή το Ουσμπεκιστάν, mm-hmm. που είναι τρεις τελείως διαφορετικές ιστορίες, ή αν είναι ίδιο το κριτήριο με το οποίο απέτυχε το Πράσινο Ακρωτήρι και το Μαρόκο, και εδώ είναι πολύ διαφορετικές ιστορίες, να το γενικεύσουμε πολύ εύκολα. Αλλά νομίζω ότι οι αφρικανικές χώρες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήρθαν πιο κοντά στους ισχυρούς, επειδή ακριβώς βελτιώθηκαν σε σχέση με την, όχι με τα ατομικά τους προσόντα που πάντα
0: αυτά
4: ήταν,
0: τα είχαν έκαθεν, πολύ σωστά, αλλά ναι, τώρα ναι, και τακτικά ήταν, έχουν βελτιωθεί, ναι.
4: Σωστά, οργανώθηκαν καλύτερα, τακτικά έγιναν, βελτιώθηκαν, άφησαν για λίγο και το... Αυτό που μας αρέσει πολλές φορές στους ουδέτερους, το αφελές και αλέγρο ποδόσφαιρο, και πήγαν λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο του αποτελέσματος. Όλα αυτά βοήθησαν να έρθουν πολύ πιο κοντά. Δηλαδή, αν σκεφτείς θεωρητικά την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην Αργεντινή και το Πράσινο Ακρωτήρι, τι έγινε χθες το βράδυ, λες ότι η απόσταση αυτή πραγματικά ήταν μικρή. Δηλαδή, στα σημεία των σημείων και στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών κράτησε η Αργεντινή. Κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχασε κάποιες ευκαιρίες, θα μπορούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορά δυναμικότητας που θεωρητικά τουλάχιστον.
4: Και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρέθηκε δύο φορές μπροστά στο σκορ και δεν μπόρεσε να το
0: βρει.
4: Και αμέσως έβγαλε αντίδραση στο Πράσινο Ακρωτήρι και δεν το άφησε ποτέ το μάτς. Και αν δεις και την ποιότητα των τερμάτων που σημείωσε αυτή η μικρή αφρικανική χώρα.
0: Ειδικά το δεύτερο.
4: Σωστά. Μας δείχνει ότι σε πολλά επίπεδα έχει μικρινή υπόσταση. Και μιλάμε για δύο χώρες που έχουν, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 50 θέσεις απόσταση στην παγκόσμια κατάσταση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Από την άλλη μια σου πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι πολλοί Αφρικανοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε καλές, σε και πολύ ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, και αυτό πέραν του ότι βοηθάει το να αφημιώνουν κάποια στοιχεία τακτικής, ίσως να απομυθοποιεί λιγάκι και την ανωτερότητα.
4: 100%.
0: Έτσι, δηλαδή 100%. Όταν παίζεις ας πούμε σε μια...
4: Το Αγγλία Κογκό.
0: Ναι.
4: Το Κογκό είχε νομίζω στην αρχή 16 στην Premier League.
0: Ναι.
4: Okay. Χαμηλότερη δυναμικότητα. Ο Wan Bissaka που παίζει στη West Ham, ο Wissa που παίζει στη Newcastle, ο... Αμάσο Ακού που έπαιζε χρόνια στη Βουεσκά, ο Πανεπιστήμιο που παίζει στην Μπέρνλι, ο Σαντίκη που παίζει στη Σάντελαν, αλλά τέλος πάντων παίζουν κάτι το Αργεντινικό μαζί του. Ήμουν βέβαιος ότι το δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και ήμουν βέβαιος ότι το έχουν απομυθοποιήσει το να παίζουν απέναντι στον όποιον Ντέκλαν Ράιτ, τον Κέιν, στον όποιον Ράσφορντ ή Σάκα ή άλλο αστέρας της Αγγλίας, γιατί παίζουν μέσα στο Αργεντινικό μαζί του. Άρα τους φαινόταν μια πολύ οικία διαδικασία για να την
0: αποκτήσουν
4: πολύ πολύ γρήγορα.
0: Και το παράδειγμα του Κογκό που αναφέρεις είναι χαρακτηριστικό και υπό την έννοια ότι προκαλεί συνειρμούς, αγαπητέ Μιχάλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν ήμουν 13 χρονών, το πρώτο Μουντιάλ που είδα πολύ καλά και το θυμάμαι ήταν το Μουντιάλ στη Γερμανία του 1974. Και θυμόμαστε το Ζαΐρ τότε, έτσι. Να είναι σάκος του box, να τρώει 9 γκολ, βέβαια είχε μείνει με 9 παίχτες από τους Γιουγκοσλάβους, με τον Μπάγεβιτς τότε να παίζει ως ποδοσφαιριστής. Και λες, ρε παιδί μου, στο πέρασμα του χρόνου βλέπουμε αυτό το Κογκό. Πριν δούμε αυτό το Κογκό, είδαμε το 90 το Καμερούν να δυσκολεύει την Αγγλία σε ένα μάτς που θύμιζε ίσως το χθεσινό με την Αργεντινή. Είδαμε βορειοαφρικανικές χώρες όπως την Αλγερία να νικά τη Γερμανία το 1982 και να μένει εκτός επόμενης φάσης εξαιτίας εκείνου του όχι απλώς εξεζητημένου σκανδαλώδους παιχνιδιού ανάμεσα στη Γερμανία και στην Αυστρία. Τα είδαμε όλα αυτά, δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε μια σταδιακή πρόοδο που τώρα φαίνεται όμως να κάνει και ένα άλμα παραπάνω.
4: Ναι, αν θες να προσθέσουμε, έχουμε αργήσει να δούμε και την κατάκτηση από μια αφρικανική ομάδα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί φέτος με το Μάλιστα. Μαρόκο ή αν μπορεί να συμβεί σε τέτοια χρόνια. Αλλά η ατομική ποιότητα πια θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια καλά αφρικανική ομάδα να το διεκδικήσει και να το κατακτήσει.
0: Μιλώντας τώρα για γεωγραφικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια υποχώρηση έτσι σαφή της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, δηλαδή έξω η Γερμανία, έξω η Ολλανδία, το Βέλγιο πέρασε με απίστευτο τρόπο, έξω η Σουηδία που την έκαναν με τα κρεμμυδάκια οι Γάλλοι πολύ πολύ εύκολα. Αλλά θέλω να προλάβουμε να δούμε τα παιχνίδια και με την ευκαιρία που μένουν ίσως να κάνεις και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το καθένα. Λοιπόν, απόψε 8 ώρα δεν κάνω λάθος, Καναδάς-Μαρόκο.
4: Ναι.
0: Τι περιμένουμε?
4: Δύο διαφορετικοί κόσμοι και ποδοσφαιρικά. Ο Καναδάς είναι μια ομάδα run and gun. Το Μαρόκο είναι πια μια ομάδα κυριαρχίας. Που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Okay, προφανώς οι Αφρικανοί είναι φαβοροί. Αλλά δεν είναι τόσο
0: και τόσο ακλόνητο εύκολο. Και είναι και η έδρα κιόλας, έτσι.
4: Ναι, νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
0: Μεσάνυχτα, Παραγουάη, Γαλλία. Εδώ νομίζω έχουμε καθαρό φαβόρι, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βεβαίως σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο και γενικά σε τέτοιες ομάδες του παγκόσμιου κύπελλου που το μιλες ποτέ. Θυμίζω η Γαλλία όταν το κατέκτησε το 1998 στην έδρα της, το παγκόσμιο κύπελλο, στο μεγάλο τουρνουά του Ισμένα. Την πιο δύσκολη πρόκριση την είχε πάρει με την Παραγουάη.
0: Έχεις δίκιο.
4: Στην έδρα της.
0: Με το Σιλαβέρ τότε τερματοφύλακα, έτσι.
4: Σωστά, είναι μπελάς τέτοια μάτια. Μπορεί μάλλον να αποδείξουν μπελάς τέτοια μάτια για τις πολύ καλές ομάδες.
0: Γιατί τα outsider δεν έχουν και άγχος κιόλας και τα λοιπά.
4: Σωστά.
0: Βραζιλία-Νορβηγία. Δεν αναφέρω τις ώρες για χάρη συντομίας. Εδώ έχουμε φαβορί, έχουμε έτσι.
4: Ωραίο να κάτσουμε να το δούμε.
0: Και είναι και σε βολική σχετικά ώρα. Είναι νομίζω 11. Δεν είναι ούτε 3.
4: Ναι, είναι αύριο το βράδυ στις 11.
0: Πάμε μετά. Μεξικό-Γαλλία.
4: Αγγλία,
0: συγγνώμη, Αγγλία, ναι. Το Μεξικό έχει δείξει καλά στοιχεία, Μιχάλη.
4: Ναι. Πολύ δύσκολο να κάνεις εκτίμηση. Και εδώ νομίζω θα είναι ένα ζευγάρι που θα κρυθεί στην λεπτομέρεια. Θα μου κάνει εντύπωση οτιδήποτε άλλο.
0: Και πάμε τώρα.
4: Ίσως είναι και αργά και όλα. Ίσως να έχει ξημερώσει την Ελλάδα όταν θα μάθουμε ποιος πέρασε.
0: Έχουμε λοιπόν, πάμε Δευτέρα τώρα, και το Ιβηρικό Ντέρμπι, Πορτογαλία-Ισπανία.
4: Και εδώ έχουμε φαβορί. Είναι η Ισπανία, αλλά τόσο όσο. Γιατί δεν μας έχει δείξει καλά πράγματα η Πορτογαλία με βάση το ρόστρο της. Δεν έχει καταφέρει ο προπονητής της. Φτιάξει μια λειτουργική ομάδα. Εγώ αφήνω στην άκρη το πρέπει να παίζει, δεν πρέπει να παίζει βασικός ο Κριστιανό Ρονάλντο. Λέω ότι η ομάδα είναι η ομάδα με τα καλύτερα χαφ στον κόσμο. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το προβάδισμα το έχει η Ισπανία.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Ηνωμένες Πολιτείες φαβορεί, μάλλον, ναι. Ή όχι.
4: Μάλλον, ναι. Με την εικόνα που μας έχει δείξει στο Βέλγιο, ακόμα και αν πήρε μια. Βέβαια, καμιά φορά η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν αλλάζει η Άρβιν.
0: Ναι, έτσι όπως πέρασε με τη Σενεγάλη, ναι.
4: Ναι, έτσι όπως πέρασαν οι Βέλγοι με τη Σενεγάλη, μπορεί να φτιάξει και το κλίμα μεταξύ τους. Γιατί δεν πρέπει να είναι πολύ καλό και το κλίμα μεταξύ τους. Αλλά οι Αμερικανοί έχουν και μια πολύ μεγάλη αριστεία, το βασικό center forward που αποβλήθηκε. Παρ' όλα αυτά, με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο τουρνουά, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από το παιδί.
0: Λοιπόν, Αργεντίνη-Αίγυπτος.
4: Και πάλι με πολύ κόπο. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρουν και με την Αίγυπτο.
0: Δεν ξέρω, η Αίγυπτος μήπως είναι στα ουράνια, γιατί είναι και η πρώτη φορά που περνάει στους 16.
4: Σωστά.
0: Και μήπως είναι και λίγο άδεια, ξέρεις, δηλαδή ότι πετύχαμε αυτό που δεν έχουμε ξαναπετύχει.
4: Μπορεί και το ανάποδο να είναι κάτω στον ακροτήρι, ότι ήδη την έχουμε κάνει τη δουλειά, ήδη είμαστε επιτυχημένοι. Οπότε
0: και δεν έχουμε καθόλου άγχος.
4: Να το διασκεδάσουμε και να το απολαύσουμε.
0: Και δεν ξέρω, μήπως το τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο χρονικά και το τελευταίο που θα σχολιάσουμε, το Ελβετία-Κολομβία, είναι και το πιο αντιτουριστικό. Δηλαδή, ίσως να τραβήξει λιγότερο κόσμο από τα προηγούμενα που αναφέραμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Σίγουρα μοιάζει το πιο αντιτουριστικό. Αλλά εγώ λέω, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο πολύ καλές ομάδες. Ειδικά για την Κολομβία, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να τη δούμε να παίζει.
0: Μάλιστα.
4: Να παίζει και ημιτελικό.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Τσόκο.
4: Πολύ καλή ομάδα.
0: Τα προλάβαμε τελικά, έστω και ασμένοντας.
4: Ωραία.
0: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για την Arsenal. Λοιπόν. Γεια σας, καλά, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Μείνετε συντονισμένοι για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας.

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
3: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα θέλησαμε να σας παρουσιάσουμε μια αποστολή που πραγματοποίησε το Infowar στην Κώστα Ρίκα. Αλλά από όπου και αν πιάναμε το θέμα, πέφταμε πάνω στον Τζο Στράμερ, τον Κλάς. Ταξιδεύουμε σε μια χώρα που δεν έχει στρατό και ως εκ τούτου έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί μετέφερε εκεί όπλα και ναρκωτικά ο Τομ Κρούζ και πώς ένα από τα αεροπλάνα του κατέληξε να γίνει μπαράκι στη ζούγκλα. Θυμόμαστε επίσης ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη γειτονική Νικαράγουα και έπεισε αρκετούς ανθρώπους να γίνουν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα λάθος τραγούδι

Στα βάθη του περασμένου αιώνα, δηλαδή το 1979, οι Clash παρουσιάζουν το θρυλικό Spanish Bombs. Πρόκειται για έναν ύμνο στον ισπανικό εμφύλιο και τις διεθνείς ταξιαρχίες, ο οποίος όμως συνδέει εκείνες τις ιστορίες με την εποχή του. Συγκεκριμένα με τη δράση του αυτονομιστικού κινήματος της ΕΤΑ στην Ισπανία και του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού στη Βόρεια Ιρλανδία. Αφορμή για να γράψει ο Τζο Στράμερ τους στίχους ήταν μια βομβιστική επίθεση που είχε πραγματοποιήσει η ΕΤΑ στην Κώστα Μπράβα, στη Βόρεια Ανατολική Ισπανία. Στην πρώτη στροφή του τραγουδιού όμως, αντί για Κώστα Μπράβα, λέει Κώστα Ρίκα. Και έκτοτε, μουσικοκριτικοί, και δυστυχώς για την ηλικία μας και ιστορικοί, προσπαθούν να αποφανθούν αν ήταν ένα λάθος το οποίο αποφάσισε να κρατήσει στην ηχογράφηση ή τι ήθελε να πει ο ποιητής. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο στίχος ήταν λανθασμένα προφητικός, γιατί ο Στράμερ θα βρισκόταν ύστερα από μερικά χρόνια δίπλα στην Κώστα Ρίκα για να διηγηθεί την ιστορία της. Αποφασίσαμε λοιπόν να πετάξουμε και εμείς μέχρι εκεί.

0: Έχουμε φτάσει στο Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ Αντώνιο στις ακτές του Ειρηνικού, της Κωνσταρίκας. Σε ένα μπαρ εστιατόριο που ακούει στο όνομα Ελαβιών, υπάρχει ένα παλιό μεταγωγικό C-123 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Και όσοι έχουν δει την ταινία American Made με τον Tom Cruise, ίσως και να θυμούνται την ιστορία του. This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land. Το C-123 της ιστορίας μας ήταν ένα από τα τρία μεταγωγικά που χρησιμοποιούσε το δίκτυο του ναρκέμπορου και φερόμενου ως πράκτορα της CIA, Barry Seal, στο περίφημο σκάνδαλο Iran-Contras. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλούσαν παρανόμως όπλα στο Ιράν, κατά παράβαση του δικού τους εμπάργου, και με τα χρήματα εξόπλιζαν τα παρακρατικά τάγματα θανάτου των Contras, που μάχονταν την επαναστατική κυβέρνηση των Σαντινίστας στην Νικαράγουα. Συνήθως, βέβαια, αυτοί που πουλάνε τα όπλα μεταφέρουν και τα ναρκωτικά.
1: Αυτός είναι ο Ντόν Αντόλφο Καλέρο. Εργάζεται με την κυβέρνησή σου για την επανάσταση, για να ανατρέψει τους σατινίστας. Έχουμε να σου κάνουμε μια νέα επιχειρηματική πρόταση. Θα φέρνεις τα όπλα από την Αμερική στην Κολομβία και από εκεί θα παίρνεις κοκαίνη, την οποία θα παραδίδεις στους Κόντρας. Οι Κόντρας θα την παίρνουν με ψαροκάικα και θα την μεταφέρουν στο Μαϊάμι. Και όλοι θα είναι χαρούμενοι.
0: Την πραγματική ιστορία των Contras θα την ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι ένα από τα τρία C-123 καταρρίφθηκε στην Νικαράγουα. Γεγονός που έφερε στο φως το δίκτυο που συνέδεε τη CIA με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων στην Κεντρική Αμερική. Το αεροσκάφος της δικής μας ιστορίας είχε μείνει εγκαταλελειμμένο σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Κωνσταρίκας, στο Σαν Χωσέ, μέχρι το 2000, όταν κάποιος αποφάσισε να το αγοράσει, να το μεταφέρει στο Μανουέλ Αντώνιο και να το κάνει μπαράκι. Εκεί, όπου κάποτε κρύβονταν όπλα και ενδεχομένως τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, θα έβαζε τραπεζάκια και μια μεγάλη μπάρα για να σερβίρει πίνα κολάδα. Οι ιστορικές συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εδώ.

Αθήνα 1975. Ζωντανή ηχογράφηση με τον Μίκη Θεοδωράκη να μελοποιεί το Κάντο Χενεράλ του Παμπλο Νερούδα. Και εδώ ακούμε το απόσπασμα για την United Fruit Company, τη μητέρα της σημερινής Τσικίτα. Το απόλυτο σύμβολο της αμερικανικής αποικιοκρατίας στη Νότια Αμερική. Για να μεταφέρει τις μπανάνες της, η United Fruit Company είχε φτιάξει το δίκτυο σιδηροδρόμων που συνέδεε μεταξύ άλλων και την Νικαράγουα με την Κωνσταρίκα. Και με αυτό το δίκτυο αποφάσισαν κάποιοι να μεταφέρουν το παροπλισμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που είδαμε να γίνεται μπαράκι. Το αεροσκάφος όμως δεν χωρούσε από τις σύραγγες που είχε κατασκευάσει η εταιρεία και έπρεπε τελικά να φορτωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο για να μεταφερθεί στον τελικό προορισμό του. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που η Κώστα Ρίκα συναντούσε τον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Μία από τις πρώτες επαφές μαζί του έγινε το 1856. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια του Τζο Στράμερ, που τόση ώρα μας περίμενε υπομονετικά στην Νικαράγουα.

0: Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Ιράν Κόντρας, ο Στράμερ βρισκόταν στην Νικαράγουα, όπου έγραψε το τραγούδι που ακούτε με τίτλο «The Unknown Immortal». Θα ήταν το soundtrack μιας ταινίας για τη ζωή του William Walker, ενός από τους μεγαλύτερους τυχοδιώκτες στην ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου, μετά τον Χριστόφορο Κολόμβο. Το 1853 ο Walker έστησε ένα μικρό ιδιωτικό στρατό και επιχείρησε να καταλάβει εδάφη του Μεξικού χωρίς την έγκριση, αλλά μόνο με την επίνευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν οι λεγόμενοι filibusters, από το ισπανικό filibustero. Η εκστρατεία στο Μεξικό θα αποτύχει και ο Walker θα κατέβει νοτιότερα, όπου προς στιγμήν θα καταλάβει εδάφη της Νικαράγουας και θα χρήσει τον εαυτό του πρόεδρο της χώρας. Ήταν δηλαδή ο Χουάν Γκουαϊδό της εποχής, χωρίς όμως την υποστήριξη του Ιάσονα Πιπίνη και της Μαρέβας Μητσοτάκη. Για την ιστορία, να σας πούμε ότι η ταινία για τη ζωή του, για την οποία έγραφε μουσική και έπαιξε και ένα μικρό ρόλο ο Τζο Στράμερ, ήταν ένα από τα λεγόμενα «Weird Westerns». Ενώ υποτίθεται ότι είναι ταινία εποχής, κάποια στιγμή εμφανίζονται και κάτι ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού, σαν από μηχανείς θεοί. Ακόμη και αυτά τα σύγχρονα ελικόπτερα όμως δεν θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον Walker, ο οποίος απέναντί του είχε πλέον μια συμμαχία με δυνάμεις από την Κωσταρίκα, το Ελσαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Για πρώτη φορά, και από όσο γνωρίζουμε τελευταία, οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής συνασπίστηκαν απέναντι σε μια εισβολή με προέλευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόθυσαν. Παρόλα αυτά, και ενδεχομένως εξαιτίας όλων αυτών, οι χώρες της περιοχής θα συνεχίσουν να πέφτουν θύματα πραξικοπημάτων, τα οποία πραγματοποιούσαν στρατιωτικοί με την ενίσχυση ή το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που στην περίπτωση της Κωσταρίκας, κάτι θα αλλάξει τη δεκαετία του 1940. Ακούστε τι λένε κάτι τύποι στο ίντερνετ γι' αυτό.
1: There's a country with no army, no tanks, no soldiers, and somehow it hasn't been invaded, not even once. Welcome to Costa Rica.
2: Υπάρχει μια χώρα χωρίς στρατό, χωρίς άρματα μάχης, χωρίς στρατιώτες και με κάποιο τρόπο δεν έχει δεχθεί καμία εισβολή, ούτε μια φορά. Καλώς ήρθατε στην Κώστα Ρίκα, μια τροπική χώρα που έκανε ένα από τα πιο τολμηρά βήματα στη σύγχρονη ιστορία το 1948, μετά από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα κατάργησε επίσημα το στρατό της και το 1949 η απόφαση αυτή καταγράφηκε στο Σύνταγμα. Αντί να χρηματοδοτεί στρατό, η Κώστα Ρίκα επένδυσε στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητάς της. Σήμερα είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες, υγιείς και ειρηνικές χώρες του πλανήτη. Διαθέτει πλούσια τροπικά δάση, ισχυρή δημοκρατία και καθολική υγειονομική περίθαλψη. Και ενώ πολλές χώρες μετρούν τη δύναμή τους με το μέγεθος του στρατού τους, η Κώστα Ρίκα τη μετρά με την ευημερία του λαού της. Σε έναν κόσμο γεμάτο όπλα και πολεμικούς προϋπολογισμούς, η Κώστα Ρίκα επέλεξε τα σχολεία, τα πάρκα και την ειρήνη και απέδειξε ότι μερικές φορές η απουσία στρατού είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Πριν προχωρήσουμε να σας εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα βίντεο για την κατάργηση του στρατού στην Κώστα Ρίκα που βρήκαμε μπαίνοντας στο YouTube. Το πρόβλημα είναι ότι το κείμενο έχει γραφτεί και στη συνέχεια έχει εκφωνηθεί από κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για έναν λογαριασμό κάποιου άγνωστου κυρίου κάπου στην Ανατολική Ασία. Σε λίγους μήνες που θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» θα δούμε τι σημαίνει αυτή η παραγωγή ειδησιογραφικού περιεχομένου από τα λεγόμενα «μεγάλα γλωσσικά μοντέλα». Προς το παρόν, αρκεί να θυμόμαστε ότι όπως και τα περισσότερα κείμενα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάτι του λείπει. Του λείπει το πολιτικό παρασκήνιο της ιστορίας. Τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων στην Κώστα Ρίκα αποφάσισε ο επιχειρηματίας Χωσέ Φιγκουέρες Φερέρ, ο οποίος κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία με τη στήριξη μεγαλογεωκτημόνων και μεγάλου τμήματος της οικονομικής ελίτ στις αρχές της δεκαετίας του 40. Για να ανέλθει στην εξουσία, ο Φιγκουέρες πραγματοποίησε τρομοκρατικές επιθέσεις και δημιούργησε μεγάλες ομάδες ενόπλων που μάχονταν όχι μόνο τον Εθνικό Στρατό, αλλά και δυνάμεις των κομμουνιστών που είχαν δημιουργήσει μια συμμαχία με το στρατό. Όταν όμως κάθισε στη θέση του Προέδρου, αρχικά με τη δύναμη των όπλων και ύστερα με εκλογές, γνώριζε δύο πράγματα. Ότι ο στρατός ήταν ακόμη αρκετά ισχυρός για να τον ανατρέψει. Ο ίδιος στρατός όμως ήταν πρακτικά ανύπαρκτος σε μια περιοχή που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν απευθείας από την Ουάσιγκτον. Η διάλυση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων θα του προσέφερε πολιτική ασφάλεια και μεγάλα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η διαφορά του Φιγκουέρες με τους υπόλοιπους δικτάτορες της περιοχής είναι ότι αντί να μοιράσει αυτά τα χρήματα στην αστική τάξη και στην οικογένειά του, τα προώθησε στο σύστημα υγείας και εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα υγείας προσφέρει μέχρι και σήμερα καθολική κάλυψη όχι μόνο στους πολίτες, αλλά ακόμη και σε μετανάστες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει το σύστημα υγείας της Κωνσταρίκα μία θέση πάνω από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από μερικά χρόνια μάλιστα, ο ΟΗΕ το τοποθετούσε ανάμεσα στα 20 καλύτερα του κόσμου και πρώτο με διαφορά στη Λατινική Αμερική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η χώρα είχε για χρόνια από τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας στον κόσμο και μετατράπηκε σε προορισμό τουρισμού υγείας για χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες. Σήμερα βέβαια η οικονομία και η πολιτική σταθερότητα στην Κωνσταρίκα βρίσκονται και πάλι σε κίνδυνο. Η απόφαση όμως που έλαβαν κάποιοι πριν από 7,5 δεκαετίες συνεχίζει να προσφέρει στη χώρα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα κράτη της περιοχής. Εσείς πάλι μένετε εδώ γιατί εμείς θα ταξιδέψουμε λίγο βορειότερα μέχρι την Νικαράγουα για να διηγηθούμε ιστορίες που δεν πήγαν και τόσο καλά.

0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

όπου σήμερα ταξιδεύουμε στο παρελθόν της Νικαράγουας και συναντάμε πάντα αίμα, συγκρούσεις και πολλή μουσική. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να σιγομουρμουρίζει παλιούς ρυθμούς δίπλα στον Νικ Νόλτε και τον Τζιν Χάκμαν. Παρακολουθούμε τον Ρόναλντ Ρίγκαν αλλά και το φάντασμα του Ρόναλντ Ρίγκαν να χρηματοδοτούν τάγματα θανάτου. Γνωρίζουμε τον όθο παιδί ενός γεωκτήμονα που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες της Λατινικής Αμερικής όταν κάποιος του έβρισε τη μάνα.

0: Εάν θυμάστε τη συγκεκριμένη μουσική μόνο από το soundtrack της ταινίας Django Unchained του Ταραντίνο, μάλλον είστε ενοχλητικά μικροί σε ηλικία. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε από τον Jerry Goldsmith για την ταινία «Αποστολή στην Νικαράγουα» του 1983. Αυτή με τον Nick Nolte και τον Jim Hackman. Και παρεπιπτόντως του χάρισε το Oscar πρωτότυπης μουσικής. Μια ταινία για την οποία λέγεται ότι κάποιοι αποφάσισαν να γίνουν δημοσιογράφοι. Εμείς, λόγου χάρη, γνωρίζουμε δύο από δάφτους. Nicaragua,
1: 1979. It's June 10th, the evacuation of Leon.
2: Their job is reporting the news. They freeze truth.
0: Η ταινία στηρίζεται σε μια πραγματική ιστορία, την εμψυχρό εκτέλεση του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Espinoza από τις δυνάμεις ασφαλείας του δικτάτορα Σομόζα. Το ημερολόγιο έγραφε τότε 20 Ιουνίου του 1979 και ήταν ίσως η πιο άτυχη ημέρα στη ζωή του Σομόζα, γιατί ένας εικονολήπτης έτυχε να κινηματογραφεί τη στιγμή της εκτέλεσης, η οποία μεταδόθηκε πολύ σύντομα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα.
3: Stewart was with this man, an ABC technician, and with a cameraman, an interpreter and a driver.
4: Ο Stewart ήταν μαζί με έναν τεχνικό από το ABC, με έναν κάμεραμαν, ένα διερμηνέα και έναν οδηγό. Ο τεχνικός του ABC παρακολουθούσε από το βανάκι, καθώς ο Stewart και ο διερμηνέας περπατούσαν προς μια ομάδα στρατιωτών που στεκόταν εκεί. Ο κάμεραμαν του ABC βιντεοσκόπησε αυτή τη σκηνή.
3: The ABC cameraman taped this scene.
0: Και αν μας ρωτήσετε γιατί οι πρετοριανοί του δικτάτορα να εκτελέσουν εμψυχρό έναν άνθρωπο, είναι γιατί μπορούσαν, γιατί πιθανότητα θα απέδιδαν την ευθύνη στους αντάρτες των Σαντινίστας και κυρίως γιατί δεν γνώριζαν ότι κάποιος τους κινηματογραφούσε. Ο Σομόζα βγήκε αμέσως σε διεθνές δίκτυο να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν όμως πολύ αργά. Το καθεστώς του θα κατέρε σε λιγότερο από ένα μήνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολευόταν πλέον να στηρίζει δημόσια ένα τόσο αιμοσταγές καθεστώς.
5: Members of the press, I have made this written statement and I ask you as president of Nicaragua.
4: Αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, έχω κάνει μια έγγραφη δήλωση και σα ζητώ ως πρόεδρος της Νικαράγουας και ανώτος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου για το θλιβερό και τραγικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Francisco Espinoza. Έχω διατάξει πλήρη έρευνα αυτού του επώδυνου και απεχθούς περιστατικού και σας διαβεβαιώ ότι οι πέντε θα καταδικαστούν όπως ορίζει ο νόμος.
0: Προφανώς μια δικτατορία δεν πέφτει από ένα τυχαίο γεγονός, όσο συγκλονιστικό και αν δείχνει στη μικρή οθόνη. Αυτοί που πραγματικά έριξαν το δικτάτορα ήταν οι αντάρτες του κινήματος Σαντινίστα. Και για αυτούς θα πρέπει να πιάσουμε την ιστορία μας από λίγο πιο πίσω. Θα χρειαστούμε γι' αυτό τη βοήθεια του Μίκη Θεοδωράκη και του Παμπλο Νερούδα.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί το Κάντο Χενεράλ του Παμπλο Νερούδα και εμείς ακούμε το κομμάτι για τον Σαντίνο. Όπου Σαντίνο ήταν ο Νικαραγουανός επαναστάτης που αποφάσισε να τα βάλει με τους Αμερικανούς πεζοναύτες.

Ο βρωμερός ύμνος των Αμερικανών πεζών αυτών πεάνιζε στην Νικαράγουα από το 1912, όταν η χώρα καταλήφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Σαντίνο ήταν μόλις 17 ετών. Και η ιστορία έχει τους δικούς της τρόπους να γεννά τους πιο μεγάλους επαναστάτες της. Ο Σαντίνο ήταν ο νόθος γιος του γεωκτήμονα Γκρεγόριο Σαντίνο και μιας υπηρετριάς του, της Μαργαρίτα Καλντερόν. Στα 26 του χρόνια, ένας άλλος γεωκτήμονας του είπε μερικές κακές κουβέντες για τη μαμά του. Και ο Σαντίνο, αφού επιχείρησε να τον σκοτώσει χωρίς αποτέλεσμα, διέφυγε στο επαναστατημένο Μεξικό. Και εκεί, στη χώρα του Εμιλιάνο Ζαπάτα, γνώρισε την αναρχία, τον κομμουνισμό και τον αντικληρισμό. Ήταν πλέον έτοιμος να πολεμήσει την αμερικανική κατοχή στην Νικαράγουα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στους Μπάντα Μπασότη να μας πούν δύο κουβέντες για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον Σαντίνο να πολεμά τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Και ο μεγάλος Νικαραγουανός επαναστάτης θα τα καταφέρει. Το 1933 η Ουάσιγκτον, πιεσμένη και από τη μεγάλη ύφεση, διατάζει τις στρατιωτικές της δυνάμεις να αποχωρήσουν από την Νικαράγουα. Ο Σαντίνο όμως δεν θα προλάβει να ζήσει τη χώρα του ελεύθερη για περισσότερο από ένα χρόνο. Το 1934 δολοφονείται από δυνάμεις του Αναστάσιο Σομόζα Γκαρσία, ο οποίος θα γίνει ο επόμενος δικτάτορας της Νικαράγουας. Για την ακρίβεια, θα γίνει ο πατριάρχης μιας οικογένειας δικτατόρων, οι οποίοι θα κυβερνήσουν τη χώρα με τη στήριξη των ΗΠΑ για περίπου 4 δεκαετίες. Το φάντασμα του Σαντίνο όμως θα επιστρέψει.
1: Πάτρια Λίβρε! Πάτρια Λίβρε! Πάτρια ομόρτε! Βενσερέμος!

0: Το 1961 ο Κάρλος Φονσέκα ιδρύει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σαντινίστας και ξεκινά μια μάχη για να απελευθερώσει τη χώρα του από ένα από τα πιο αιμοσταγή δικτατορικά καθεστώτα που είχε γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Και σε αυτή τη μάχη οι απόγονοι του Σαντίνο θα πρέπει να πολεμήσουν και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τα τάγματα θανάτου των Κόντρας που χρησιμοποιούσε ο δικτάτορας Σομόζα. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυε τις δυνάμεις των Κόντρας. Έκρυψε όμως κάποτε ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο Αμερικανός, τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, βγαίνει σε εθνικό δίκτυο το Νοέμβριο του 1986 και διαψεύδει τις κατηγορίες.
1: Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομήρους. Και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
0: Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους Κόντρας.
1: Γνώριζα ότι η αντίσταση των Κόντρας στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσεις στο δικαστήριο, σταματούν σε μένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
0: Ένας μετά τον άλλο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχθούν την ενοχή τους. Πρώτος, ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ, στρατιωτικός στέλεχος στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο άνθρωπος που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου.
2: I did do it.
1: Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω εις πέρας.
0: Για την ιστορία, ένας από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν ότι είχαν ενεργό συμμετοχή στο σκάνδαλο Ιράν Κόντρα, αλλά δεν αποδέχτηκαν ποτέ την ενοχή τους, ήταν ο Ρόμπερτ Γκέιτς, ο άνθρωπος που έγινε υπουργός άμυνας στη θέση του Ντόναλντ Ράμσφελντ. Η Γερουσία γνωρίζει για τις καταγγελίες και το 1987 δεν του επιτρέπει να αναλάβει τη διεύθυνση της CIA. Ο Γκέιτς ξαναπροσπαθεί και τα καταφέρνει. Το 1992 όμως οι κατηγορίες επανέρχονται όταν δημοσιοποιείται απόρριτο τηλεγράφημα της υπηρεσίας. Ο Γκέιτς φέρεται τουλάχιστον να γνώριζε τα πάντα για το σκάνδαλο. Το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση όμως δεν τον καλεί ποτέ σε απολογία. Αυτοί που ξέθαψαν την αναφορά απομακρύνονται από την υπηρεσία και ο φάκελος κλείνει. Παρ' όλα αυτά, η επανάσταση των Σαντινίστας θα πετύχει και το κόμμα τους θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 1990. Ένας από τους σημαντικότερους μαχητές τους, ο Ντανιέλ Ορτέγκα, θα επανέλθει μάλιστα στην εξουσία με τις εκλογές του 2006.
3: Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla. Con mi propia boquilla voy a arrancarte las rodillas. Desde las Antillas pa' todas las pandillas visitantes, sacándome palabras con la pista. Respeto a

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
5: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στην Αθήνα και στου λιμανιού τη μαύρη γλίτσα. Σκέψεις λίβερες μες στο μυαλό μου. Ο καύσωνας, η αγαμία, η δουλειά και τα δυο λευκά μες στα σου στήθη που άλλος χαίρεται και πιπηλά. Αχ, βρε.

έρθουν οι όμορφες μέρες.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

5 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι το ρολόι να δείξει 7, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, γύρω από την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω δίπλα μου εδώ στην κονσόλα του κόκκινου συνοδοιπόρο μου, τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Σε τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα που από ό,τι παρατήρησα, καλά δεν θέλει και ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, ερχόμενος προς τα εδώ για να το πω σωστά, η πόλη έχει μια σχετική εικόνα ερημίας, είναι λίγο εμφανές ότι άρχισαν και κάποιες αναχωρήσεις με το που μπήκε ο Ιούλιος λόγω αδειών. Διακοπές πάνε οι άνθρωποι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το κάνουν αυτό. Αλλά άρχισαν και οι πιο έντονες αναχωρήσεις λόγω weekend που λέμε, και από αυτούς που δεν είναι ακόμα η ώρα τους να πάνε διακοπές, οι σαββατοκυριακάτικες αποδράσεις κατά το κοινό λεγόμενων είναι πάντα επιθυμητές και ευπρόσδεκτες. Και από την άλλη μεριά και για μας που βολοδέρνουμε εδώ στην πρωτεύουσα, είναι επίσης ευπρόσδεκτες οι αποδράσεις των άλλων, γιατί διευκολύνεται η δική μας μετακίνηση, η δική μας ζωή στην πόλη αυτή, που τις τελευταίες μέρες έχει και ζητήματα με την υπερβολική, θα έλεγα, θερμοκρασία που μας έχει χτυπήσει και που από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ και μαθαίνω στις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα έχουμε και λίγες περισσότερες ζέστες την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, από την άλλη μεριά τώρα τι να λέμε, καλοκαίρι είναι, έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Όσοι δεν μπορούν να βρίσκονται στις διακοπές μένουν στην πόλη και είναι γνώστες της πραγματικότητας που λέει ότι βράζει το τσιμέντο στις καλοκαιρινές μέρες και εβδομάδες. Σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του σαββατοκυριακάτικου προγράμματος στο κόκκινο δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μία και μόνη επιλογή για επικοινωνία με την εκπομπή και με το σταθμό φυσικά αυτές τις ώρες, που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Άρα για κάθε ερώτηση, για κάθε απορία, για κάθε υπόδειξη, παρατήρηση ή ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει τέτοιο ζήτημα, θα χρησιμοποιήσετε το Viber, γράφετε το όποιο μήνυμά σας και το στέλνετε μέσω Viber στο 69 85 87 0059, ο αριθμός για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber. Ξεκίνησα σήμερα με τους μάλλον αδικημένους από τον ίδιο τους τον εαυτό World Party, που μας τραγούδησαν για ένα πλοίο των τρελών. Ήταν το Ship of Fools αυτό με το οποίο ξεκίνησε το αποψινό χαμένο Σαββατοκύριακο, και για τη συνέχεια πηγαίνω 4 χρόνια πίσω και συναντάω το Says Long, ένα τραγούδι που μου δίνει έτσι την αίσθηση ξαπλώστρας. Ένα άραγμα πάνω σε μία σεζλόγκ είναι τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες, πάντα ευχάριστο. Είναι η Wet Leg, είναι ένα ντουέτο που
ξεκίνησε τότε που είπα πριν 4 χρόνια το 22, το ντεμπούτο τους ήταν το Says Long, ήταν το single που ξεχώρισε από το πρώτο άλμπουμ τους. Είναι ένα συγκρότημα, η Wet Leg, δεν τους λες και συγκρότημα, ντουέτο μάλλον θα έλεγα. Δύο κοπέλες, η Ryan Tisdale και η Esther Chambers, με υποστήριξη από πίσω μπάσο, τύμπανα, κιθάρες, keyboards και τα λοιπά, αλλά μπροστά τα κορίτσια, από το πολυθρύλιτο στα βόρεια της Αγγλίας Isle of Wight, το νησί που είχε γίνει εκεί γύρω στο 1970 ένα επικό χίπικο φεστιβάλ και που με τα χρόνια έγινε έτσι και ένα κοσμοπολίτικο μέρος για να ζει κανείς. Από εκεί είναι τα κορίτσια, από εκεί είναι η Wet Leg που ήδη ακούμε. I got the

άμα ήμουν λίγο πιο μικρός, μπορεί να παντρευόμουν μια από τις από τις Wet Leg. Είναι πολύ ταλαντούχες, πολύ πρικισμένες, πολύ δυναμικές πάνω στη σκηνή και μ' αρέσει και ο ήχος τους και μ' αρέσουν και τα τραγούδια τους και οι στίχοι των τραγουδιών τους. Αυτό ήταν το Says Long, το ντεμπούτο, το παρθενικό τους single, ας το πούμε έτσι, από το ντεμπούτο άλμπουμ τους πίσω εκεί στο 2022. Από το Isle of Wight, όπως είπα, η μπάντα αυτή που την έχουμε ξανακούσει και θα την ξανακούσουμε και στο μέλλον. Α, αυτό είναι το σίγουρο. Θέλω να πω ότι είναι πλέον καταλυτικό στη δικιά μου τη ζωή η παρουσία του παγκόσμιου κύπελου. Έχουν περάσει πλέον πολλές μέρες και ο κάθε ενδιαφερόμενος, όπως η αφεντιά μου, έχει προσαρμοστεί πλέον σε αυτό το εξοντοτικό λόγο της διαφοράς ώρας από το δυτικό ημισφαίριο ωράριο που επέφερε στη ζωή μας το παγκόσμιο κύπελο, αλλά για κάποιον που έχει δομήσει τον κύκλο της ζωής πάνω σε αυτή την τετραετία αναμονής και διαδικασίας που μας οδηγεί στο εκάστοτε Μουντιάλ, είναι η χαρά μεγάλη. Να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, αυτό είναι ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Είναι στα δικά μου μάτια και στη δική μου αίσθηση μακράν καλύτερο από το προηγούμενο του Κατάρ του 2022. Δείχνω εδώ στο Γιάννο που έχω φέρει μαζί μου τον μεγέθους μεγάλου πόστερ πίνακα αγώνων και αποτελεσμάτων στον οποίο καταγράφω τα τεκτενόμενα του Μουντιάλ. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι, αλλά σε αυτό το πρώτο διάστημα αγώνων που δηλαδή ξεκίνησαν στις 11 Ιουνίου με το Μεξικό Νότια Αφρική 2-0, θυμίζω, δηλαδή σε μια εβδομάδα κλείνουμε ένα μήνα και θα πάμε μετά και μια ακόμα εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου που είναι ο μεγάλος τελικός στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι. Σε αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα, δηλαδή 3 εβδομάδες, να το πω έτσι, έχουν ήδη τελεστεί 88 από τους 104 αγώνες και απομένουν 16 τον αριθμό, αρχίζοντας από σήμερα το βράδυ σε λίγες ώρες που έχουμε το Καναδάς Μαρόκο για τη φάση των 16 πλέον. Άρα λοιπόν, όσο και να είναι κάποιος φαν του Μουντιάλ, όσο και να είναι κάποιος φαν, όχι μόνο φανατικός στο να βλέπει τα παιχνίδια, αλλά και στο να θυμάται τα προηγούμενα Μουντιάλ, να βλέπει και να κρατάει αρχεία ή οτιδήποτε σχετίζεται με όλο αυτό, μην πω και για το μεγάλο κόλλημα με τα χαρτάκια Πανίνη, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο φιλέτο έχει φύγει από τη ζωή μας. Δηλαδή, άμα μιλάμε για 88 στα 104 μάτς, είναι περίπου 89% του όλου πακέτου, ίσως και 90, αν κάτσω τώρα να κάνω λεπτολογικά την αριθμητική αναλογία. Άρα, ναι, έχουμε φάει το μεγάλο κομμάτι, έχουμε αποχαιρετήσει αρκετές ομάδες, μερικές από αυτές μας κέρδισαν και λυπηθήκαμε πολύ για τον αποκλεισμό τους από τις περαιτέρω φάσεις των τελειωμάτων του Μουντιάλ, να το πω έτσι. Φυσικά αυτή που κέρδισε παγκοσμίως τους φιλάθλους είναι το Cabo Verde,
το πράσινο ακροτήρι, ειδικά δε που αφού στο νόμιλο που μετήχε δεν έχασε κανένα παιχνίδι, οι δύο από τους τρεις αντιπάλους που αντιμετώπισε το Κάμπο Βέρντε στον όμιλό του είναι ομάδες που έχουν στην τροπαιοθήκη τους παγκόσμια κύπελα, η Ουρουγουάη 2 τον αριθμό και η Ισπανία 1. Η άλλη αντίπαλος του Κάμπο Βέρντε ήταν η Σαουδική Αραβία του Έλληνα προπονητή Γιώργου Δόνη. Έφερε λοιπόν τρεις ισοπαλίες στον όμιλο και βρέθηκε στη φάση των 32 απέναντι στην εστεμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Αργεντινή. Το σωστό βέβαια, αφού μιλάμε για World Cup, αφού μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, είναι να μιλάμε για παγκόσμια κυπελούχο και όχι για παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια λεπτομέρεια που δεν θα σταθώ. Βρέθηκε λοιπόν απέναντι στην Αργεντινή των τριών Μουντιάλ το μικροσκοπικό Κάμπο Βέρντε του μισού εκατομμυρίου κατοίκων όλων και όλων, δηλαδή κάτι σαν η μισή Θεσσαλονίκη, ας το πούμε έτσι, μετέχει στο Μουντιάλ, η μισή Κρήτη ίσως, πώς να το πω, και δεν ήταν εύκολο να χάσει. Έληξε 1-1 το κανονικό παιχνίδι, πήγαμε στην παράταση, έβαλε γκολ η Αργεντινή, ισοφάρισε το Κάμπο Βέρντε. Και με αυτόν τον γκολ, 9 λεπτά πριν τελειώσει η παράταση, αυτό το νησί θαύμα αυτών των αξιαγάπητων ποδοσφαιριστών τελικώς αποκλείστηκε από την υπερδύναμη, ποδοσφαιρικώς μιλώντας, Αργεντινή. Αυτή η περίπτωση του Κάμπο Βέρντε, να μου το θυμηθείτε και στο μέλλον, θα σημαδέψει την παντοτινή ιστορία των Μουντιάλ και των παγκοσμίων κυπέλων. Είναι ένας απόϊχος του παλιού ποδοσφαίρου, είναι ένας απόϊχος ενός ποδοσφαίρου όπου οι συγκεκριμένοι αθλητές, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου, όπως είναι η ελληνική ονομασία του Κάμπο Βέρντε, δεν έχουν χορηγούς, δεν έχουν πολλούς διατροφολόγους γύρω τους, δεν έχουν στοιχηματικές να επενδύουν στις φανέλες τους και στα πόδια τους. Πιθανότατα δεν είναι ντοπαρισμένοι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων από το 1930 που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια, 96 χρόνια για την ακρίβεια, είναι που έχουμε Μουντιάλ, που έχουμε παγκόσμια κύπελα. Να πετάξει έξω μια ποδοσφαιρικά μιλώντας μια κομμόπολη την παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν θυμάμαι να είχε ξανασυμβεί. Και επειδή όλα αυτά συνοδεύτηκαν και από αίσθημα και από ένα ήθος έτσι πολύ συγκροτημένο όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό team, ακόμα και τους φιλάθλους του Κάμπο Βέρδε που ήταν στις κερκίδες, όσοι κατάφεραν να φτάσουν εκεί, ναι, είναι κάτι που θα μείνει αξέχαστο. Κλείνοντας να πω, κλείνοντας αυτή την αναφορά, ότι που είπα όσοι κατάφεραν ήταν εκεί για τους καμποβερδιανούς φιλάθλους, ότι στα πλαίσια των παρανοϊκών μέτρων που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ για το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να πηγαίνει στην Αμερική, τάχα μου στα πλαίσια της πάταξης της τρομοκρατίας, οι κάτοικοι του Κάμπο Βέρδε πρέπει να πληρώσουν μια για να πάρουν βίζα για Ηνωμένες Πολιτείες $15,000. Και όπως καταλαβαίνετε, για ένα μέρος που δεν είναι καν η πλουσιότερη χώρα της Αφρικής, που είναι μια μέση αφρικανική οικονομία, το ποσό αυτό ξεπερνά για πολλούς κατοίκους του Κάμπο Βέρδε τις ετήσιες απολαβές τους. Άρα πόσοι και ποιοι θα μπορούσαν να δώσουν $15,000 για να βγάλουν βίζα για να πάνε να υποστηρίξουν την εθνική τους εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό ανοίγει και ένα θέμα για την ισονομία του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλου, για το πόσο ισότιμα αντιμετωπίζονται οι ομάδες και για το πόσο ισότιμη είναι η παρουσία και η συμμετοχή των 48 συνολικά ομάδων που ξεκίνησαν το τουρνουά. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε και λίγο πιο μετά.

Αυτή είναι η Wireless Αυστραλό-Καναδί και οι δύο ομάδες, και η Αυστραλία και ο Καναδάς στο τρέχον παγκόσμιο κύπελλο. Ο Καναδάς μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες και de facto συμμετέχει και άφησε και καλές εντυπώσεις μέχρι τώρα. Οι Wireless στο See Emily Play του Sid Barrett και των πρώιμων Pink Floyd. Θα πάμε μαζί τους μέχρι το break των 5:30 και επανερχόμεθα.

Μια που το ανέφερα αυτό για τον Καναδά και την Αυστραλία, τις πατρίδες των wireless δηλαδή που ακούμε, να θυμίσω ότι το πρώτο μάτς της φάσης των 16 απόψε

σαν αντίπαλους στον Καναδά και την πολύ δυνατή ομάδα του Μαρόκου που τύπης είναι και η πρωταθλήτρια Αφρικής στη στιγμή αυτή. Λέω τύπης γιατί το τρόπαιο το σήκωσε σε Σενεγάλη, αλλά με τη γνωστή ιστορία που δεν χρειάζεται να επαναλάβω, υποτίθεται ότι κατέληξε στο Μαρόκο, αν και οι Σενεγαλές δεν το έχουν επιστρέψει ακόμη.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

Αυτή λοιπόν ήταν η Viagra Boys από τη Σουηδία, μια ακόμη χώρα που μετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Να πω ότι έχουμε εκτός όλων των άλλων και το γνωστό, λυπάμαι που το λέω τώρα έτσι γιατί ακούγεται σαν να σκαλίζομαι, σαν να το ψάχνω επί τούτου. Έχουμε και το γνωστό θέμα με τους sportcaster της κρατικής τηλεόρασης που εδώ και χρόνια είναι μια παράδοση να μας ζαλίζουν τον έρωτα όταν έχουμε μουντιάλ, για να το πω όσο πιο κόμψα μπορώ. Όχι ότι δεν το κάνουν σε περιπτώσεις μπασκετικών αναμετρήσεων, ολυμπιακών αγώνων κτλ. Αλλά λες και είναι μια κατάρα το παγκόσμιο κύπελο. Τα μεγάλα επιτεύγματα, οι μεγάλες γκάφες, οι μεγάλες κοτσάνες, τα μεγάλα φάουλ εξτομίζονται όταν το είδος που ονομάζεται Έλλην Sportcaster μεταδίδει αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό κρατάει πολλές δεκαετίες, πηγαίνει πίσω στον προηγούμενο αιώνα. Αν με ρωτάτε το ρεκόρ κοτσάνας και εκφραστικής ατασθαλίας θα πρέπει να σημειώθηκε στα παγκόσμια κύπελα του 86 και του 90 στο Μεξικό και στην Ιταλία, δηλαδή που έγιναν τα αντίστοιχα μουντιάλ εκείνες τις χρονιές, άντε ίσως και το 94 λόγω της συγκεκριμένης φουρνιάς που υπήρχε τότε μπροστά από τα μικρόφωνα της κρατικής τηλεόρασης και μετέδιδαν τα μάτς. Αυτό που θα περίμενε κανείς στη σημερινή εποχή όμως είναι ότι λόγω και του ότι υποτίθεται ότι έχουν πλέον μια εξειδικευμένη εκπαίδευση, δηλαδή τότε που λέω στον 20ο αιώνα δεν υπήρχαν ούτε σχολές δημοσιογραφίας ούτε άλλου είδους προετοιμασίες για να μπει κάποιος στο επάγγελμα του αθλητικογράφου και κατά συνέπεια και του sportcaster, γιατί και αυτοί που περιγράφουν τα μάτσα από τη δεξαμενή των αθλητικογράφων αλλιεύονται. Οπότε από την άλλη μεριά υπήρχε ένα αντίβαρο ότι αυτοί ήταν άνθρωποι που είχαν μια κουλτούρα γενικότερη μέσα, μια ζήμωση μέσα στην κοινωνία, ερχόντουσαν από διαφορετικές μορφωτικές δεξαμενές, ερχόντουσαν από διαφορετικά επαγγέλματα και κατέληγαν στο επάγγελμα του sportcaster. Καλώς κακώς σήμερα εκπαιδεύονται στις σχολές αθλητικής δημοσιογραφίας οι αθλητικογράφοι, έχουν δίπλα τους βοηθήματα και εργαλεία που ήταν ανίκουστα για τους αθλητικογράφους του παρελθόντος. Το ίντερνετ από μόνο του μεταδίδεις ένα αγώνα και έχεις μπροστά σου ένα λάπτοπ και ένα κινητό τηλέφωνο με τα οποία μπορείς να βλέπεις τα πάντα όλα, από το βιογραφικό του εκάστοτε ποδοσφαιριστή, διαιτητή ή οτιδήποτε, και τα στατιστικά του και τα πάντα, και επίσης πληροφορίες για την κάθε εθνική ομάδα, για την κάθε χώρα, για το ένα για το άλλο. Άρα λοιπόν το να φτάνουμε στο 2026 ας πούμε και να μην μπορούμε να χαρούμε μία μετάδοση χωρίς να ερεθίζεται το νοητικό μας κέντρο από αυτά που λέγονται, δεν τιμά κανέναν και δεν τιμά και το επάγγελμα. Θα δώσω ένα χαμηλού βεληνικούς παράδειγμα που για κάποιους θα μπορούσε να μην έχει και καμία σημασία, αλλά επειδή έχει να κάνει με την χρήση των εργαλείων που είναι κομμάτια του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ξέρω εγώ, εμένα τουλάχιστον με κάνει και απορώ πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει ένας δημοσιογράφος που τον στείλαμε στην άλλη άκρη της γης να περιγράψει τα μάτς του Μουντιάλ, να μην ξέρει να αξιοποιήσει το ίντερνετ ή τα εργαλεία που αν για τους χι ανθρώπους
είναι ωφέλιμα και λειτουργικά και χρήσιμα, για τους δημοσιογράφους είναι ακόμα περισσότερο. Έβλεπα χθες το μάτς που θα μας μείνει αξέχαστο, αυτό το Ισπανία Κάμπο Βέρντε 3-2 στην παράταση που έγινε στην Ατλάντα. Συγγνώμη. Να είδες τώρα, έκανα και εγώ λάθος, αλλά τουλάχιστον αυτό που έλεγα και τις προάλλες, τα λάθη τα δημοσιογραφικά, τα λάθη στα μίντια πρέπει να διορθώνονται αυτοστιγμή. Το Αργεντινή Κάμπο Βέρντε λοιπόν έγινε εχθές, και το Ισπανία Κάμπο Βέρντε, στο οποίο αναφέρθηκα εκ παραδρομής, έγινε στην Ατλάντα στις 15 Ιουνίου. Όταν έγινε εκείνο το μάτς Ισπανία Κάμπο Βέρντε, αναδείχθηκε σε επίπεδα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας ο goalkeeper του Κάμπο Βέρντε, ο Βοζίνια, που χάρη στην εμφάνισή του η ομάδα του πήρε αυτό το αποτέλεσμα, το ανέλπιστο, από τους Ισπανούς, που ήταν το μεγάλο φαβορί. Εχθές λοιπόν τώρα, βλέποντας το Αργεντινή Κάμπο Βέρντε, ο Σπορκάστερ, που δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν έχει και καμία σημασία, στο 7ο κιόλας λεπτό του αγώνα, επαναλαμβάνει αυτάρεσκα μια πληροφορία που είναι κλισέ από τότε που έγινε το μάτς Ισπανία Κάμπο Βέρντε, δηλαδή πριν 18 μέρες, έτσι, από τις 15 Ιουνίου που έγινε το Ισπανία Κάμπο Βέρντε μέχρι εχθές που έγινε το Αργεντινή Κάμπο Βέρντε, έχουν περάσει 18 μέρες. Αυτές τις 18 μέρες η πληροφορία που λέω κλισέ είναι χάρη στην εμφάνιση του 40χρονου goalkeeper του Κάμπο Βέρντε, Βοζίνια, στο μάτς με τους Ισπανούς. Εκτοξεύθηκαν οι ακόλουθοί του στα social media και ειδικά στο Instagram, και ο συγκεκριμένος sportcaster λοιπόν εχθές επανέλαβε αυτάρεσκα αυτή την πληροφορία κλισέ για την εκτόξευση των ακολούθων του Βοζίνια, από 50.000 που ήταν πριν τον λόγο μάτς σε 17 εκατομμύρια ακόλουθους. Αυτά είναι τα λόγια του χθεσινού sportcaster. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει η λέξη ακόλουθους, λέμε αυτούς που είναι συνδεδεμένοι μαζί μας στο Instagram και στα social media. Δεν είναι απαραίτητο να τους λέμε followers, ειδικά όταν μιλάμε στην κρατική τηλεόραση, γιατί η λέξη ακόλουθη σημαίνει ακριβώς το ίδιο και είναι και σύνομη. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν που ο συγκεκριμένος sportcaster αναφέρει μετά από τόσες μέρες μια είδηση που πλέον δεν έχει νόημα να απασχολεί τους αθλητικούς δημοσιογράφους, διότι η είδηση για την ραγδαία αύξηση, για την εκτόξευση του αριθμού των ακολούθων του τερματοφύλακα Βοζίνια στο Instagram είναι πλέον θέμα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πρωινάδικων, είναι θέμα των πολιτικών δελτίων ειδήσεων και είναι και θέμα των γκαγκουρογκλαμουροθυρικών site, πώς να το πω. Παράδοξο είναι που εν λόγω αθλητικογράφος εν έτη 2026 δεν γνωρίζει ούτε πώς λειτουργούν τα λεγόμενα social media, ούτε πώς λειτουργούν τα εργαλεία που μας παρέχει η τεχνολογία. Με δύο λόγια, όπως κάθε άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έπρεπε και ο εν λόγω sportcaster να γνωρίζει πως έτσι και έχεις πάρει φόρα και είσαι hot που λέμε στα social media, όπως είναι ο καμποβερδιανός goalkeeper Βοζίνια, η προσθήκη νέων ακολουθούν δεν σταματά ποτέ, ή τουλάχιστον δεν σταματά ποτέ μέχρι να πάψεις να είσαι hot. Άρα λοιπόν, όταν λέει ότι 17 εκατομμύρια ακόλουθους κατάφερε να έχει σήμερα ο goalkeeper, από 50.000 μόνο που ήταν οι ακόλουθοί του πριν το μάτς με την Ισπανία, προφανώς είναι ένα στοιχείο που το πήρε κάποιες μέρες πριν κάνει τη χθεσινή μετάδοση, διότι κάνοντας μια απλή αναζήτηση εχθές, εγώ είδα ότι οι ακόλουθοι στο Instagram του goalkeeper Βοζίνια ήταν 19,5 εκατομμύρια. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια παραπάνω από όσα μας είπε ο sportcaster της ΕΡΤ. Ως δημοσιογράφος, σαφώς και θα έπρεπε να γνωρίζει, να αξιοποιεί τις ψηφιακές ευκολίες, και συνεπώς θα έπρεπε ακριβώς την ώρα του αγώνα είτε να συνδεθεί στο Instagram
είτε να κάνεις στο Google μια αναζήτηση γκουγκλάροντας τρεις μόνο λέξεις, είτε τις λέξεις Βοζίνια, Instagram και Followers, που του αρέσει και να το λέει στην ώρα της μετάδοσης. Τότε θα έβλεπε λοιπόν ότι αυτό που όταν προετοίμαζε τις σημειώσεις του, του έδειχνε ότι ο 40χρονος εκπληκτικός goalkeeper είχε φτάσει να έχει 17 εκατομμύρια ακόλουθους, όπως και μας είπε, είχε ανέλθει την ώρα του μάτς ήδη στα 19,5 εκατομμύρια. Επίσης να πω ότι ναι, δεν είχε 50.000 όπως μας είπε followers πριν το μάτς με την Ισπανία, αλλά 46.000. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, νομίζω ότι στην δημοσιογραφία η ακρίβεια έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν τα ανακατεύουμε όλα και τα απλώνουμε, στο τέλος χάνεται το κέντρο, και μαζί με το κέντρο και τα νοήματα χάνονται και ξεχυλώνουν και χάνεται και η αλήθεια. Και να πω για τους λόγους της ακρίβειας λοιπόν, ότι την ημέρα που έγινε το μάτς με τους Ισπανούς, από 46.000 ακόλουθους που είχε ο Βοζίνια, η δημοφιλία του εκτοξεύθηκε στα 2 εκατομμύρια ακόλουθους όταν έληξε το παιχνίδι Καμποβέρντε Ισπανίας. Και από αυτά τα 2 εκατομμύρια σιγά σιγά μέχρι και σήμερα χτίζει και έχει αγγίξει τώρα τα 20 εκατομμύρια με τα 19,2 που τουλάχιστον ήταν χθες το βράδυ. Είναι εξωφρενικό το νούμερο και να πω ότι ξεπέρασε πάρα πολλούς αθλητές με μεγάλη δημοφιλία, πάρα πολλούς αθλητές του NBA, πάρα πολλούς διάσημους ποδοσφαιριστές.

Πιθανώς να μην θέλεις να σου συμβεί, πιθανώς όμως να είναι και ευχάριστο. Τι δηλαδή, αυτό που μας τραγούδησαν μόλις οι Edge Overkill, να ξυπνήσεις σε ένα κρεβάτι που δεν αναγνωρίζεις, το κρεβάτι κάποιου άλλου, και να βρίσκεσαι μέσα στο σώμα κάποιου άλλου. Αυτό το μέσα στο σώμα βέβαια μπορεί να έχει και αλληγορική σημασία, αλλά ναι, όλα αυτά, όλες αυτές οι παράδοξες σκέψεις έφτιαξαν, γέννησαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Somebody Else's Body, που μόλις ακούσαμε με τους, από τους Edge Overkill. Να σας πω ότι αύριο Κυριακή 5 Αυγούστου συγγνώμη, επιστρέφει στην και πρότινος έδρα του, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης δηλαδή, το καλοκαιρινό παζάρι κόμιξ που έχει καθιερωθεί και που ονομάζεται Comic Dome Bazaar, μονοήμερο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 10 ολόκληρες ώρες για τους φίλους των κόμιξ, για μικρούς και μεγάλους, για φανατικούς συλλέκτες ή απλούς αναγνώστες, στον ευχάριστο χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, που θυμίζω βρίσκεται στη συμβολή της Φωκίωνος Νέγρη με την, ας το πω έτσι, με τη Ζακύνθου, είναι και με την Αγία Ζώνης. Φωκίωνος Νέγρη 42, εν πάση περιπτώσει. Νέοι τίτλοι, συλλεκτικά τεύχη, graphic novels, trade paperbacks και οτιδήποτε θέλει κάποιος και για το καλοκαίρι του και για να δωρήσει σε φίλους και για να δωρήσει στον εαυτό του, και επιπλέον δίπλα στα comics πολλές φιγούρες από ήρωες των κόμιξ, πολλά ελληνικά, γιαπωνέζικα, αμερικάνικα και άλλα περιοδικά κόμιξ. Όλα αυτά αύριο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο

από το 1988, για να πάμε μαζί του μέχρι το break που θα κάνουμε στις 6 για σήματα και διαφημιστικά. Αυτός είναι ο Walter Washington, γνωστός και με το παρατσούκλι Wolfman, ο λυκάνθρωπος δηλαδή. You can stay but the noise must go on. Εσύ μπορείς να μείνεις εδώ, αλλά ο θόρυβος θα φύγει, θα απομακρυνθεί. Είναι ο Walter Wolfman Washington, παρέα με την

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα την αρχαία.
0: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το παγκόσμιο κύπελο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 6. Το κόκκινο.
5: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές και ακροάτριες και τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου κάνοντας μια στάση στο παρελθόν. Ακούμε ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας ανέθρεψε και μας έφερε μέχρι εδώ. Ακούμε διάφορες εκδοχές του περιού «Ο λόγος άσματος». Λέμε και κάποια πράγματα για την ιστορία του και για το πώς δημιουργήθηκε και τα λοιπά. Και σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί είναι ένα όχι από τα πρωτοκλασάτα τραγούδια των Beatles, αλλά ένα τραγούδι πάντως που σημάδεψε την πρώτη περίοδό τους και που αρκετοί καλλιτέχνες από τα χρόνια εκείνα ήδη, το 1963 κυκλοφόρησε το περίου «Ο λόγος άσμα» των Beatles, και από το 1963 ταυτόχρονα εκείνη τη χρονιά άρχισαν και οι διασκευές. Μία λοιπόν από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη διασκευή, ήταν από το συγκρότημα που ακούσαμε, τους Treasurers, οι οποίοι ήταν ένα group από το στόλο, να το πω έτσι, καλλιτεχνών και συγκροτημάτων του σπουδαίου παραγωγού Phil Spector, που είχε πολύ άσχημο τέλος σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης έδρεψε δόξες και δάφνες, αλλά σαν άνθρωπος τα έκανε να μην πω τι. Ο Phil Spector που έμελε πέντε χρόνια αργότερα να κάνει παραγωγές σε εμβληματικά άλμπουμ των Beatles, όπως π.χ. στο Let It Be, να κάνει παραγωγές σε solo δίσκους του John Lennon αλλά και του George Harrison. Συνδέθηκε με τους Beatles ποικιλοτρόπως, ίσως η πρώτη του, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά έτσι πως προκύπτουν τα πράγματα χρονολογικά, η πρώτη του σύνδεση με τους Beatles ήταν αυτή η διασκευή του Hold Me Tight, που είναι το τραγούδι τους που μας απασχολεί σήμερα, όπως το ενορχίστρωσε και έκανε και την παραγωγή το 1963 για το συγκρότημα που είχε υπογράψει στην εταιρεία του, Phil's Records, The Treasurers. Και κακώς έχω προσθέσει ένα R στο όνομά τους, The Treasures έπρεπε να λέω. Οι Treasures λοιπόν, το φωνητικό συγκρότημα, το 1963 σε παραγωγή και ενορχίστρωση Phil Spector, μας τραγούδισαν το Hold Me Tight, το δημιούργημα του Paul McCartney, που οι Beatles πρωτοειχογράφησαν την ίδια εκείνη χρονιά, το 1963. Τώρα πηγαίνω 13 χρόνια αργότερα, στο 1976, και στέκομαι σε μια βραχίδια βρετανική μπάντα. Είναι η Stack Ridge από την Αγγλία και το δικό τους Hold Me Tight.
1: Sending the spotted dick, mum. It's not long now till Christmas. Can an Artie Jean send their love with this song?

1976 η Stackridge από την Αγγλία με μια άβρα ρέγγε έτσι στην ενορχήστρωση του κομματιού του δικού της, του δικού τους Hold Me Tight από το άλμπουμ τους εκείνης της χρονιάς που είχε τον τίτλο Mr. Meek. Να πω ότι υπάρχουν και αυτό δείχνει την, έτσι, την συνθετική δύναμη που έχει το κομμάτι του McCartney. Υπάρχουν διασκευές του τραγουδιού εντελώς διαφορετικών αποκλίσεων. Αυτό το ρέγγε, ας πούμε, πνεύμα που χαρακτήριζε την διασκευή των Stackridge είναι χαρακτηριστικό αυτού που λέω, ενώ όπως θα δούμε αργότερα υπάρχουν ακόμη και jazz διασκευές αυτού του τραγουδιού. Έρχομαι όμως τώρα στον 21ο αιώνα και στο 2007, δηλαδή 19, σχεδόν 20 χρόνια πριν από τις μέρες μας, όταν και κυκλοφόρησε μία ταινία, δεν είναι και λίγες οι ταινίες που έχουν σαν θέμα είτε τις ζωές, είτε τα έργα των Beatles, είτε και τα δύο μαζί. Το 2007 λοιπόν κυκλοφόρησε το film Across the Universe, που ήταν βασισμένο στα τραγούδια των Beatles και το περιούολογο άσμα, το Hold Me Tight, περιλήφθηκε στο φιλμ αυτό, σε αυτήν την πολύ έτσι νευρική, να το πω, σπιντάτη εκδοχή από την ηθοποιό και τραγουδίστρια Evan Russell Wood.

όπως το είπα, μια εκδοχή γεμάτη νεύρο από την Ivan Raisselwood, την τραγουδίστρια και ηθοποιό από το ράλι εκεί στην Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, παιδί διακεκριμένων καλλιτεχνών, η συγκεκριμένη, η μαμά της Σάρα Λίν Μουρ, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, και ο μπαμπάς της Άιρα Ντέιβιντ Γουντ, ο τρίτος όπως λέγεται, και ηθοποιός και σκηνοθέτης θεατρικών παραστάσεων και θεατρικός συγγραφέας. Και εκεί στο ράλι, εκεί που γεννήθηκε και η Ivan Raisselwood που μόλις ακούσαμε, έχει ιδρύσει ένα θεατρικό οργανισμό που ονομάζεται Theater in the Park, θέατρο στο πάρκο, ένα πολύ καλό βαλμένο θέατρο μέσα σε ένα τεράστιο πάρκο, στο οποίο ανεβάζουν διάφορες παραστάσεις, κυρίως musical, και που έχει γράψει μια δική του ιστορία στην περιοχή και στα θεατρικά πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών γενικότερα. Έλεγα λοιπόν για το κομμάτι αυτό, το Hold Me Tight, το οποίο έχει γνωρίσει πολλές και διαφορετικές εκδοχές ανά τις δεκαετίες, και θα ακούσουμε τώρα μια live εκδοχή του από το 1971, που δεν κυκλοφόρησε αμέσως όταν έγινε η ηχογράφηση, αλλά πέρασαν αρκετά χρόνια για να δει το φως, από τον σπουδαίο τραγουδοποιό, παραγωγό, ενορχιστρωτή, ηχολήπτη, κιθαρίστα, τον Todd Rundgren με το όνομα, ο οποίος, όπως και κάθε σπουδαίος τραγουδοποιός, δεν έχει κανένα πρόβλημα να διασκευάζει και τραγούδια άλλων όταν βρίσκει κάποιο νόημα και κάποιο λόγο για κάτι τέτοιο. Νάτος λοιπόν εδώ, από ζωντανή ηχογράφηση, ο σπουδαίος Todd Rundgren στο δικό του Hold Me Tight.

από το ηχογράφημα του Todd Rundgren, για να μπορέσω να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερα Hold Me Tight για τα αυτιά σας και για την πληροφορία. Όπως έλεγα νωρίτερα, ναι, υπάρχουν διαφορών αισθητικών αποκλήσεων διασκευές και θα σταθώ τώρα στον σπουδαίο jazzman, τον σπουδαίο ενορχιστρωτή και τον σπουδαίο πιανίστα Count Basie, που διασκεύασε μια πολύ cool έτσι ατμόσφαιρα το κομμάτι, χωρίς τα λόγια, μόνο το μουσικό μέρος του Hold Me Tight. Εν έτη 1966 έκανε ένα ολόκληρο άλμπουμ διασκευάζοντας με την μπάντα του ο Count Basie τραγούδια των Beatles, και ένα από τα κομμάτια που περιέλαβε στο άλμπουμ Basie's Beatle Bag είναι το Hold Me Tight.

διασκεύασε το κομμάτι όπως ακριβώς υπονοεί το όνομα της ορχήστρας του, σε μπαρόκ εκδοχή, κάτι έτσι πολύ μπαχ τύπου στην ορχήστρωση. Να πω επίσης ότι πέρα από τα ορχιστρικά, από τις ορχιστρικές εκδοχές του Hold Me Tight, υπάρχουν και μη αγγλόφωνες εκδοχές. Υπάρχει μια ισπανόφωνη εκδοχή από το ισπανικό συγκρότημα Los Idolos, τα Ίδωλα δηλαδή, του 1964, ένα χρόνο μετά που κυκλοφόρησε η original εκτέλεση των Beatles. Και μάλιστα Hold Me Tight στα αγγλικά το έχουν μεταφράσει κατά λέξη στα ισπανικά, Μπράθα με φουέρτε, αγκάλιασέ με με δύναμη, Hold Me Tight δηλαδή κατά λέξη. Και υπάρχει και η γαλλική, η γαλλόφωνη μάλλον για να το πω σωστά, εκδοχή, κάτι γεγέδων από το Παρίσι, που ένα χρόνο μετά την πρώτη κυκλοφορία των Beatles, δηλαδή το 64 πια, το τραγούδισαν στα γαλλικά, «Σε φούμε σε του» είναι η γαλλική βερσιόν, από τους Le Baronet, οι οποίοι είχαν σαν τραγουδιστή τους, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή, είχαν σαν τραγουδιστή τους τον Ρενέ Ανιελίλ, που μερικά χρόνια αργότερα έγινε ο μάνατζερ και ο σύζυγος της μεγάλης στάρ Σελίν Διόν. Εδώ πριν μπει στη ζωή της Σελίν Διόν, ο Ρενέ Ανιελίλ σαν τραγουδιστής των Le Baronet τραγουδά την γαλλόφωνη εκδοχή του Hold Me Tight.

σε φού με σε του. Θα μπορούσα να το πω, είναι τρελό, αλλά είναι και τα πάντα. Η εκδοχή των Γάλλων Le Baronet από το 1964. Και μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως έχω πει, είναι αμήλικτος και πιέζει, να μην παραλείψω να ακούσουμε και το πρωτότυπο φυσικά, το κομμάτι που έγραψε ο Paul McCartney το 61, πολύ πιτσιρίκος, και που με τους Beatles το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα. Το Hold Me Tight, λοιπόν, από τους Beatles.

0: Το σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Το κόκκινο.

Η αλήθεια είναι ότι πριν εμφανιστεί με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο το πράσινο ακροτήρι, το Cabo Verde, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, ό,τι ξέραμε για αυτή την νησιωτική χώρα της Αφρικής, μάλλον όχι ό,τι ξέραμε, αλλά τα πιο πολλά που ξέραμε, συμπυκνωνόντουσαν σε δύο λέξεις στο ονοματεπώνυμο της σπουδαίας τραγουδίστριας που μόλις ακούσαμε, τη Σεζάρια Εβόρα. Δεν νομίζω, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, να αναφέρθηκε το Cabo Verde για κανένα άλλο λόγο πριν τη Σεζάρια Εβόρα, με εξαίρεση κάποιους ποδοσφαιριστές και ειδικά τους αξέχαστους για τα ταλέντα τους που επέδειξαν στα ελληνικά γήπεδα και συγγενείς άλλωστε μεταξύ τους, Νόνι Λίμα και Ντανιέλ Μπατίστα. Αλλά αυτό που λέω για την Σεζάρια Εβόρα αφορά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτή ήταν η φωνή της και η δίσκη της και οι ζωντανές εμφανίσεις της, γιατί δεν ήταν και λίγες, ήταν αϊκίνητη. Ήταν ο βασικός πρεσβευτής του Cabo Verde και για την ακρίβεια Cabo Verde λεγόταν και το κομμάτι που μόλις μας τραγούδησε. Μας τραγούδησε για την πατρίδα της. Αυτό ήταν το Cabo Verde λοιπόν με την Σεζάρια Εβόρα. Σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό και για την ακρίβεια από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο στις 11 Ιουνίου. Από το Σαββατοκύριακο εκείνο 10 και 11 Ιουνίου, το τελευταίο ημίωρο του χαμένου Σαββατοκύριακου το αφιερώνω σε κομμάτια από τις χώρες του παγκοσμίου κυπέλου, από τις χώρες που είτε αποχωρούν σιγά σιγά, να, όπως το Cabo Verde, αυτή η στενάχωρη χθεσινοβραδινή αποχώρηση από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου, είτε παραμένουν εκεί. Και έχουμε ακούσει ήδη αρκετά κομμάτια από το Κουρασάο μέχρι τη Σκωτία και από την Αϊτή μέχρι το Εκουαδόρ και πολλά πολλά ακόμη, δεν έχω κανένα λόγο να τα απαριθμίσω, όταν τα ακούγαμε στις εκπομπές που προηγήθηκαν. Όσοι άκουγαν, άκουγαν, και όσοι καταλάβαιναν, καταλάβαιναν. Και τώρα μένω στην Αφρική και από το Cabo Verde εκεί στις δυτικές ακτές της Αφρικής θα πάω για τη Σενεγάλη και τον Youssou N'Dour, τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη, που θυμίζω ότι εκτός από μέγας πρεσβευτής της μουσικής της χώρας του, το πρεσβευτής εντός εισαγωγικών, ο Youssou N'Dour είναι και ένα βαθιά πολιτικοποιημένο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πριν από 10-15 χρόνια βρέθηκε και στην κυβέρνηση της Σενεγάλης και μάλιστα όχι σε χαρτοφυλάκιο, σε υπουργείο που να σχετίζεται με τον πολιτισμό, αλλά σε ένα σημαντικό για την χώρα αυτή υπουργείο, αυτό δηλαδή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ήταν ο υπουργός διαχείρισης υδάτινων πόρων. Μιλάμε τώρα για την Αφρική, όπου το νερό είναι ουσιώδες για όλους μας, αλλά για τις χώρες της Αφρικής και ειδικά για κάποιες χώρες της Αφρικής είναι κυριολεκτικό ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο Youssou N'Dour λοιπόν από την περσινή του δισκογραφία με το Τελεπαθή, ένα κομμάτι γεμάτο τηλεπάθεια, το λέει και ο τίτλος του.

Από τη Σενεγάλη ο Youssou N'Dour, ο σπουδαίος αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολιτικός, ακτιβιστής, ο Youssou N'Dour που όλοι αγαπήσαμε από τη δεκαετία του 80 ήδη, πως περνάει ο καιρός, και που έχει εμφανιστεί και αρκετές φορές εδώ στην χώρα μας και στην Αθήνα. Και τώρα από τον Youssou θα πάω στον Ογουσού, από την Σενεγάλη θα πάω στην Γκάνα, και μάλιστα με τον επόμενο καλλιτέχνη που θα ακούσουμε, τον Genesis Ογουσού, θα σταθούμε, αυτό που λέμε, δύο σε ένα, σε δύο χώρες που βρέθηκαν στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ο Genesis Ογουσού, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι μεν γκανέζικης καταγωγής, αλλά είναι παιδί μεταναστών από την Γκάνα που βρέθηκαν στην Αυστραλία, και στην Αυστραλία γεννήθηκε. Άρα ακούγοντάς τον σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής, που όπως κάνουμε όλο τον Ιούνιο και μέχρι τις 19 Ιουλίου που διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελο, ακούμε τραγούδια από τις χώρες που μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο, ναι, με τον Genesis Ογουσού, ας το πω έτσι, ξεπετάμε την υποχρέωση και για την Αυστραλία και για την Γκάνα, και τον ακούμε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή. Είναι αγαπημένο παιδί του χαμένου Σαββατοκύριακου, ο Genesis Ογουσού.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Genesis Owusu, το παιδί με τους Γκανέζους γονείς που γεννήθηκε στην Αυστραλία και ο αδερφός του είναι ράπερ εκεί στην Αυστραλία και οι δυο πάνε πολύ καλά με τις μουσικές διαδρομές και καριέρες τους. Και να σας πω ότι ναι, μεν παγκόσμιο κύπελο και μουντιάλ, αλλά έχουν φορτσάρει οι ελληνικές ομάδες που όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή προετοιμάζονται. Οι πτωχές, ας το πω έτσι, ομάδες στα βουνά εδώ της Ελλάδας και στα προπονητικά κέντρα που υπάρχουν από το Πήλιο μέχρι το Βέρμιο και ούτω καθεξής, και οι πιο πλούσιες ομάδες, αυτές που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τα λοιπά, σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού συνηθίζεται τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, η προετοιμασία των μεγάλων ελληνικών ομάδων σε προπονητικά κέντρα, άλλοτε στην Ολλανδία, άλλοτε στην Αυστρία, μερικές πάνε και στα Βαλκάνια. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα τερματίζει τον κύκλο, νομίζω 2 εβδομάδες έμειναν στην Ολλανδία, τερματίζει τον κύκλο αυτόν της προετοιμασίας του με ένα φιλικό μάτς απέναντι στον μεγάλο Άγιαξ, το οποίο μπορείτε να βλέπετε, ενώ ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο, να βλέπετε από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα συμπληρώνονται τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα είναι Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2, 0-2 προηγήθηκε η αθηναϊκή ομάδα, πριν από λίγο μείωσε ο Άγιαξ σε 1-2, και βέβαια να πω ότι εφόσον τελειώσει το μάτς του Παναθηναϊκού, θα πλησιάζει η ώρα να ξεκινήσει η φάση των 16 στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά οι ομάδες είναι 48, αυτό σημαίνει πολύ πολύ περισσότερα μάτς. Βρεθήκαμε ξαφνικά στα 104 εν συνόλο παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Ξεκινάει η φάση των 16 απόψε, με το πρώτο μάτς να είναι το δεν γεμίζει το μάτι, αλλά έχει ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον σύμφωνα με όσα έχουμε δει, το παιχνίδι Καναδάς Μαρόκο, και ο νικητής αυτού του παιχνιδιού θα βρεθεί σε προημιτελικό με τον νικητή του παιχνιδιού Γαλλία-Παραγουάη, που πιθανότατα θα είναι η Γαλλία. Αυτό το μάτς ακολουθεί αργότερα, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια. Άρα 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο και μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή Παραγουάη-Γαλλία, για να μάθουμε 2 από τους 8 των προημιτελικών. Και όπως είπα και νωρίτερα, αυτή την ώρα αν θέλετε στις τηλεοράσεις σας το Άγιαξ Παναθηναϊκός, το φιλικό που τώρα είναι στο ημίχρονο.

Ελεξιόν δε Παναμά, ο Αλεχάνδρο Ταμάγια Σίλβα, Παναμέζος καλλιτέχνη, το τραγούδι που συνοδεύει την εθνική Παναμά, που συνόδευε μάλλον την εθνική Παναμά στην σύντομη διαδρομή της στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έχασε από την Γκάνα 1-0, έχασε από την Κροατία 1-0, έχασε και από την Αγγλία 2-0, είναι η ομάδα με τα 0 γκολ στο ενεργητικό της. Και αποχαιρέτησε ο Παναμάς. Συμπαθητικό το τραγούδι που συνόδευε την Παναμέζικη Αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και θα κλείσω πηγαίνοντας σε ένα τραγούδι που το διάλεξα για να κάνουμε και μια αναφορά στη Γερμανία. Την Γερμανία των ρεζίλιδων αυτών εκατομμυριούχων καλοπληρωμένων ποδοσφαιριστών και του ανεπαρκέστατου ως απεδείχθη προπονητή στην διαχείριση ενός τόσο σοβαρού πράγματος όπως είναι η εκπροσώπηση μιας παγκόσμιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης στο παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία λοιπόν, που αφού βρέθηκε στον γύρο των 32, αποκλείστηκε από την Παραγουάη, την Παραγουάη που απόψε θα δούμε τα μεσάνυχτα απέναντι στην Γαλλία. Κάτι χρουχρού που ακούτε όση ώρα μιλάω είναι επειδή έχω μπόλικες μουντιαλικές σημειώσεις εδώ δίπλα μου και δεν είναι δυνατόν να τις κουλαντρήσω όλες χωρίς να υπάρχει και ο σχετικός θόρυβος. Για τη Γερμανία λοιπόν, η σπουδαία και αγαπητή από το βαθύ παρελθόν Νίνα Χάγκεν, Γερμανίδα μεν και δι' Ανατολικογερμανίδα τον καιρό που ήταν χωρισμένη στα δύο η Γερμανία, Ανατολικογερμανίδα αλλά και ρέγγε και Αφρική στο κομμάτι που ακούμε, στο πόνημά της που έχει τον τίτλο African Reggae.

Να κλείσω ευχαριστώντας όλες και όλους που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Κρατάω τα σχόλια, ιδιαίτερα του Παναγιώτη χωρίς επώνυμο, του Βασίλη Πρωτοπαπά, του Μιχάλη Βουρίκη, της Μαρίνας, η οποία μάλιστα μου γράφει κάτι που δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά okay. Δεν της άρεσε που είπα για την προηγουμένως για τους γονείς της καλλιτέχνηδος, που είπα η μαμά της λέει και ο μπαμπάς της, και έπρεπε να πω οι γονείς της. Δεν το καταλαβαίνω. Γονείς είναι οι γονείς, αλλά μπαμπάς είναι ο μπαμπάς και μαμά είναι η μαμά. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Τέλος πάντων, εντάξει, μη σκαλώνουμε κιόλας. Ευχαριστώ λοιπόν και όλους και όλες εσάς που αντέξατε για μια ακόμα φορά τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ τους δύο ηχολήπτες, πολυτέλεια τέτοιες εποχές να έχεις δύο ηχολήπτες διεκπεραιώνοντας το ραδιοφωνικό σου καθήκον, τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Θα τα πούμε αύριο λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 5 εδώ στο Κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Prater Stadion της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμους. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000, το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε, με μαρτυρίες ζώντων, πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ο Γιώργος Περού είναι στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο. Και έχουμε έτσι αυτή την συνάντηση για θεατρική μουσική, αφού προηγουμένως σας συστήσουμε και τον Γιώργο Μπαλούμη που είναι στον ήχο. Συνάντηση λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Με αφορμή μια παράσταση με τον τίτλο «Εκτός ύλης» και βεβαίως θα ακούσουμε πολλές μουσικές από αυτή την παράσταση την οποία επιμελήθηκες νότα-νότα.
1: Νότα-νότα, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πρόκειται για μια παράσταση, ένα πολιτικό θρίλερ, έτσι.
1: Ένας
0: μονόλογος. Ο τίτλος είναι «Εκτός ύλης». Ναι. Ένας μονόλογος, ναι.
1: Με κάποιες ωραίες προσθήκες που έχει το κείμενο, όπου συμμετέχουν και άλλοι ηθοποιοί.
0: Θέλουμε πάρα πολλά να μας πεις και για την παράσταση και για το κείμενο, γιατί έχει τεράστια σημασία. Καταρχάς και μόνο που είναι ένας μονόλογος που αντέχει μέσα στα χρόνια και στέκεται, και τώρα πάτε στο Βύρωνα, που είναι ένας μεγάλος χώρος. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης είναι επί σκηνής, έτσι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν. Το κείμενο είναι του Κώστα του Λεμονή. Νομίζω ότι έχεις μπροστά σου τους συντελεστές και τους ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, δεν έχω τους συντελεστές. Έχω βέβαια κάποιες σημειώσεις, γιατί έχει τεράστια σημασία το κείμενο, έτσι, στο θεατρικό λόγο.
1: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Ενός νέου συγγραφέα και εξαιρετικού φίλου και δικηγόρου κτλ. Ο οποίος τολμάει να γράψει πράγματα που σκέφτεται ο καθένας. Και είναι πολύ σημαντικό που πήραμε όλοι μαζί το ρίσκο να το κάνουμε, δεδομένου ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εκφράσει τον καθένα, αλλά επειδή δεν χαϊδεύει αυτιά και είναι αρκετά αιχμηρό κείμενο και δυστυχώς είναι και διαρκώς επίκαιρο, γιατί φωτογραφίζει πολλά από το κακό κείμενο που ζούμε σε αυτή τη χώρα και γενικά έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Θα μπορούσε να μην αρέσει καθόλου και να μην πάει καθόλου καλά και να το αντιμετωπίσει ο κόσμος με απέχθεια. Για τον ίδιο λόγο δηλαδή που του αρέσει, θα μπορούσε και να μην του αρέσει. Αυτό είναι το ρίσκο με τα αιχμηρά κείμενα.
0: Πάντα δεν ισχύει αυτό όμως.
1: Εντάξει, υπάρχουν μερικά πράγματα που...
0: Άμα το ήξερε κάποιος ή γραφέας ή άμα το ξέραμε εμείς, δεν θα λέγαμε να γίνει αυτό ή να γίνει το άλλο. Λοιπόν, το ρίσκο είναι πάντα, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα είναι και πολύ περισσότερο, γιατί πρόκειται για μονόλογο, πρόκειται για πολιτικό λόγο, πρόκειται για πάρα πολλά έτσι που θα μπορούσε έτσι όπως λες και εσύ. Mm-hmm. Όμως εσύ με οδηγώ το κείμενο, στην ουσία συμπράτης με τη φωνή του ηθοποιού.
1: Στην ουσία ναι, και τονίζω κάποια σημεία της παράστασης που έχουν να κάνουν και με την ψυχοσύνθεση και με αυτό που υπάρχει από κάτω, με την εξέλιξη ας το πούμε του χαρακτήρα του και πράγματα που μας δείχνει και λίγο από το παρελθόν του.
0: Άρα έχει κάνει πάρα πολλές αναλύσεις.
1: Ήμουνα εκεί σε κάθε πρόβα όταν ξεκίνησε το έργο. Το ξεκινήσαμε το 2016 αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο, για να δοκιμαστεί δευτερότριτα στην Αθήνα. Και το δουλεύανε και ήμουν εκεί σε κάθε πρόβα με μια κιθάρα ηλεκτρική και χάιδευα πάνω από τα λόγια και εκεί που εγώ πίστευα ότι χρειάζεται μουσική, χάιδευα ένα μουσικό θέμα που δούλευα από ένα τραγούδι που επίσης δούλευα εκείνο τον καιρό, το οποίο δεν ήξερα ακριβώς που θα με πάει, και έτσι δημιουργήθηκε το τραγούδι και το μουσικό θέμα της παράστασης έτσι κάπως μαζί με την παράσταση.
0: Και μου κάνει εντύπωση που έχεις βάλει και τίτλους στα ορχιστρικά κομμάτια, στα θέματα αυτά, να το πούμε έτσι, που σημαίνει ότι τα συνδυάζεις με κάτι συγκεκριμένο, ούτε καν τα έχεις με ένα, δύο, τρία, δηλαδή τα έχεις με κανονικούς τίτλους.
1: Ναι, αυτό με προβλημάτισε. Δηλαδή, mm-hmm. καμιά φορά μπορείς να ξεκινήσεις να γράψεις, ξέρω, σκηνή πρώτη, σκηνή ναι. τέσσερα κτλ. Αλλά όταν αυτή η σκηνή σημαίνει κάτι ή όταν το κείμενο έχει ένα ρεζουμέ, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ωραίο να πάρει το ορχιστικό κομμάτι αυτό τον τίτλο. Επίσης, υπάρχουν και στίχοι από τα δύο τραγούδια ουσιαστικά που γεννούν τα θέματα της παράστασης, κυρίως αυτό το ένα που σας είπα. Υπάρχουν και στίχοι από τους οποίους μπορείς να αντλήσεις, ας πούμε, ιδέες. Οπότε, εγώ βασικά είμαι και τραγουδοποιός, δεν είμαι συνθέτης σκέτος που λέμε. Οπότε λειτουργώ λίγο και με αυτές τις φόρμες και κάπως μαζί με το στίχο και κάπως μαζί με κειμένο.
0: Αυτό που ακούσαμε, το ορχιστρικό, το σκέτο, τι τίτλο έχει?
1: Αυτό που ακούσαμε λεγόταν η υπόσχεση.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: Μουσικές ατμόσφαιρες, μουσικά θέματα για την παράσταση Εκτός Ύλης που έγραψε τα θέματα αυτά ο συνθέτης εδώ, ως συνθέτης, ο Γιώργος Περού. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης στην παράσταση Εκτός Ύλης. Όλοι είναι έτοιμοι για την Παρασκευή, έτσι, στο
1: Παρασκευή
0: θέατρο...
1: 10 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα.
0: Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Και να έρθουμε λίγο έτσι να μπούμε στην ατμόσφαιρα αυτού του έργου. Με την έννοια ότι είναι ένα πολιτικό έργο, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι απλά ένα πολιτικό έργο. Είναι ένας,
0: δεν είναι καν.
1: Είναι ένας πολιτικός
0: που εξομολογείται.
1: Και εξομολογείται, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, για πες μας εσύ.
1: Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος έχει φτάσει αρκετά ψηλά. Και τη στιγμή που φτάνει ψηλά τον πιάνει μια κρίση με κάποια αφορμή, ας το πούμε, οικογενειακής φύσεως, και κάποια γεγονότα δημιουργούν μια στιγμή, ας το πούμε, στην οποία αποφασίζει να παραιτηθεί και εκφωνεί το λόγο της παραίτησής του. Ακούμε αυτό. Ουσιαστικά ακούμε μια παραίτηση που πολλοί θα ήθελαν στη χώρα μας να την ακούσουν.
0: Όχι από το Γεράσιμος Κιαδαρέσης.
1: Ακούμε μια κανονική παραίτηση, όχι όμως από το Γεράσιμος Κιαδαρέσης. Το τρομερό είναι ότι το 2017, νομίζω, με πρόσκληση από τη θεατρική ομάδα της Βουλής στην Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, έγινε μέσα στη Βουλή.
0: Πήγατε στη Βουλή.
1: Ήμουν.
0: Α, πήγες και εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Γενικά το έχετε ταξιδέψει κιόλας το έργο, έτσι.
1: Ναι,
0: ισχύει,
1: βέβαια.
0: Αυτό, έτσι. Κάπου διάβασα ότι έχετε πάει από τις Βρυξέλλες μέχρι το Τορόντο.
1: Στο Τορόντο ήταν ένα καλέσμα σε κάποιους από την Ομογένεια που έγινε. Οι Βρυξέλλες ήταν πρόσκληση της Ευρωβουλευτού της Έλληνας Κουντουρά. Και έγινε εκεί πέρα, απέχτηκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Πολύ ωραία ιδέα και για την παράσταση,
1: ναι,
0: και για τη φιλοξενία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Κωνσταντίνα Νικολαίδη,
1: ναι,
0: έτσι. Και βλέπουμε με τον τρόπο της, με τη δική της οπτική, στην ουσία ένα πολιτικό σε κρίση συνείδησης.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε προκαλέσει κάποιες συζητήσεις μετά από την παράσταση σε κάποια μέρη, σε κάποιους χώρους θεατρικούς, αν ας πούμε κάποιος θέλει να μιλήσει με αφορμή την παράσταση αυτή,
1: τουλάχιστον
0: ας πούμε, γιατί δεν πιάνει κρίση συνείδησης κάποιον πολιτικό,
1: ναι,
0: μας.
1: Τουλάχιστον εγώ όταν, δεν ξέρω αν πιάνουν τους ηθοποιούς μετά από κάθε παράσταση, γιατί προφανώς δεν είμαι σε κάθε παράσταση, κάνουν περιοδεία, έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς, 2 χρόνια τώρα τη γυρνάνε. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από εκεί ξεκινάει αυτό, από το Θέατρο Αυλαία. Στο Θέατρο Αυλαία που ήμουνα, ο κόσμος ήταν μετά στο φουαγέ και ήταν έτσι, ας πούμε, δηλαδή κάπως ικανοποιημένοι και προβληματισμένοι μαζί. Δηλαδή, επίσης έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια του έργου. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή το πού αντιδρούν, το πού χειροκροτάνε και διάφορα στιγμιότυπα. Έχουν γίνει διάφορα όμορφα στιγμιότυπα και γίνονται γενικά. Είναι μια παράσταση που ενώ δεν είναι, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι διαδραστική, έχει κάποια στοιχεία που ξαφνικά, ή μπορεί αυτό το πράγμα ίσως και να επικαιροποιηθεί λίγο. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, μια λέξη και αναφέρεις ένα γεγονός, ας πούμε, ή κάτι, ας πούμε, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται όταν αυτός αναφέρει τα τρένα, τη λέξη τρένα.
0: Αναφέρει.
1: Ναι, αναφέρει τα τρένα. Και ακόμα και μια παύση να αλλάξει εκεί πέρα, το νιώθεις ότι αλλάζει το κλίμα, θεωρώ.
0: Τώρα, στο κείμενο του συγγραφέα, στο κείμενο του Λαϊμονή, φαντάζομαι ότι θα έχετε μιλήσει πολλές φορές, θα σου έχει κάνει πολλές αναλύσεις ή θα σου έχει προτείνει διάφορα μέσα για να αναλύσεις και μόνος σου, ας πούμε, το κείμενο αυτό. Εσύ πώς πιστεύεις ότι οδηγήθηκε να γράψει αυτό το κείμενο, πώς φτάνουμε σε αυτό το κείμενο από μια αγανάκτηση που έχει ως πολίτης, από μια ανάγκη, από μια βαθιά ανάγκη για ανθρωπιά, από τι, από όλα.
1: Εγώ και ο Κώστας, που είναι λίγο μικρότερος από μένα, είμαστε παιδιά τα οποία ουσιαστικά έζησαν στην πρώτη τους εξόρμηση και την πρώτη τους, έτσι, το πρώτο τους άνοιγμα στη ζωή. Ήρθε η κρίση, το μνημόνιο και όλα αυτά τα πράγματα και τους έκαναν μια πατητή σε όλη τη δικιά μας γενιά. Και υπήρξε ένα απότο... μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από μια, από ένα γενικότερο μικροαστική νοοτροπία ελληνική, ας πούμε, η οποία είναι εντελώς απολιτική. Οπότε ξαφνικά υπήρξε ένα ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί επηρέασε τη ζωή μας πολύ άμεσα και πολύ, πολύ στιγμιαία. Και έτσι ξαφνικά αυξήθηκε το ενδιαφέρον και πετύχαμε και την έξαρση των social. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα που βλέπαμε, την αντίθεση που υπήρχε και τις αντιφάσεις που υπήρχαν στην κοινωνία και σε σχέση με αυτά που λέγανε οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι την περίοδο 8 με 12, ας πούμε, ήταν ένα πράγμα το οποίο γέννησε πολύ τέτοιο αίσθημα. Το κομμάτι σιωπή που το διάλεξα να είναι στο φινάλε της παράστασης είναι και αυτό γέννημα θρέμα, γράφτηκε το 2010.
0: Πάμε σιγά σιγά.
1: Θα πούμε σε αυτό. Πιστεύω το ίδιο, πιστεύω το ίδιο και για το κείμενο.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω δηλαδή ότι περίπου τότε...
0: Είναι πολύ ιδανικό να αντιπροσωπεύει και τον συγγραφέα και τον συνθέτη, προφανώς και τον Σκιαδαρέση και την Κωνσταντίνα Νικολαίδη που το σκηνοθέτησε. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε την παρέτηση.

0: Έχει και ένα άγχος η παρέτηση. Έχει μια νευρικότητα. Πώς ναι, το είναι... χαρακτηρίζεις εσύ που το έγραψες κιόλας.
1: Έχει κάτι δυναμικό και κάτι σφιχτό, ας το πούμε. Είναι λίγο... Ναι, αυτό που λες, αυτή είναι νευρικότητα. Αυτό που σφίγγεις, κρατάς τα κλειδιά στο χέρι σου και τα σφίγγεις, έχεις το χέρι σου μέσα στην τσέπη και κρατάς ένα νόμισμα και το σφίγγεις πάρα πολύ χωρίς λόγο, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και... Ακόμα και την κιθάρα την έπαιζα με πολύ σφίχτο χέρι, αλήθεια είναι. Ενώ συνήθως είμαι πιο cool τύπος, ξέρεις.
0: Έχετε συζητήσει για το πόσο δύσκολη είναι η θέση κάποιου όταν παρετείται? Άλλο τι εύχεσαι και άλλο τι θα ήθελες και άλλο όταν το αντιμετωπίζεις.
1: Σαν συζήτηση συγκεκριμένα αυτό δεν έχει γίνει. Τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ από τις πρόβες, γιατί είναι και πολύ καιρός από τότε. Αλλά σίγουρα μέσα του ο καθένας το έχει σκεφτεί πάρα πολύ αυτό. Εγώ δηλαδή σίγουρα το είχα σκεφτεί. Δηλαδή η αίσθηση ότι αυτή η άγρια χαρά που μπορεί να νιώσει κάποιος κάνοντας μια ηρωική έξοδο η οποία δεν τον ωφελεί, ας πούμε, ουσιαστικά μπορεί να τον στέλνει και στο δικαστήριο μετά από αυτά που λέει. Αυτή η άγρια χαρά και αυτή η απελευθέρωση που μπορεί να νιώσει κάποιος και είναι... Πολύ, πρέπει να είναι πολύ σπουδαίο, να έχει κάτι από δέος μέσα στη... Και επίσης νομίζω ότι στο έργο αυτός το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά, αυτό που πάει να κάνει. Δηλαδή το αποφάσισε στιγμιαία, αλλά είναι τόσο συγκλονισμένος που είναι πολύ αποφασισμένος. Και αυτά που λέει, τα λέει έτσι πολύ δομημένα. Μπορεί να έχει κάποια ξεσπάσματα που είναι πολύ λογικό, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι έχει... Πολύ ισχυρή δομή. Το έχει σκεφτεί, είναι σαν να προετοιμαζόταν μέσα του.
0: Βέβαια.
1: Και με έναν τρόπο, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κάποια ακραία συνθήκη ή δημιουργείται κάποια ακραία συνθήκη, πρέπει να διαλέξουν με ποια μεριά θα πάνε στην ουσία και ποιοι θέλουν να είναι. Όταν διαλέγουμε μεριά, στην ουσία διαλέγουμε ποιοι είμαστε. Δεν διαλέγουμε μεριά. Στην ουσία δεν υπάρχουν μεριές. Υπάρχει ο άνθρωπος
0: και
1: η βαρβαρότητα. Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι. Είναι σαν να φουντώνουν, να φυτρώνουν πολύ απότομα όλα τα σπόρια μέσα σου που έχεις, τις αξίες που έχεις από παιδί, μέσα σε μια στιγμή να φυτρώνει αυτό το πράγμα μέσα σου και να βγαίνει. Είναι σαν δύναμη της φύσης.
0: Είναι και ένα ζήτημα αξιών όλη η παράσταση, έτσι. Γιατί έχει σημασία που μας θυμίζει ότι η αλλαγή ξεκινά από την προσωπική μας τάση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, 100%.
0: Έτσι, γιατί πολίτες είμαστε όλοι και κάπως το ακούμε και κάπως μετέχουμε και κάπως το επεξεργαζόμαστε. Για σένα, Γιώργο, ποιος είναι ο χάρτης της μουσικής για μια θεατρική παράσταση γενικώς? Όταν παίρνεις ένα κείμενο, ορίζονται τα πάντα μέσα από το κείμενο ή θες να μας πεις για τη συγκεκριμένη παράσταση ή σου είπε ο συγγραφέας σου... αυτό θα ήθελα εκεί, έτσι το φαντάζομαι, εκεί είσαι ελεύθερος?
1: Όχι, ήμουν απόλυτα ελεύθερος, δεν μου είπε κανένας τίποτα.
0: Ελεύθερος εννοώ, καταλαβαίνεις, ελεύθερος εσύ και όταν σου αναλύει κάτι.
1: Δεν υπήρξε πλαίσιο, μου στείλανε το κείμενο, το διάβασα, μετά μου στείλανε και τις αλλαγές που είναι πολύ φυσικό να γίνονται όταν το πράγμα προβάρεται, διαβάζεται κτλ.
0: Προχωράει, ναι.
1: Κατάλαβα το ρυθμό και μετά ήμουν εκεί στην πρόβα και σκάλιζα τα δικά μου. Την ώρα που οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους σε σχέση με το κείμενο.
0: Είναι ακόμα πιο δημιουργικό από ό,τι το φανταζόμαστε.
1: Ναι, είναι τελείως ένα ανοιχτό πεδίο, αλλά όταν υπάρχει δομή και υπάρχει και μία ροή λόγου η οποία είναι με έναν τρόπο φυσική και όταν υπάρχει ανθρωπίλα που έλεγε ο Καζαντζάκης, όταν είναι κάτι πολύ έντονα ανθρώπινο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις πράγματα να ταυτιστείς. Εγώ είμαι και πολύ τυχερός, γιατί συνήθως πράγματα που γράφω έρχονται, πράγματα που γράφω εκείνη την περίοδο έρχονται και με συναντούν και με έναν άλλον τρόπο. Έχει συμβεί και με άλλα θεατρικά αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κείμενο που σχετίζεται με αυτό που γράφω ήδη. Και που η μουσική που γράφω ήδη ταιριάζει και μετά έρχεται κάπως η πρόταση. Κάπως, δηλαδή υπάρχει μια συγχρονικότητα.
0: Είναι σαν να περίμενες.
1: Ναι,
0: να έρθει
1: ναι.
0: Λοιπόν, ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Μετά από αυτό έχουμε, νομίζω, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω.
0: Περιμένουμε.
1: Είναι η υπογραφή. Mm-hmm. Για μένα η πιο σημαντική, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του έργου.

0: Ο Γιώργος Περού είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με αφορμή τη μουσική που έγραψε για την παράσταση Εκτός Ύλης, που μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την παράσταση και να ακούσουμε και τις μουσικές του Γιώργου την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Και ήθελα τώρα να βρεθούμε έτσι με κάποιο τρόπο στον τόπο εργασίας σου και φαντάζομαι ότι θα έγραφες και θα έσβηνες, θα έγραφες και θα ήθελες λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, και κάποια στιγμή βγήκανε και κάποια τραγούδια.
1: Μιλάς δηλαδή για το πώς δούλεψε τη μουσική της παράστασης ουσιαστικά.

0: Πολλές φορές δοκιμάζουν και όντως πράγματα. Τα ηχογραφώ λοιπόν και τα βάζω στον υπολογιστή και ακούω την πρόβα, ακούω την ένταση από τη φωνή, παίρνω την κιθάρα μου, το synthesizer, το πιανάκι, το οτιδήποτε και αρχίζω και δοκιμάζω πράγματα. Μπορεί να μουρμουρίζω κάτι και πιάνω το ρυθμό. Και έτσι, όταν έχεις θέμα, εγώ είχα θέμα ήδη, το οποίο μου τέριαξε. Παίζοντάς το λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα με την κιθάρα, λίγο με κάποιες προσθήκες, έβλεπα ότι τέριαζε πάνω στα περισσότερα σημεία, ας πούμε. Οπότε κοίταξα να υπηρετήσω αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι το θέμα του τραγουδιού «Ο Σωτήρας» που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Και έχεις γράψει και τους στίχους για το Σωτήρα και τη μουσική.
0: Ναι. Αυτό είναι και το βασικό μουσικό θέμα.
1: Και είναι και πολύ σκληρό το τραγούδι αυτό.
0: Είναι πολύ σκληρό. Στην ουσία είναι για έναν τύπο που το λιτζάρουνε και παθαίνει αυτό το πάγωμα. Αυτό το τραγούδι το σκέφτηκα όταν πριν από το Me Too και όλα αυτά είχα ακούσει κάπου μία συνέντευξη που μιλούσε για το πώς ένας άνθρωπος όταν υποστεί ένα βιασμό ψυχικό ή σωματικό παγώνει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Μιλάς όμως και για να σηκώνεται. Δηλαδή μιλάς και για την τάση, για την, γιατί έτσι είναι η ζωή, ότι όπως λέμε 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8, μιλάς και γι' αυτό.
0: Και γενικά γιατί... Γενικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ψυχολογία ενός ανθρώπου, ας πούμε, που μπορεί να τον έχουν λιντσάρει είτε νοητά είτε και να είναι τελείως ανήμπορος, να νιώθει τελείως ανήμπορος, να περιμένει κάποιον να το σώσει και τελικά να σώζει ο ίδιος τον εαυτό του, ας πούμε, με έναν τρόπο. Αυτό ελπίζω να καταφέρω να το αποτυπώσω.
1: Ας ακούσουμε το Σωτήρα λοιπόν.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

0: Στο κόκκινο 105 και 5 είμαστε με τον Γιώργο Περού, με τις μουσικές του, με τα τραγούδια του. Ακούσαμε ένα, θα ακούσουμε κι άλλο ένα. Για την θεατρική παράσταση Εκτός Ύλης. Και σκεφτόμουν όταν ερχόμαστε εδώ, Γιώργο, το ότι το Εκτός Ύλης έχει και ένα έτσι... ένα άλλο ενδιαφέρον, το Εκτός Ύλης, πάντα δεν, όταν ας πούμε δίναμε εξετάσεις και ξέραμε ότι θα είναι εκτός ύλης, είχε ένα κενό εκεί, μιας αγωνίας, ενός έτσι, ίσως και πανικού. Δηλαδή το Εκτός Ύλης θα με πιάσει.
1: Ναι. Ναι, από εκεί προέρχεται νομίζω όλο αυτό.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο εκτός ύλης. Το συγκεκριμένο είναι εκτός της συνηθισμένης ύλης του πολιτικού.
1: Ακριβώς.
0: Και ήρθε για την παραίτησή του αυτό.
1: Είναι τα πράγματα που δεν λέγονται, που δεν γυρνάμε. Αυτά που αποστρέφουμε το βλέμμα, που δεν θα πέσουν σως, που δεν είναι δηλαδή το σως για την επιβίωση. Αυτά που πρέπει να, τα πράγματα που πρέπει να πεις. Είναι αυτά που δεν πρέπει να πεις. Είναι αυτά που αν πεις θα σε καλατομήσουν με έναν τρόπο. Αυτό είναι το.
0: Το εκτός ύλης.
1: Ναι, είναι εκτός ύλης των εξετάσεων, γιατί υπάρχουν και εξετάσεις στη μέση. Γενικά στη ζωή περνάς εξετάσεις.
0: Έτσι
1: συνέχεια.
0: Έτσι είναι.
1: Από το δημοτικό μέχρι...
0: Και μάλιστα πολλές φορές είναι αυτό που λέμε το αντέχουμε ή δεν το αντέχουμε. Γιατί είμαστε και κάποιοι που δεν αντέχουμε τις εξετάσεις.
1: Εγώ δεν το αντέχω. Τις αποφεύγω σαν το διάολο, το λιβάνι... Και δεν μου αρέσει.
0: Τις αποφεύγεις, αλλά εξετάσεις δίνεις και εσύ με την παράστασή σου όταν γράφεις μια μουσική.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δοκιμάζεσαι κι εσύ. Για να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό το έργο με τον τίτλο «Εκτός ύλης». Εσύ τώρα, Γιώργο, με μια πρώτη ανάγνωση, τι σου άφησε αυτό το κείμενο? Και σκέψου και με μια δεύτερη και σκέψου και ποιες ήταν οι σκέψεις σου έτσι στο ύφος που... Γιατί εσύ είσαι ένας από τους μεγάλους αναλυτές. Ο συνθέτης είναι από τους μεγάλους αναλυτές για να κάνει τη σύνθεση ή κάνει την ανάλυση πριν.
1: Όταν το έλαβα το κείμενο στο email μου, ήμουν στην Τίνο. Γιατί ήταν καλοκαίρι και η παράσταση ήταν για να πάει το Σεπτέμβριο και τα λοιπά, από Οκτώβριο δηλαδή. Οπότε το ξαναδιάβασα εκεί για να αποφασίσω και τι μουσική θα προτείνω στους ανθρώπους όταν θα επιστρέψω με την κιθάρα μου, μαυρισμένος. Όταν λοιπόν, ξέρεις, όταν όλοι πάμε διακοπές, ας πούμε, κάπως ξεχνιόμαστε και κάπως η ομορφιά της φύσης και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Για πες μας, για κάνε μας.
1: Και ξεχνάς λίγο όλη αυτή την... Ξεχνάς λίγο τη δυστοπία μέσα στην οποία ζεις και έρχεται το κείμενο αυτό και είμαι σε φάση, όχι τώρα θα πρέπει να κάνω ένα τσιγάρο, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί τώρα να είσαι στην αυλή του σπιτιού σου, να ακούς τον Τζίτζικα, να ακούς τους φίλους δίπλα, ξέρω, να γλεντάνε και τα λοιπά και να έχεις τις μυρωδιές και την ατμόσφαιρα του νησιού και να διαβάζεις ταυτόχρονα την παραίτηση του Υπουργού, να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα και να σου θυμίζει και όλα αυτά που είχαμε ζήσει το 14, το 13, το 15, το 16, όλο αυτό το...
0: Και πώς αλλιώς όμως.
1: Το πράγμα που περάσαμε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και αυτή η αντίθεση ήταν το πρώτο πράγμα που... και νομίζω αυτή μου άνοιξε και τις κουρτίνες για το πώς περίπου πρέπει να είναι. Πώς θα αντιχούσε δηλαδή αυτή η φωνή. Και νομίζω ότι όλα τα πράγματα αυτά στη χώρα που ζούμε, που είναι έτσι κάπως όμορφη και ηλιόλουστη και δεν έχει αυτή την κατήφια που έχουν άλλες, και κάπως η κοινωνία μοιάζει λίγο καταδεκτική και χαμογελαστή, το τονίζω το μοιάζει, ξεγελιέσαι. Οπότε η φωνή του πολιτικού από την τηλεόραση, ας πούμε, σαν υπόκρουση μοιάζει κάπως λίγο μακρινή, κάπως παράτερη. Οπότε είμαστε έτσι κι αλλιώς, έχουμε, νομίζω, εγώ έχω μεγαλώσει, ας πούμε, σε αυτή τη φάση όπου κάπου πίσω παίζει μια τηλεόραση, που ακούς τις ειδήσεις, που είναι... εναλλαγή, ζέστη-κρύο, πολύ μεταπολιτικά, πολύ αυστηρές φωνές, πολύ... Ξέρεις, και αυτό το πράγμα... Είναι κάπως περίεργο, νομίζω μπορεί και
0: περίεργο
1: να έχουμε θυστήσει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και οικείο.
0: Απλώς νομίζω ότι όπως έχει αλλάξει το θέατρο, όπως έχει αλλάξει ο κόσμος που παρακολουθεί το θέατρο, οι θεατρόφιλοι, οι άνθρωποι που διαβάζουν θεατρικά κείμενα, έτσι έχει αλλάξει και ο πολίτης, έχει αλλάξει και ο ψηφοφόρος. Εγώ το πιστεύω αυτό. Θα το δούμε βέβαια κιόλας. Γιατί το λέω, γιατί με την ίδια λογική ο πολίτης αναζητάει και τον πολιτικό που θέλει να ακούσει την αλήθεια. Που ο πολιτικός θα του πει την αλήθεια σε κάτι.
1: Ναι.
0: Ή σε όλα.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν.
0: Όσο σκληροί και να είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν πολίτες που αναζητούν να ακούσουν την αλήθεια και να την ακούσουν απλώς επειδή είναι επώδυνο. Αυτό δεν μπορούν να το έχουν συνέχεια στη ζωή τους. Ο κόσμος σίγουρα από το θέατρο επιζητά την αλήθεια επίσης. Αυτό νομίζω
0: σίγουρα.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Στο θέατρο ζητάς άλλες φορές ένα ποιητικό κείμενο, αναζητάς άλλες φορές ένα κείμενο που θα σου πάρει το μυαλό να βγει από το γήινο, έτσι. Αλλά πολλές φορές, όπως και ένα βιβλίο, πίσω από όλα αυτά είναι η αλήθεια του συγγραφέα, η αλήθεια του ηθοποιού κτλ.
1: Ναι, είναι ο πυρήνας, ας
0: ναι.
1: πούμε.
0: Βλέπεις ότι έχουν παρακολουθήσει την παράσταση αυτή πολιτική?
1: Όταν έπαιξε στη Βουλή νομίζω ήταν αρκετοί που την είχαν παρακολουθήσει. Νομίζω δεν πρέπει
0: την αποφεύγουν.
1: Δεν πιστεύω ότι θα έχει πατήσει κάποιος. δεν είμαι σίγουρος. Στο Ευρωκοινοβούλιο σίγουρα πάλι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πατήσει κάποιος. Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, δεν την έχω. Δεν το είχα σκεφτεί, ας πούμε, ότι ναι, θα μπορούσε να την αποφύγει κάποιος πολιτικός. Δεν νομίζω πάντως ότι αν λάμβαναν κάποια πρόσκληση θα ερχόντουσαν εύκολα επίσης.
0: Μα το θέμα είναι ούτε καν να λάβουν πρόσκληση. Δεν θα τους αφορούσε, πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι θα τους αφορούσε.
1: Σίγουρα τους αφορά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι ξανά ότι αποφεύγουν και την αλήθεια και τα πράγματα που τους αφορούν. Θυμάμαι ότι όταν είχε γίνει στη Βουλή, οι βουλευτές που ήταν από κάτω και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τότε, συγγνώμη δεν θυμάμαι ποιος ήταν, είχαν πει ότι τους βάρεσε και στο στομάχι, ας πούμε, θυμάμαι, νομίζω, και το λέγανε και στον συγγραφέα τον Κώστα τον Λεμονή. Σίγουρα, μα άνθρωποι είναι όλοι, έτσι, άνθρωποι είμαστε και έχουμε κανονικά οικογένεια, θέματα, ψυχολογική ρίζα.
0: Και πάρα πολλά θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, το οποίο είναι και αυτό από την παράσταση Εκτός Ύλης και έχει τον τίτλο
1: «Ξεχασμένα γενέθλια».

0: Μεταφερόμαστε στις μουσικές ατμόσφαιρες της παράστασης Εκτός Ύλης με τα θέματα που έχει γράψει ο Γιώργος Περού και να μας μιλήσεις, αφού εσύ στην ουσία είσαι και ο ενδιάμεσος του σκηνοθέτη και του ηθοποιού που είναι ένας, ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, να μας πεις και πώς έγινε η σύνδεσή τους, του Λεϊμονή με τον Σκιαδαρέση.
1: Νομίζω ότι είχαν χημεία από την αρχή και νομίζω ότι το συζητήσανε το κείμενο εκτενώς, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Και νομίζω ότι ο Γεράσιμος το αγάπησε πολύ με αυτό και πιστεύω ταυτίστηκε πάρα πολύ με αυτό το ρόλο. Και γι' αυτό έτσι το βλέπεις ότι θέλει να το κάνει πολύ, ας πούμε. Κάπως δηλαδή με έναν τέτοιο τρόπο, επειδή ο Γεράσιμος ανήκει στην προηγούμενη γενιά ακριβώς, ας πούμε, με έναν τέτοιο τρόπο νομίζω ότι συνδέονται και οι γενιές δημιουργικά. Είναι σαν σκηταλοδρομία από την ανάποδη, ξέρεις, από την ανάποδη κιόλας λίγο. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο μαθητής και να τσιμπήσει λίγο το δάσκαλο, να τον τσιμπήσει λίγο για να ξυπνήσει και ο δάσκαλος, ξέρεις, και να πάει προς τα εκεί.
0: Ωραία το λες.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Ξέρεις, νομίζω ότι πρέπει να είναι αμφίδρομη στις σχέσεις με τις γενιές. Δεν πρέπει μόνο η μία να προσφέρει στην άλλη. Για να υπάρχει αληθινή σύνδεση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και βασικό κομμάτι του κοινωνικού ιστού, η χρονικότητα και η σύνδεση μεταξύ των γενεών για να μπορεί να προχωράει το πράγμα.
0: Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την οριμότητα που βρίσκεται ο συγκεκριμένος ηθοποιός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Είναι στην απόλυτα όριμη του περίοδου, ας πούμε.
0: Και νομίζω ότι και έτσι έχει σημασία το πώς θα εκφραστεί, το τι μέσα θα χρησιμοποιήσει με αφορμή τη συγκεκριμένη παράσταση. Αν και ηθοποιός και πολιτικός έχουν να κάνουν με τον καθρέφτη της κοινωνίας μας, δεν έχουν?
1: Με την έννοια ότι και ο ηθοποιός με έναν τρόπο μας καθρεφτίζει ως κοινωνία, μας δείχνει ποιοι είμαστε. Ο πολιτικός όμως το κάνει αυτό ίσως άθελά του. Ο ηθοποιός θέλει να μας το κάνει αυτό. Θέλει να μας δείξει ποιοι είμαστε. Ο πολιτικός μας δείχνει ποιοι είμαστε και τι μας αντιπροσωπεύει, ας πούμε. Ο πολιτικός καθρεφτίζει τις συμπεριφορές μας. Ο ηθοποιός καθρεφτίζει το είναι μας.
0: Ιδέες. Έχει παίρνει πολλές διαστάσεις ο ηθοποιός και ο πολιτικός.
1: Συνεχίσουμε να καλέσουμε και τον Κώστα να γράψουμε ένα ακόμα.
0: Είχαμε πει να είσαστε καλεσμένοι όλοι. Τελικά είναι και οι μέρες, είναι και οι πρόβες, είναι και οι υποχρεώσεις, είναι και το ότι έχει αδειάσει λίγο η πόλη, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι έχει αδειάσει.
0: Βασικά, η
1: πόλη μας δεν αδειάζει. Απλά η πόλη μας αδειάζει λίγο από Έλληνες και γεμίζει από Ασιάτες. Δηλαδή, τουλάχιστον με το μετρό που ήρθα, παιδιά, είχα αυτή την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Οι Ασιάτες έχονται σωριδών και είναι και πολλοί. Πραγματικά πιάνουν δηλαδή ολόκληρα βαγόνια. Αυτό μου αρέσει με αυτούς, ότι πάνε πολύ μαζί.
0: Πάνε παρέα. Όμως είμαστε μια πόλη που, όπως και να το κάνεις, είμαστε πολυπληθείς και. Κάπου θα μας βρεις, κάποιους σε μια παράσταση, κάποιους σε μια συναυλία, κάποιους από εδώ, κάποιους από εκεί.
1: Ευτυχώς έχουμε γύρω-γύρω χώρους και συναυλιακούς και θεατρικούς και συναντιόμαστε.
0: Να ακούσουμε το επόμενο θέμα, ευτυχώς ναι, και το χαιρόμαστε κιόλας και στην Αθήνα και εκτός Αθηνών, τουλάχιστον το καλοκαίρι. Να ακούσουμε το επόμενο θέμα και να μιλήσουμε μετά και για αυτές τις αφορμές που μπορούμε και να εντοπίσουμε και να πάρουμε αφορμή από τη σύγκριση τηλεόραση και θέατρο.
1: Okay.

0: Λοιπόν, λέγαμε για αυτή την αναπόφευκτη σύγκριση ανάμεσα στην τηλεόραση και στο θέατρο, με την έννοια ότι ένας ηθοποιός μπορεί να είναι στην τηλεόραση και αναγνωρισμένος, και η αφορμή να καταξιωθεί στο θέατρο ή να συνδεθεί πιο εύκολα, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, αν και μιλάμε και για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την τηλεοπτική του πορεία, παρόλα αυτά είναι ένας όριμος ηθοποιός που πλέον μπορείς να τον αποσυνδέσεις και να τον αποδεσμεύσεις, αλλά μέσα στα ιστορικά που θα λέγαμε για κάποιον, έτσι λέμε και για τον Γεράσιμο, ο οποίος ο ίδιος λέει ότι, ότι τη μισή του καριέρα τη χρωστάει στον Φατσέα.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ
0: ναι.
1: λογικό. Και η διαφορά του θεάτρου με την τηλεόραση είναι ότι στην τηλεόραση μπαίνεις δωρεάν και σχεδόν με το ζόρι στο σπίτι του άλλου, ενώ στο θέατρο ο άλλος έρχεται να σε δει. Έχει αυτό και μόνο.
0: Καλά, δεν υπάρχει και θέατρο στην τηλεόραση. Ηθοποιοί υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει θέατρο στην τηλεόραση. Ωστόσο, είχαμε επί COVID κάποιες συνδέσεις με.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με παραστάσεις που μπορούσαμε να τις δούμε μόνο έτσι συνδρομητικά κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, να πάμε στους ηθοποιούς, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είναι σε μία παράσταση που στηρίζεται όλη πάνω του, και θέλω να μας πεις, εσύ πιστεύεις ότι με τη μουσική συμπράτης στην παράσταση που ο άνθρωπος αυτός είναι επί σκηνής 70-80 λεπτά με ένα κείμενο μόνος του.
1: Σίγουρα η μουσική προσφέρει, όπως και ο φωτισμός, η μουσική είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο της σκηνοθεσίας και κάθε σκηνοθεσίας. Ειδικά αν ο σκηνοθέτης ξέρει να το χρησιμοποιήσει και ξέρει να ενορχιστρώσει το πράγμα, και ο ηθοποιός μπορεί να πάρει και αυτός ρυθμό από τη μουσική, η μουσική μπορεί να γίνει το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο του κειμένου και κάπως να επιβάλλει πολλά πράγματα. Η μουσική είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, και το ίδιο είναι και ο φωτισμός, τον οποίο, ξέρω εγώ, πολλοί απλώς εντυπωσιάζονται και τέτοια. Όχι, το μουσικό θέμα και ο σωστός φωτισμός ταυτόχρονα, ας πούμε, είναι... Πραγματικά μπορεί να πάρουν κάτι το οποίο να είναι και μέτριο πολλές φορές και να το ανεβάσουν πάρα πολύ. Να του δώσουν δηλαδή μια άλλη διάσταση.
0: Το πιστεύω απόλυτα, Γιώργο, αυτό. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην παράσταση Εκτός Ύλης. Είναι ένα βραβευμένο έργο που θα μπορέσουμε να το δούμε. Θα συνεχίσει ή αυτή η παράσταση Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, για αυτή την παράσταση μιλάμε, για τη συγκεκριμένη ημέρα και τόπο. Ναι.
1: Θα συνεχίσει σίγουρα από το Σεπτέμβριο την περιόδια της κανονικά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή συνεχίζει κανονικά, πηγαίνει σε πόλεις, 2 χρόνια τώρα πηγαίνει σε πόλεις.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως ξέρουμε και όπως έχουμε καταλάβει, αλλά και από ό,τι έχουμε μιλήσει με ανθρώπους εκτός Αθήνας, εκτός Αθήνας κυρίως, θέλουν παραστάσεις, διψάνε για θέατρο,
1: ναι,
0: τιμούν
1: ανάγκη,
0: τις
1: βέβαια.
0: Παραστάσεις που έρχονται στον τόπο τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, άμα θέλετε να παρακολουθήσετε επί σκηνής τουλάχιστον έναν πολιτικό να εξομολογείται, να απολογείται, να ζητάει μια ειλικρινή συγγνώμη από το λαό, παύλα θεατές, ο οποίος σύμφωνα με το κείμενο του συγγραφέα, με το κείμενο του συγγραφέα του Κώστα Λεϊμονή, βάζει την αλήθεια πάνω από την εξουσία, τότε μπορείτε να πάτε την Παρασκευή 10 Ιουλίου
1: στο θέατρο
0: Βράχων για τη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί δεν ξέρω αν αυτό συνηθίζεται ή αν έχουν αποφασίσει άλλοι πολιτικοί να έχουν αυτή τη στάση της ειλικρίνειας.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο το βλέπω εγώ.
0: Λοιπόν, να πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το τραγούδι της υπόκλησης μαζί με την δική μας εδώ, με το δικό μας φινάλε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Περού που έγραψε τη μουσική και
1: πρόσκληση.
0: Που ήρθε εδώ. Η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο. Καλό βράδυ από εμάς.

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Οι τρομπέτες του Μιχαηλάγγελου ηχούν μέσα σε κατάσταση διονυσιασμού και αίσθηση χαράς γλεντιού σε μια οικουμενική γιορτή. Ο ύμνος της αγάπης, Love Anthem, σύνθεση του γαλλολιβανέζου τρομπετίστα συνθέτη Ιμπραήμ Αλούφ από τον δίσκο του Trumpets of Michelle Ains, με νέα συνθέσεις δικές του και με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους να παίζουν στις ηχογραφήσεις, ανάμεσά τους ο Τουμάνι Διαπατέ και ο Τρομπόν Σόρτι. Στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο, μια ακόμη ορχιστρική σύνθεση ακολουθεί, ένα μεταλλαγμένο τάγκο από τον συνθέτη και δεξιοτέχνη στο κανονάκι Άλκης Οπόγλου.

ο Άλκης Ζωπόγλου και το σχήμα του και το σχήμα Κοντραμπάντο σε ένα πειραγμένο ηχητικά τάγκο, Μπέιογλου Τάγκο, από τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο Elephant και δικές του πρωτότυπες συνθέσεις. Συστάσεις λοιπόν, χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά Σερτζιανά και διαδίκτυο στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο, και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που όπως συνηθίζει και της αρέσει. Βολτάρισε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Σπύρος Παπακώστας επί το έργο, στον ήχο ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

0: estrellas. Es el tango de la bruja.
1: Tango de la bruja. Η Νούρια Ροβίρα Σαλάτ είναι γεννημένη στην Βαρκελόνη και ζει στο Παρίσι, χορογράφος και χορεύτρια, με σημαντική διαδρομή και συνεργασίες μέχρι σήμερα, αλλά και τραγουδίστρια συνθέτρια που αντλεί έπνευση από ήχους και μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου. Το Amor de Flores είναι ο πρώτος της προσωπικός δίσκος και εκεί τραγουδά σε τρεις γλώσσες, ισπανικά, καταλανικά και γαλλικά. Tango de la Bruja λοιπόν, και από το ταγκό της μάγισσας σε ένα βάλς και σε ένα χορό στα ρόδινα κρογιάλια, μέσα από την ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη.

χορό στα ρόδινα ακρογιάλια, μάλιστα φριτζίλα από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια συλλογή 9 τραγουδιών του Αντώνη Απέργη, ένας πολυσυλλεκτικός, πολυσυμμετοχικός ερμηνευτικά δίσκος με τίτλο «Η ποιητική των ερώτων» και φορτίο, τι άλλο, τους έρωτες όλων των αποχρώσεων και διάρκειας, αυτούς που μας δίνουν ζωή αλλά και που μας την παίρνουν. Σε μια ακόμη πολύ καινούρια κυκλοφορία, στο ντουέτο σχήμα Καντινελιά.

Καντινέλια είναι τα μικρά γεράκια που ζευγαρώνουν στον αέρα πετώντας. Εδώ και περίπου μια δεκαετία είναι το ντουέτο σχήμα της Εύης Ιτανίδου και του Θανάση Ζήκα. Από τα εξαιρετικά μουσικά πράγματα που μπορούμε να βρούμε και να ακούσουμε, αν ψάξουμε λιγάκι. Ο καινούριος τους δίσκος τίτλοφορείται «Είμαι ένα σπίτι» και πετάει από Ανατολή ως τη Δύση με ακουστικές κιθάρες, κρουστά, τσαμπούνα, λύρα, ρυθμική φωνητική μίμηση κρουστών, με δύο λέξεις αυτό που και οι ίδιοι περιγράφουν ως progressive folk. Επειδή όμως δεν έχουν τόσο σημασία πάντα οι μουσικές ετικέτες, ας πούμε απλά ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα καινούρια κυκλοφορία. Ο Άτρωτος που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα 8 τραγούδια του δίσκου, πάντα φθαρτοί και σπανίως νικητές.

Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό ευτύχησε να συναντήσει και να κουμπώσει με τη φωνή και την ερμηνεία που ζητούσε. Ο Μανώλης Λιδάκης, τα φιλαλκαλικά του Άλκη Αλκαίου και του Σοκράτη Μάλαμα, από τον δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα Φύλακας και ο Βασιλιάς, 26 περίπου χρόνια πίσω. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με ένα αγγλόφωνο ελληνικής λαϊκής ρυθμολογίας με την Αθηνά Ανδρεάδη, Inside Out, από τον δίσκο της Breathe With Me.

Ξεπέρασα το πανικό. Στον ήλιο ή τη συννεφιά. Δεν έχω ανάγκη συντροφιά.

Ο άνθρωπος σε νησί, μικρό ή μεγαλύτερο, στη μέση του πουθενά, χωρίς λιμάνι αλλά φιλόξενο, να περιμένει πάντα ανθρώπους αλλά και να ταξιδεύει το ίδιο, ψάχνοντας κάποια στεριά. Ο Μανώλης Φάμελος από τον δίσκο «Η ζωή ήταν σήμερα». Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι πάντα το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανά και διαδίκτυο.

Spanish Air, η σύνθεση και στίχη του Τηλέμαχου Μούσα με την Αναστασία Έδεν στα φωνητικά, ισπανικός αέρας που φυσά μέσα από το newborn του κιθαρίστα Τηλέμαχου Μούσα, με συνθέσεις που γεφυρώνουν ηχητικά σύγχρονα ακούσματα με μουσικά ιδιώματα της παράδοσης, δίσκος που κυκλοφόρησε το 2011 και στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Μπλέιν Ρένιγκερ, Θάνος Ανεστόπουλος, ο Τζεφ Μαραουί, ο Λάμπρος Φιλίππου και η Αναστασία Έδεν.

0: πάρω, τι θα έλεγες καρδιά μου για ένα blues.
1: Τα λαϊκά τα blues, ο Φάνης Μεζίνης, 12 τραγούδια που έγραψε για την φωνή του, για τον τρόπο της ερμηνείας του, ο Σταμάτης Κραουνάκης το 2000. Στα blues τα λαϊκά σταθήκαμε και στα λαϊκά blues του Brooklyn και της γειτονιάς του Bensonhurst πηγαίνουμε, καθόλου καθώς πρέπει καταστάσεις πάντως.
2: Well, when we wonder, you're such a success, you're pretty secretary, huh?

Ιστορίες, πρόσωπα και χούγια στο περιθώριο, στο ημίφος, στην παρανομία, στο Bay Parkway, στη γειτονιά του Bensonhurst, και τα μελαγχολικά blues του Bensonhurst, τραγούδι που έγινε περισσότερο γνωστό μέσα από την μεγάλη οθόνη και την ερμηνεία του Όσκαρ Μπέντον στην ταινία για το τομάρι ενός μπάτσου, όπου μπάτσος και πρωταγωνιστής ο Αλέν Ντελόν μπροστά και πίσω από την κάμερα. Τραγούδι γραμμένο από τον Άρτι Κάπλαν, που το ηχογράφησε πρώτος το 1971, και δύο χρόνια αργότερα το ηχογράφησε και ο Όσκαρ Μπέντον, που τον ακούσαμε μόλις. Πιο πίσω, στο 1958, στο καλοκαίρι, με την ερμηνεία της Έλεν Μέριλ.

Η ράθυμη, χαλαρωτική ερμηνεία της Έλεν Μέριλ αποτυπώνει την εικόνα ενός ευτυχισμένου και ξέγνιαστου καλοκαιριού. Το Summertime των George και Ira Gershwin και του DeBose Hayward στην ηχογράφηση, σε μία από τις πολλές ηχογραφήσεις, διασκευές. Εδώ στην ηχογράφηση από την Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια, την Έλεν Μέριλ, το 1958 για τον δίσκο της The Nearness of You. Και πηγαίνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 60, ακούμε το Rhythm and Blues, ο φωνητικό τρίο των The Invisibles.

Σε άγρυπνες νύχτες η καρδιά μου κλαίει για σένα, το γνωστό σενάριο των ερώτων. My Heart Cries, το καλιφορνέζικο φωνητικό τρίο συγκρότημα των Invisibles από το 1965 και από ηχογράφηση σε δίσκο 45 στροφών. Φτάνουμε στο τέλος για απόψε και κλείνουμε μέσα από τον ήχο της αμαρτίας των καλιφορνέζων Monophonics από τον δίσκο τους Sound of Sinning. Αυτά, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν εδώ και φρόντισε όπως πρέπει για τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Εμείς πάλι τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, εδώ στο κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 0 και 45 ακριβώς. Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης, ένα ωραίο οικογενειακό σχήμα από Σικάγο μεριά που άντεξε για 3-45 όλα και όλα.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με ένα από τα τραγούδια που διασκευάζουν οι Black Keys στο τελευταίο τους άλμπουμ Peaches. Έχει τίτλο It's a Dream και είναι από τον Little Ed και τους Soundmasters Band. Η οικογένεια λοιπόν εδώ έχει τον πιτσιρικά, τον Little Ed, ο οποίος είναι 8 με 10 χρονών λένε οι πηγές, ο οποίος τραγουδάει και παίζει τύμπανα, αλλά ούτε τόσο μικρός μου φαίνεται. Και για να πω και την αλήθεια, μου φαίνεται και λίγο υπό την επίρρεια. Αλλά ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω τώρα. 1970 ακριβώς, στη μικρή ετικέτα Fizzed Records. Έδρασαν στο διάστημα 65-72. Ενώ για τη συνέχεια ένα άλλο φοβερό funk σχήμα. Φοβερό βέβαια που άντεξε και αυτό για ένα 45. Η Watercolor από το Sacramento της Καλιφόρνια, το 74 στη μικρή Love. All bundle into one.

Η φωτογραφία της μπάντας που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος του διπλού εξοφύλου της συλλογής California Show, California Funk, συγγνώμη, που κυκλοφόρησε ο Jazzman πριν αρκετά χρόνια, δείχνει ένα εξαμελές σχήμα, μεικτό φιλετικά. Τα πέντε είναι αγόρια, το άλλο είναι κορίτσι. Η τρομπέτα είναι όλα τα λεφτά εδώ. Αλλά είναι βέβαια και αυτή η όλη η ατμόσφαιρα που την περιγράφει βέβαια και στα σχόλια. Έχει λίγο τη μάχη του καλού με το κακό. Πού τα βλέπω όλα αυτά, ε? Ενώ και στη συνέχεια ένας από τους μεγαλύτερους drummer όλων των εποχών, ο Bernard Purdy, με φοβερό groove. Εδώ από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ, πέρα από τα αμέτρητα που έχει παίξει ο Session, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πλήκτρας που ακούγεται εδώ στην εκδοχή του It's Too Late της Carol King είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν στο Tapestry, είναι ο κύριος Harold Wheeler. Μας άφησε χρόνο στην προπερασμένη Παρασκευή 24 τρέχου του Ιούνιου, sorry, σε ηλικία 82 ετών. Ενορχιστρωτής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, παραγωγός και πληκτράς. Έχει παίξει με ονόματα όπως αυτά τον Νίνα Σιμών, Μπρους Σπρίγκστιν στις αρχές της καριέρας του και έχει βγάλει και δικούς του δίσκους. Στο άλμπουμ μάλιστα αυτό του Bernard Purdy που είναι το 71 στην Mega, την θυγατρική της Flying Dutchman, συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Gil Scott Heron, πολύ νέος εδώ, με αφάνα μαλλί, με λασποτήρα όμως.

10 και 18 και 8 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με τους Third World επί σκηνής. Στο θρυλικό Rainbow του Λονδίνου. Την 1η Ιούλη του 79. Η συναυλία μάλιστα γυρίστηκε και σε φιλμ και βγήκε και στα σινεμά. Ήταν η τελευταία κίνηση της Island με το σχήμα πριν πάρει μεταγραφή για την Κολούμπια και μπει σε δρόμους πιο εμπορικούς. Cold Sweat από το studio album Journey to the Addis του 78 στην Island.

Πολύ ωραίο σχήμα, Third World. Ακόμα και με δύο τρία τραγούδια τα εμπορικά τους δεν ήταν κακοί. Εδώ είναι βέβαια αναγνωρίσιμος ο ήχος του Bob Marley, The Heathen, ηχογραφημένο ζωντανά στο Music Hall της Βοστόνης στις 8 Ιουνίου του 1978. Το τραγούδι είχε εμφανιστεί στο Exodus ένα χρόνο πριν, στην Island επίσης.

0: Οι αϊθροίς εδώ, τα ωραία τους στα πονηρά. Και αυτή η συναυλία είχε φιλμαριστεί, αλλά εμφανίστηκε το 2015 σε βινήλιο και CD βέβαια. Ήταν από την περιοδία που έκανε ο Marley για την πρόωθηση του άλμπουμ Kaya. Παρόντες εδώ στη Rhythm Section ο Aston Family Man Barrett στον μπάσο και ο αδερφούλης του ο Carlon Barrett στα τύμπανα. Ο γιος του Aston, επίσης Aston Junior, παίζει μπάσο και κατευθύνει τη νέα εκδοχή των Wailers, ή την πιο τελευταία αν είναι πιο ακριβής, η οποία μάλιστα αναφανιστήκε στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens το επόμενο Σάββατο 11 τρέχοντος εκεί στην πλατεία νερού στο Παλαιό Φάλιρο, όπου το ρεπερτόριο της απαρτίζεται σε μεγάλο μέρος από διασκευές σε τραγούδια των παλιών Wailers του Marley. Ενώ από τη Βοστόνη στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα το 81.
1: I knew you would. The skies didn't violence from head to toe, and I got to thank them.
0: Οι Steel Pulse από το Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας στο θρυλικό Reggae Sampla στο 81, λίγους μήνες μετά το θάνατο του Bob, αφιερωμένο σε αυτόν. Ku Klux Klan, το κομμάτι είχε εμφανιστεί στο debut του άλμπουμ το Hardcore Revolution το 77 επίσης.

Και καθώς ακούω εδώ του Steel Pulse, μου ήρθε ένα flash. Τώρα δεν θυμάμαι αν το έχω δει σε σινεμά ή αν το έχω δει στην τηλεόραση. Είναι ένα reggae samplers που δεν είναι σίγουρο αυτό το 81. Πρέπει να είναι μάλλον το 79 ξεκίνησε, μπορεί να είναι από τα δύο προηγούμενα. Θυμάμαι λοιπόν τον Peter Tosh που ανεβαίνει στη σκηνή με μια πίπα τεράστια. Τραβάει μια ρουφιξιά και βγάζει τον καπνό από την πίπα και γίνεται όλη η οθόνη μια

10 και 34 και 18 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα άλμπουμ που όπως είχε γράψει πολύ πετυχημένα και ένας δημοσιογράφος τότε στα μέσα των 90s. Ο δίσκος για τον οποίο όλοι μιλούν και κανείς δεν αγοράζει. Ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ βγήκαν στη Μεγάλη Βρετανία στη δεκαετία των 90. Τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου όσο και το ντεμπούτο των Portishead, το Dummy το 94. Αυτό ήταν το φερόνυμο του Lewis Taylor το 96 στην Island. Πολύ Island απόψε. Θα με ευγνωμονεί ο Blackwell. Το Lucky που άνοιγε το άλμπουμ, όπου ο άνθρωπος είχε ξεκινήσει ως Eric Jack, για όσους μπορεί να έχουν ακούσει τον καλλιτέχνη, με δύο ψυχεδελικά άλμπουμς. Μετά άλλαξε εντελώς και έδωσε μία ιδέα του πώς θα βγάζει ένα άλμπουμ αν ζούσε ο Marvin Gaye το 1996. Και το έκανε μαζί του βέβαια, έτσι. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Lewis Taylor, είχε ξεκινήσει με διάφορα μικρά σχήματα. Έπαιζε μάλιστα και σε μια μορφή των Edgar Broughton Band, αυτού του φοβερού βρετανικού ροκ σχήματος, μεταγενέστερη φυσικά. Και έδινε μια ιδέα λοιπόν, επηρεασμένος πάρα πολύ από τις συνεργασίες του Marvin Gaye με τον Leon Ware, τον οποίο ακούμε εδώ από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το Musical Message του 76 στη Motown. Το Learning How to Love You.

Γρανάζει και αυτό στις μηχανές της Motown. Έφτιαξε παρέα με το αδερφάκι της Diana Ross ένα τραγούδι με τον τίτλο I Want You, και όταν το παρουσίασε στον Barry Gordy για να το ηχογραφήσει, του είπε αυτό το κομμάτι με την πρέβιο του Marvin Gaye. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία του I Want You, του υπέροχου αυτού άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Marvin Gaye μερικούς μήνες πριν βγάλει ο Leon Ware το musical Massage. Γιατί κάπως έπρεπε να το ανταποδώσει και ο Barry Gordy, να τον αφήσει με το παράπονο τον Ware. Ο Ware στα χρόνια που ακολούθησαν και έκανε διάφορες παραγωγές, γνωρίστηκε με τον Jose James, ο οποίος την επόμενη, μεθαύριο μάλλον, Δευτέρα, ναι, ακριβώς την Δευτέρα, στον Λίκα Βιτό θα διασκευάσει το I Want You του Marvin Gaye. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, τίποτα δεν είναι σαν το αφεντικό. Όσο καλές προθέσεις και να έχει ο Χωσέ. Εδώ ο Μάρβιν είναι ανυπέρβλητος. Κατάφερε να ρίξει και το κορίτσι με αυτό το τραγούδι. Έγραφε στο στούντιο και την είχε απέναντι και της το έλεγε. Άμα έχεις στο στούντιο και την κορμοστασιά και το λέγιν. Δευτέρα 6 Ιουλίου λοιπόν ο Χωσέ Τζέιμς στο θέατρο Λυκαβητού ως υβρίδιο του Marvin Gaye και του Leon Ware, με τον οποίο μάλιστα έχει γνωριστεί και έχει ηχογραφήσει κομμάτια αυτής της λογικής, ας πούμε στο 1988 άλμπουμ του 24, αλλά δεν πιάνουν με τίποτα του Louis Taylor το άλμπουμ όλα αυτά, γιατί του Louis Taylor ήταν και μοντέρνο και ανανέωνε το χώρο και ψαχνότανε, ήταν άλλο πράγμα τέλος πάντων. Τώρα Marvin, όλα δικά σου, έλα, ρίξτα.

0: η κατάσταση δεν είναι μόνο μονόδρομος, είναι και αδιέξοδο. Εδώ κάνει διφωνίες και ο Marvin Gaye στον εαυτό του.
1: Ρε Χωσέ, πώς θα τα βγάλεις όλα αυτά.

10 και 46 και 36 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με την Λίζα Μπασέν. Να μιμείτε την Λένα Χόρν. Στο All Gone από την ταινία Ο Υπηρέτης του Τζόζεφ Λόουζι. Με έναν ανυπέρβλητο Ντερκ Μπόγκαρτ. Σάρα Μάιλς, Τζέιμς Φόξ και Γουέντι Γκρέγκ. Η μουσική ήταν γραμμένη από τον Τζον Ντάνφορντ, σύζυγο της Λένα Χόρν. Η ταινία με σενάριο του Χάρι Πίντερ, διασκευασμένο από νουβέλα. Από το άλμπουμ του Νικόλα Κόντε, Other Directions, του 2004, στην Blue Note, τότε που Blue Note έπαιρνε τους DJs από τα πλατό και τους έβαζε στο στούντιο. Και για τη συνέχεια, ο Χωσέ Τζέιμς που με τρελαίνει. Αυτός είναι, αυτό είναι το παιχνίδι του, το καλό, και είναι και μοναδικό στο είδος του. Στο φοβερό του ντεπούτο του 2008 στην Brownswood του Charles Peterson. Εδώ το Love πάνει για τη δεύτερη πλευρά. Τι θα θέλει και μπλέκει με μουσικές αλώνων, αφού είναι τέλειος.

ένα από τα πιο ωραία jazz albums του 21ου αιώνα. Το Red, από το album The Dreamer.

Και για το τέλος απόψε, όπως τελειώνει το τελευταίο τακό στο Παρίσι, με αυτό το ωραίο jazz vals του Γκάτο Μπαρβιέρι, ενεχιστρωμένο από τον Όλιβερ Νέλσον, ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, με έναν ασύγκριτο Μάρλον Μπράντο και μια Μαρία Σνάιντερ. ...1973 στη United Artists στο soundtrack από τον Αργεντίνο Γκάτο Μπαρβιέρι. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν το τραγούδι, διάλεξε εκεί 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθούν τα Inner City Blues του Θανάση Μίνα. Γιάννης Κολύβας, ειδικά για σας απόψε, στη ρύθμιση του ήχου, ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι το υπόλοιπο βράδυ λοιπόν, καλό υπόλοιπο, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμους. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά και το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης θα μας βρει στον Καναδά στα τέλη της δεκαετίας του 80.

Το κομμάτι ήταν βέβαια το Sweet Jane των Velvet Underground, σε διασκευή όμως από τους Καναδούς Cowboy Junkies, από το πρώτο τους άλμπουμ, το The Trinity Sessions του 1988, μια διασκευή με έντονο το gospel στοιχείο. Ούτως ή άλλως το άλμπουμ αυτό είχε ηχογραφηθεί στο εσωτερικό μιας πρεσβυταριανής εκκλησίας με ειδικά διαμορφωμένο ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομψοτέχνημα χαμηλόφωνο που καθιέρωσε αμέσως τους Cowboy Junkies στη δισκογραφία. Από εκεί θα πάμε στο 1975 για να θυμηθούμε ένα άλμπουμ του Neil Young που μάλιστα μέχρι πρότινος ήταν ανέκδοτο. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Sail Away.

και από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και τον Νιλ Γιάνγκ θα γυρίσουμε στο Λος Άντζελες του 1967 για να θυμηθούμε το άλμπουμ που για πολλούς κατά κάποιο τρόπο συνόψισε όλο το πνεύμα της εποχής των χίπης και της αντικουλτούρας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη σκηνή του Λος Άντζελες. Αναφέρομαι στο Forever Changes, το τρίτο άλμπουμ των Love του Arthur Lee, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι με τον τίτλο Σιδηρόδρομο, Maybe the people would be the times κλπ.

Αλλάζουμε γεωγραφικό πλάτος, ύφος και εποχή. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου μας περιμένουν οι Black Heart Procession με την Southern Gothic αισθητική τους, με τα τραγούδια και τους στίχους τους που εμπνέονται από τις περιγραφές που συνήθως συναντάμε στα βιβλία της Flannery O'Connor ή του William Faulkner ή άλλων συγγραφέων από τον Αμερικάνικο Νότο, σε τραγούδια όπως το Is It a Crime? I Never Told You About the Diamond in Your Eyes, από το δεύτερο τους άλμπουμ.

ένας βετεράνος της αυστραλέζικης ροκ σκηνής θα μας πάει για τη συνέχεια, ο Ed Cooper, κιθαρίστας των περίφημων Saints στη δεκαετία του 70, ένα από τα πρώτα punk rock σχήματα της Αυστραλίας, αργότερα δημιουργός ενός αξιόλογου πιο πειραματικού, πιο jazz rock σχήματος, των Laughing Clowns στις αρχές της δεκαετίας του 80 και με μια μεγάλη και πολύ αξιόλογη solo καριέρα. Θα ακούσουμε τον Ed Cooper από το album Character Assassination που εκδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 σε ένα κατά βάση folk τραγούδι με τον τίτλο If I Had a Ticket.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και πάλι καλησπέρα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Και αυτή ήταν η ψυχεδελική jazz κιθάρα του Boogaloo Joe Jones. Ιβάν Joe Jones ήταν το πραγματικό του όνομα, αλλά καθιερώθηκε με το καλλιτεχνικό Boogaloo Joe Jones στη δισκογραφία της jazz και του jazz funk κυκλώματος, ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 60, με αυτό το παίξιμο που ήταν λίγο oriental, λίγο ψυχεδελικό. Εξού και ο τίτλος του άλμπουμ, The Psychedelic Jazz Guitar of Boogaloo Joe Jones. Το κομμάτι είχε τον τίτλο The Mind Mender, ηχογράφηση του 1967. Πάμε για τη συνέχεια με ένα κομμάτι που έχει στοιχεία από soul funk, αλλά μας έρχεται από τους Σκοτσέζους, τους Primal Scream, και το κλασικό άλμπουμ Screamadelica των αρχών της δεκαετίας του 90.

Το Moving On Up ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τους Primal Scream, ένα αρκτήριο κομμάτι στο κλασικό πια άλμπουμ Screamadelica του 1991. Συνέχεια με τους Radiohead και με το άλμπουμ Kid A που δίχασε μέρος του κοινού τους όταν διαδέχτηκε το OK Computer εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με τους πειραματισμούς που εγκαινίασαν με αυτό το άλμπουμ οι Radiohead, ακόμα και με τη Free Jazz σε κομμάτια όπως το The National Anthem που θα ακούσουμε, με τα σαξόφωνα να θυμίζουν μέχρι και John Coltrane.

Με έντονο σαξόφωνο θα πάμε και για τη συνέχεια, ακούγοντας μια ηχογράφηση του Gil Scott Heron από τις πρώτες μέρες της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ Reflections, ένα από τα τελευταία πολύ αξιόλογα που μας χάρισε ο ποιητής του Γκέτο. Από εκεί και πέρα η δισκογραφία του άρχισε να παίρνει την κατωβόλτα και ο ίδιος είχε διάφορα προβλήματα και στην προσωπική του ζωή. Σε αυτό το δίσκο, μεταξύ άλλων, ο Gil Scott Heron διασκεύασε και το Grandma's Hands, ένα κομμάτι που φέρει την υπογραφή ο συνθέτη του επίσης πολύ σπουδαίου Bill Withers.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα άλμπουμ που όταν κυκλοφόρησε το 1969 θεωρήθηκε πρωτοποριακό για τη soul μουσική. Μάλιστα υποχρέωσε τους κριτικούς τότε να επινοήσουν τον όρο συμφωνική soul για να περιγράψουν τον ήχο του, για να περιγράψουν τις τόσο πλούσιες ενορχιστρώσεις που δημιούργησε σε αυτό το άλμπουμ ο Άιζακ Χέις, περιουολόγος, αυτός είναι ο δημιουργός του άλμπουμ Hot Buttered Soul, που όπως είπα εκδόθηκε το 1969 από την εταιρεία Stax. Ο Γιώργος Μπαλούμης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις σας στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κάποιοι είπαν ότι η μουσική παιδεία του ήταν επιφανειακή. Όμως οι συνθέσεις του, όπως αυτό το μελωδικό Summertime, και όχι βέβαια μόνο, ανέδειξαν τον George Gershwin ως έναν από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Τα τραγούδια του σήμερα είναι μέρος μιας μουσικής παράδοσης που διαδίδεται προφορικά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Με ένα το πιο διάσημο απόσπασμα της όπερας του Gershwin, Porgy and Bess, ξεκίνησε η βόλτα μας στις μουσικές κοινότητες. Ο Ιλάν στο κόκκινο και η Σοφία Εξαιρικού στην κονσόλα των ήχων, σας καλούμε τώρα να πάμε μια μικρή προμενάντα.

Ο Τζορτζ Γκέρσουιν, ο πιο σημαντικός από τους συνθέτες της Βόρειας Αμερικανικής Συμπολιτείας, άνοιξε τη δημιουργία του στο φολκλόρ της πατρίδας του και στα ηχοχρώματα της jazz. Τα χρόνια του 1920 και του 1930, τα δικά του musical αποτελούσαν χαρακτηριστικά στοιχεία της νεοϊορκέζικης θεατρικής ζωής. Το μελωδικό του χάρισμα είναι εντυπωσιακό. Παρά δε τη σύντομη ή ακόμα και επιφανειακή, με τα κλασικά κριτήρια βέβαια, μουσική του εκπαίδευση, στα μεγάλα έργα του, όπου το λαϊκό συναντά το συμφωνικό, αναδεικνύονται η μοναδικότητα και η αξία τους.

They can't take that away from me. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την απόλαυση της μουσικής του Gershwin. Χρόνια πολλά μετά ο κόσμος συνεχίζει να εκτιμά τη δημιουργία αυτού του ταλαντούχου Αμερικανού. Ο Gershwin συνέπτυξε με τον αυθορμητισμό του την jazz, την ελαφρότητα των show του Broadway και τις φιλοδοξίες του για τις μεγάλες αίθουσες συναυλίων.

Αφού η Μέρι Μάρτιν μας διαβεβαίωσε πως έχει ρυθμό, αυτόν παραλάσσουν τώρα για πιάνο και ορχήστρα η μουσική αυτής του Μόντε Κάρλο, με σολίστα τον πιανίστα Βέρνερ Χάς, που θα μείνει μαζί μας και για τη συνέχεια.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τζορτζ Κέρσοβιτς ήταν το όνομα του γιού των Ρωσοεβραίων μεταναστών που μαζί με τα παιδιά άλλων λαών έφτασαν από ανάγκη στις ρατσιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα πια μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενεάς συνιστούν το φωτεινό πρόσωπο της βορειοαμερικανικής κοινοπολιτείας. Αυτό που αποκλήθηκε αμερικανικό θαύμα, με πολλά εισαγωγικά βέβαια. Αυτόν τον Τζορτζ Γκέρσουιν του Πόργεν Μπες ή του ένας Αμερικανός στο Παρίσι τιμώ σήμερα με τον τρόπο μου κι εγώ, όπως έκανε το 1998 στην 100η επέτειο από τη γέννησή του με το άλμπουμ Gershwin's World ο πιανίστας Herbie Hancock, ο οποίος μαζί με τη λυρική φωνή της Kathleen Battle παίζει τώρα ένα πρελούδιο σε ντο ελάσσονα.

Στις παντοτινές προθέσεις του πιανίστα της jazz Herbie Hancock ήταν ένα άλμπουμ στη μνήμη και με τη μουσική του Gershwin. Στόχος του να φτάσει στον πυρήνα, την καρδιά των συνθέσεων του κορυφαίου συμπατριώτη του συνθέτη, αναζητώντας τις αρχικές δημιουργικές του οθήσεις. Στο Gershwin's World, ο Hancock περιέλαβε και τη μουσική του Γάλλου συνθέτη που είχε από νωρίς γνωρίσει και εκτιμήσει τους απόϊχους της jazz αισθητικής του Αμερικανού συνάδελφού του και προσωπικού του φίλου του Gershwin. Πρόκειται βέβαια για τον Μωρίς Ραβέλ, του οποίου ο Hancock ερμηνεύει τώρα το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σόλ.

Ο Κέρσουιν, η μουσική του και λίγοι φίλοι του βρέθηκαν και πάλι ανάμεσά μας, φίλες και φίλοι ακροατές των μουσικών κοινοτήτων, στο κόκκινο. Το μικρό σημερινό μας αφιέρωμα άρχισε με ένα summertime και με ένα άλλο θα τελειώσουμε. Ο Ιλάν, συντροφιά με τη Σοφία Ξερικού, σας αποχαιρετούν με τον ύμνο κάθε καλοκαιριού. Αυτή τη φορά με τη φωνή της Τζόνι Μίτσελ. Και αυτή είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

0: το κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάρσες. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της προεδρικής εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.